Σίμων Πέτρος εξακολουθούσε να είναι εκεί και να θερμαίνεται. Και του είπαν, μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητάς του? Εκείνος δε αρνήθηκε και είπε, δεν είμαι. Του λέγει ένας από τους δούλους του αρχιερέως, που ήταν συγγενής εκείνου του οποίου έκοψε ο Πέτρος το αυτί, δεν σε είδα εγώ στον κήπο μαζί του? Πάλι δε ο Πέτρος αρνήθηκε και αμέσως ένας πετινός λάλησε.

οδηγούν έπειτα τον Ιησού από τον Καϊάφα στο πρετόριο, το παλάτι του Ρωμαίου ηγεμόνος. Ήταν δε πρωί και αυτοί δεν μπήκαν στο πρετόριο για να μην μολυνθούν, αλλά ως καθαροί τελετουργικά να μπορούν να φάγουν το πασχαλινό φαγητό. Γι' αυτό ο Πιλάτος βγήκε έξω προς αυτούς και είπε: «Ποια κατηγορία έχετε εναντίον αυτού του ανθρώπου?» Αποκρίθηκαν και του είπαν: «Αν δεν ήταν αυτός κακοποιός, δεν θα τον παραδίδαμε σε σένα». Τους είπε τότε ο Πιλάτος: «Λάβετε αυτόν σεις και θανατώσετε αυτόν συμφώνως προς τον νόμο σας». Αλλά οι Ιουδαίοι του είπαν: «Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να θανατώσουμε κανένα». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Ιησού, τον οποίον είπε δεικνύοντας με τι είδος θανάτου θα πέθαινε, ότι θα τον σταύρωναν δηλαδή οι Ρωμαίοι, όπως συνήθιζαν να εκτελούν τους καταδίκους, ενώ οι Ιουδαίοι τους λιθοβολούσαν. Μπήκε τότε πάλι ο Πιλάτος στο πρετόριο και φώναξε τον Ιησού και του είπε: «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αφ' αυτού συλλέγεις αυτό, ή άλλοι σου είπαν για μένα?» Αποκρίθηκε ο Πιλάτος: «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος? Το έθνος το δικό σου και οι αρχιερείς σε παρέδωσαν σε μένα. Τι έκανες?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Η βασιλεία η δική μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Εάν η βασιλεία η δική μου ήταν από αυτόν τον κόσμο, τα δικά μου στρατιωτικά όργανα θα αγωνίζονταν για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Αλλά τώρα η δική μου βασιλεία δεν είναι απ' εδώ». Του είπε τότε ο Πιλάτος: «Λοιπόν, είσαι βασιλεύς εσύ?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Το λέγεις εσύ ότι είμαι βασιλεύς εγώ. Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήλθα στον κόσμο, για να δώσω μαρτυρία για την αλήθεια. Καθένας ο οποίος είναι τέκνο της αληθείας παραδέχεται τη διδασκαλία μου». Του λέγει ο Πιλάτος: «Τι είναι αλήθεια?» Και όταν είπε αυτό, πάλι βγήκε έξω προς τους Ιουδαίους και τους λέγει: «Εγώ καμία ενοχή δεν βρίσκω σε αυτόν. Υπάρχει δε συνήθεια σε εσάς να ελευθερώσω για χάρη σας ένα υπόδικο κατά την εορτή του Πάσχα. Θέλετε λοιπόν να ελευθερώσω για χάρη σας τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Παρά τα αυτά όμως όλοι κράβγασαν λέγοντας: «Όχι αυτόν, αλλά τον Βαραβά». Ο δε Βαραβάς ήταν ληστής. Τότε δε ο Πιλάτος διέταξε τους στρατιώτες και πήραν τον Ιησού και τον μαστίγωσαν. Επίσης οι στρατιώτες έπλεξαν στεφάνι από αγκάθια και το έθεσαν πάνω στο κεφάλι του ως βασιλικό δίθεν στέμα και τον έντυσαν με κόκκινο μανδύα ως βασιλική δίθεν πορφύρα και έλεγαν: «Χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων», και του έδιναν ραπίσματα. Τότε ο Πιλάτος βγήκε πάλι έξω και τους λέγει: «Να σας τον φέρνω πάλι έξω για να ειδείτε ότι δεν βρίσκω σε αυτόν καμία ενοχή». Βγήκε λοιπόν ο Ιησούς έξω φορώντας το ακάνθινο στεφάνι και τον κόκκινο μανδύα και τους λέγει: «Ιδού ο άνθρωπος». Όταν δεν τον είδαν οι αρχιερείς και τα αστυνομικά όργανα, κράβγασαν λέγοντας: «Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον». Τους λέγει ο Πιλάτος: «Πάρετε αυτόν εσείς και σταυρώσετε, διότι εγώ δεν βρίσκω σε αυτόν ενοχή». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι: «Εμείς έχουμε νόμο και σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να πεθάνει, διότι έκανε τον εαυτό του Υιό του Θεού». Όταν δε ο Πιλάτος άκουσε αυτό το λόγο, μάλλον φοβήθηκε και μπήκε πάλι στο πρετόριο και λέγει στον Ιησού: «Από πού είσαι εσύ?» Αλλά ο Ιησούς δεν του αποκρίθηκε. Του λέγει τότε ο Πιλάτος: «Σε μένα δεν ομιλείς? Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και έχω εξουσία να σε αφήσω ελεύθερο?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Δεν θα είχες καμία εξουσία εναντίον μου αν δεν σου είχε δοθεί άνωθεν από το Θεό. Γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε σένα, ο Καϊάφας με το συνέδριο, έχει μεγαλύτερη αμαρτία». Γι' αυτό το λόγο ο Πιλάτος κατέβαλε προσπάθειες να τον ελευθερώσει. Αλλά οι Ιουδαίοι κράβγαζαν λέγοντας: «Εάν ελευθερώσεις αυτόν, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Καθένας που κάνει τον εαυτό του βασιλέα αντιπράττει στον Κέσαρα». Ο Πιλάτος λοιπόν, όταν άκουσε αυτό το λόγο, οδήγησε έξω τον Ιησού και κάθισε στη δικαστική έδρα, σε τόπο λεγόμενο Λιθόστρωτο, στα εβραϊκά δε Γαβαθά. Ήταν δε η Παρασκευή του Πάσχα.
παραμονή του Πάσχα κατά την οποία γινόταν προετοιμασία για το Πάσχα, ώρα δε 12 περίπου το μεσημέρι, και λέγει στους Ιουδαίους: «Ιδού ο βασιλεύς σας», αλλά αυτοί κράβγασαν: «Θανάτωσέ τον, θανάτωσέ τον, σταύρωσέ τον». Τους λέγει ο Πιλάτος: «Τον βασιλέα σας να σταυρώσω?» Αποκρίθηκαν οι αρχιερείς: «Δεν έχουμε βασιλέα παρά τον Κέσσαρα». Και τότε, για να τους ικανοποιήσει, τον παρέδωσε για να σταυρωθεί. Παρέλαβαν δε τον Ιησού οι στρατιώτες και έφυγαν. Έτσι, βαστάζοντας το σταυρό του, βγήκε από την πόλη στον λεγόμενο Κρανίου τόπο, ο οποίος στα εβραϊκά λέγεται Γολγοθάς, όπου τον σταύρωσαν και μαζί του άλλους δύο, ένα από τη μία πλευρά και ένα από την άλλη, και στο μέσον τον Ιησού. Έγραψε δε και επιγραφή ο Πιλάτος και την έθεσε πάνω στο σταυρό. Ήταν δε γραμμένο στην επιγραφή: «Ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Αυτή δε την επιγραφή πολλοί από τους Ιουδαίους ανέγνωσαν, διότι ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν κοντά στην πόλη. Αυτό δε ήταν γραμμένο στα εβραϊκά, ακριβέστερα αραμαϊκά, στα ελληνικά και στα ρωμαϊκά, λατινικά. Αλλά οι αρχιερείς των Ιουδαίων έλεγαν στον Πιλάτο: «Να μην γράφεις ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλότι εκείνος είπε: Είμαι βασιλεύς των Ιουδαίων». Αποκρίθηκε ο Πιλάτος: «Ό,τι έγραψα, έγραψα». Οι δε στρατιώτες, όταν σταύρωσαν τον Ιησού, πήραν τα ενδύματά του και τα χώρισαν σε 4 μερίδια, ένα μερίδιο για κάθε στρατιώτη. Πήραν και το χιτώνα. Ο δε χιτών ήταν άραφος, υφασμένος ολόκληρος από πάνω έως κάτω. Είπαν δε μεταξύ τους: «Ας μην το σχίσουμε, αλλά ας ρίξουμε κλήρο για να δούμε ποιος θα τον πάρει». Έτσι εκπληρώθηκε το γραφικό χωρίο, το οποίο λέγει: «Μοίρασαν τα ενδύματά μου μεταξύ τους και για την ενδυμασία μου έριξαν κλήρο. Και οι μεν στρατιώτες αυτά έκαναν». Κοντά δε στο σταυρό του Ιησού βρίσκονταν η μητέρα του και η αδελφή, συνήφη συνηφάδα της μητέρας του, Μαρία η γυναίκα του Κλοπά και η Μαρία η Μαγδαληνή. Όταν δε ο Ιησούς είδε τη μητέρα και το μαθητή που αγαπούσε ιδιαιτέρως να παρίσταται, λέγει στη μητέρα του: «Γυναίκα, ιδού ο γιος σου». Έπειτα λέγει στο μαθητή: «Ιδού η μητέρα σου». Και από την ώρα εκείνη ο μαθητής την πήρε μαζί του.

Μετά από αυτό, γνωρίζοντας ο Ιησούς ότι όλα πλέον έχουν συντελεστεί για να επαληθεύσει τελείως η γραφή, λέγει «Διψώ». Βρισκόταν δε εκεί ένα δοχείο γεμάτο ξύδι και αφού γέμισαν ένα σφουγγάρι με ξύδι και το στήριξαν σε ένα κλονάρι ισόπου, το έφεραν στο στόμα του. Όταν δε ο Ιησούς πήρε το ξύδι, είπε «Έχουν όλα εκπληρωθεί» και αφού έγειρε το κεφάλι παρέδωσε το πνεύμα. Οι δε Ιουδαίοι, επειδή ήταν Παρασκευή, για να μην μείνουν στο σταυρό τα σώματα κατά το Σάββατο, ήταν δε μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου, άρχιζε το Πάσχα, παρακάλεσαν τον Πιλάτο να συντριβούν τα σκέλη τους και να ξεκρεμαστούν από τους σταυρούς. Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώτες και του μεν πρώτου συνέτριψαν τα σκέλη και του άλλου που σταυρώθηκε μαζί του. Αλλά όταν ήλθαν στον Ιησού, επειδή είδαν ότι είχε πλέον πεθάνει, δεν συνέτριψαν τα σκέλη του. Αλλά ένας από τους στρατιώτες τρύπησε την πλευρά του με λόγχη και αμέσως βγήκε αίμα και νερό. Και εκείνος που είδε έδωσε μαρτυρία και η μαρτυρία του είναι αληθινή. Ναι, εκείνος έχει τη συνείδηση ότι λέγει την αλήθεια για να πιστέψετε κι εσείς. Μ' αυτά δε που έγιναν, εκπληρώθηκε ο λόγος της γραφής. Οστούν αυτού δεν θα συντριβεί. Και πάλι άλλος λόγος της γραφής λέγει «Θα ταινίσουν σε εκείνο που κέντησαν με τη λόχη». Μετά δε από αυτά, ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, ο οποίος ήταν μαθητής του Ιησού, αλλά κρυφός για το φόβο των Ιουδαίων, παρακάλεσε τον Πιλάτο να αποκαθυλώσει, να ξεκρεμάσει από το σταυρό το σώμα του Ιησού, και επέτρεψε ο Πιλάτος. Ήλθε λοιπόν και αποκαθύλωσε, ξεκρέμασε από το σταυρό το σώμα του Ιησού. Ήλθε δε και ο Νικόδημος, που πήγε νύχτα στην αρχή στον Ιησού και έφερε μείγμα σμύρνης και αλόης, αρωμάτων περίπου 100 ρωμαϊκές λίτρες, περισσότερο από 32 κιλά. Πήρε λοιπόν το σώμα του Ιησού και το περιτύλιξαν με λινές ταινίες, αφού το έλουσαν με τα αρώματα, καθώς συνηθίζουν οι Ιουδαίοι να ετοιμάζουν τους νεκρούς για την ταφή. Στον τόπο δε όπου σταυρώθηκε ήταν κήπος, και μέσα στον κήπο ένα καινούριο μνήμα, στο οποίο ποτέ κανείς δεν είχε ενταφιαστεί. Εκεί λοιπόν, λόγω της Παρασκευής των Ιουδαίων, ημέρας προετοιμασίας για το Σάββατο και το Πάσχα, επειδή το μνήμα ήταν κοντά, ενταφίασαν τον Ιησού. Κατά την πρώτη δε ημέρα της εβδομάδος, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται στο μνήμα πρωί, ενώ ακόμη ήταν σκοτάδι, και βλέπει το λίθο μετατοπισμένο από την είσοδο του μνήματος. Τρέχει τότε και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρο και προς τον άλλο μαθητή που αγαπούσε ο Ιησούς ιδιαιτέρως και τους λέγει «Πήραν τον Κύριο από το μνήμα και δεν ξέρουμε που τον έθεσαν». Ξεκίνησε τότε ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και έρχονταν προς το μνήμα. Έτρεχαν δε οι δύο μαζί, αλλά ο άλλος μαθητής έτρεξε εμπρός γρηγορότερα από τον Πέτρο και έφτασε στο μνήμα πρώτος και έσκυψε να ειδεί και βλέπει τις νεκρικές ταινίες κατά γης, αλλά δεν μπήκε μέσα. Φθάνει κατόπιν ο Σίμων Πέτρος που τον ακολουθούσε και μπήκε μέσα στο μνήμα και βλέπει τις νεκρικές ταινίες κατά γης και το μαντίλι που ήταν στο κεφάλι του να μην είναι μαζί με τις νεκρικές ταινίες, αλλά χωριστά, διπλωμένο και τοποθετημένο σε ένα μέρος. Τότε δεν μπήκε μέσα και ο άλλος μαθητής που έφτασε στο μνήμα πρώτος και είδε και πίστευσε. Ποτέ δε μέχρι τότε δεν συνειδητοποίησαν τη γραφική μαρτυρία ότι πρόκειται να αναστηθεί εκ νεκρών. Έτσι οι μαθητές έφυγαν και γύρισαν πάλι στα καταλήματά τους. Η Μαρία όμως στεκόταν έξω από το μνήμα και έκλαιε. Και καθώς έκλαιε, έσκυψε και κοίταξε στο μνήμα και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ενδύματα να κάθονται, ο ένας προς το μέρος της κεφαλής και ο άλλος προς το μέρος των ποδιών, όπου ήταν το σώμα του Ιησού. Και της λέγουν εκείνοι «Γυναίκα, γιατί κλαίεις?» Τους λέγει «Διότι πήραν τον Κύριό μου και δεν ξέρω που τον έθεσαν». Και αφού είπε αυτά, στράφηκε πίσω και βλέπει τον Ιησού να στέκεται, αλλά δεν κατάλαβε ότι είναι ο Ιησούς. Της λέγει ο Ιησούς «Γυναίκα, γιατί κλαίεις? Ποιον ζητείς?» Εκείνη, νομίζοντας ότι είναι ο Κυπουρός, του λέγει «Κύριε, εάν το σήκωσες εσύ, πες μου πού τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω».
Της λέγει ο Ιησούς, Μαρία. Στράφηκε εκείνη και του λέγει, Ραβουνί, που σημαίνει διδάσκαλε. Της λέγει ο Ιησούς, μη με εγγίζεις. Δεν έχω βεβαίως ανέβει ακόμα προς τον πατέρα μου. Αλλά πήγαινε στους αδελφούς μου και πες τους, ανεβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή και αναγγέλει στους μαθητάς ότι είδε τον Κύριο και της είπε αυτά. Την ημέρα δε εκείνη, την πρώτη της εβδομάδος, όταν βράδιασε και ενώ οι θύρες του σπιτιού που ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές ήταν κλειστές για το φόβο των Ιουδαίων, ήλθε ο Ιησούς και στάθηκε ανάμεσά τους και τους λέγει, ευλογία σε εσάς. Και μόλις είπεν αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Χάρηκαν δε οι μαθητές, διότι είδαν τον Κύριο. Τους είπε δε πάλι ο Ιησούς, ευλογία σε εσάς. Όπως ο πατέρας απέστειλε εμένα, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς. Και αφού είπεν αυτό, φύσηξε σε αυτούς και τους λέγει, λάβετε Αγία εξουσία, πνευματική εξουσία. Σ' όσους συγχωρήσετε τις αμαρτίες, λογομετανοίες και εξομολογήσεως, σ' αυτούς συγχωρούνται. Σ' όσους τις αφήνετε ασυγχώρητες, λόγω αμετανοησίας και μη εξομολογήσεως, μένουν ασυγχώρητες.

Θωμάς όμως, ένας από τους 12, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήλθε ο Ιησούς. Του έλεγαν δε οι άλλοι μαθητές, είδαμε τον Κύριο, αλλά αυτός τους είπε, εάν δεν δω στα χέρια του το σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του τη λοχισμένη, δεν θα πιστεύσω. Μετά δε από 8 ημέρες πάλι οι μαθητές του ήταν μέσα στο σπίτι και ο Θωμάς μαζί τους. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι θύρες ήταν κλειστές, και στάθηκε ανάμεσά τους και είπε, ευλογία σε εσάς. Έπειτα λέγει στο Θωμά, φέρε το δάχτυλό σου εδώ και κοίταξε τα χέρια μου. Επίσης φέρε το χέρι σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός. Και ο Θωμάς του είπε τότε, είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Του λέγει ο Ιησούς, διότι με είδες πίστευσες. Ευτυχείς εκείνοι που χωρίς να με ειδούν θα πιστεύσουν. Και άλλα δε πολλά θαύματα έκανε ο Ιησούς μπροστά στα μάτια των μαθητών του, που δεν είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο. Αυτά δε γράφτηκαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, και για να έχετε πιστεύοντα ζωή δια του ονόματος του. Μετά από αυτά ο Ιησούς φανέρωσε τον εαυτό του πάλι στους μαθητάς στη λίμνη της Τιβεριάδος και τον φανέρωσε ως εξής. Ήταν μαζί ο Σίμων Πέτρος και ο Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος και ο Ναθαναήλ από την Κανά της Γαλιλαίας και η γη του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητάς του. Τους λέγει ο Σίμων Πέτρος, πηγαίνω να ψαρέψω. Του λέγουν, ερχόμεθα και εμείς μαζί σου. Πήγαν και μπήκα στο πλοίο αμέσως, αλλά εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτε. Όταν δε πλέον έγινε πρωί, ο Ιησούς εμφανίστηκε στην ακρογιαλιά, αλλά οι μαθητές δεν κατάλαβαν ότι είναι ο Ιησούς. Τους λέγει δε ο Ιησούς, παιδιά,

αλλά πήγαν 200 περίπου πύχης, 100 περίπου μέτρα. Όταν δε αποβιβάστηκαν στην ξηρά, βλέπουν εκεί ένα σωρό από αναμένα κάρβουνα και ένα ψάρι επάνω και άρτο. Τους λέει ο Ιησούς, φέρετε από τα ψάρια που πιάσατε τώρα. Ανέβηκε στο πλοιάριο ο Σίμων Πέτρος και τράβηξε το δίχτυ στην ξηρά, γεμάτο από μεγάλα ψάρια, 153. Και ενώ ήταν τόσα πολλά, το δίχτυ δεν σχίστηκε. Τους λέει ο Ιησούς, ελάτε να προγευματίσετε. Κανείς δε από τους μαθητάς δεν θεωρούσε σωστό να τον εξετάσει ρωτώντας, «Συ ποιος είσαι?», διότι δεν αμφέβαλαν, αλλά ήταν πεπισμένοι ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται δε ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτο και δίνει σε αυτούς και το ψάρι ομοίως. Αυτή ήταν η τρίτη ως τότε φορά που ο Ιησούς φανερώθηκε στους μαθητάς του, αφότου αναστήθηκε εκ νεκρών. Όταν δε προγευμάτισαν, λέγει ο Ιησούς στον Σίμωνα Πέτρο, «Σίμων, Υιέ του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από αυτούς?» Του λέγει, «Ναι, Κύριε, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέγει, «Βόσκε τα αρνία μου». Του λέγει πάλι για δεύτερη φορά, «Σίμων, Υιέ του Ιωνά, με αγαπάς?» Του λέγει, «Ναι, Κύριε, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέγει, «Πείμενε τα πρόβατά μου». Του λέγει για τρίτη φορά, «Σίμων, Υιέ του Ιωνά, με αγαπάς?» Λυπήθηκε ο Πέτρος, διότι τον ρώτησε για τρίτη φορά, «Με αγαπάς?» Και του απάντησε, «Κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέγει ο Ιησούς, «Βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθινά, αληθινά σου λέγω, όταν ήσουν νεότερος, έζωνες τον εαυτό σου και πήγαινες όπου ήθελες. Αλλά όταν γεράσεις, θα υψώσεις τα χέρια σου σε θέση εκτάσεως και άλλος θα σε ζώσει και θα σε φέρει εκεί που δεν θέλεις». Αυτό δε είπε για να δείξει με ποιο είδος θανάτου θα δοξάσει το Θεό, με σταυρικό δηλαδή θάνατο. Και αφού είπεν αυτό, του λέγει, «Ακολούθησέ με». Στράφηκε δε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητής τον οποίον ιδιαιτέρως αγαπούσε ο Ιησούς, ο οποίος και έγειρε κατά το δείπνο επάνω στο στήθος του και είπε, «Κύριε, ποιος είναι εκείνος που θα σε παραδώσει?» Όταν ο Πέτρος τον είδε, λέγει στον Ιησού, «Κύριε, και σε αυτόν τι θα συμβεί?» Του λέγει ο Ιησούς, «Εάν θέλω αυτός να ζει ως ότου επανέλθω, τι σε ενδιαφέρει? Συ ακολούθησέ με». Διαδόθηκε δε στους αδελφούς αυτός ο λόγος, ότι ο μαθητής εκείνος δεν πεθαίνει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε σε αυτόν τον Πέτρο ότι δεν πεθαίνει, αλλά υποθετικώς είπε, «Εάν θέλω αυτός να ζει ως ότους επανέλθω, τι σε ενδιαφέρει?» Αυτός είναι ο μαθητής που δίνει μαρτυρία για αυτά και έγραψε αυτά, και γνωρίζουμε ότι η μαρτυρία του είναι αληθινή. Υπάρχουν δε και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς, που εάν γραφούν ένα προς ένα, νομίζω ότι ούτε ολόκληρος ο κόσμος θα χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

salvet ton aspas montis marias. Es kirtis et ovref

είπαν ευλογημένη σία η γυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπίτου.

Αγίον δυνάμεν ασωμάτων του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Διπορικό στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ποιος δεν γνωρίζει την ιστορική μονή του Οσίου Λουκά κοντά στη Λιβαδιά, το θαυμαστό μοναστήρι της Βιωτίας με τα υπέροχα ψηφιδωτά που υπήρξε κέντρο όχι μόνο πνευματικών αναζητήσεων αλλά και εθνικών εξάρσεων. Σε αυτό λοιπόν το μοναστήρι θα στραφούμε σήμερα και νοερά θα διαβούμε την πύλη του οδηπορώντας στο χθες και στο σήμερα και ευλαβικά θα φουγκραστούμε όσα ο χώρος αυτός έχει να μας αφηγηθεί.

μοναστήρι αυτό βρίσκεται χτισμένο σε μια μαγευτική θέση στις δυτικές πλαγιές του Ελικόνα, ανάμεσα στη Βιωτία και στην Φωκίδα, και αγναντεύει κατά τρεις μεριές προς μια απλόχωρη κοιλάδα περιζωμένη με άγρια βουνά. Αυτόν τον εξαίρετο τόπο διάλεξε για να μονάσει ο ιδρυτής του μοναστηριού, Όσιος Λουκάς, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο σπουδαίους αναμορφωτές του ελλαδικού μοναχισμού κατά τον 10ο αιώνα. Πρικισμένος με εγκράτεια και αρετή, εργατικότητα και φιλοκαλία, φιλανθρωπία και εσπλαχνία, με προφητική ικανότητα και γνώση των ενεστώτων, με ασκητικότητα και ταπεινοφροσύνη, κατόρθωσε να ιδρύσει αυτό το υπέρλαμπρο μοναστήρι που το θαυμάζουν όλες οι χριστιανικές γενναίες. Καθώς νοεράνοι φορίζουμε προς το μοναστήρι, επιβάλλεται με λίγα λόγια να αναφερθούμε στην ασκητική μορφή του Οσίου Λουκά, μιας και 7 Φεβρουαρίου εορτάζουμε τη μνήμη του και το μοναστήρι αυτό πανηγυρίζει.

Κώστας Λουκάς γεννήθηκε στο Καστρί των Δελφών στα τέλη του 896 περίπου μετά Χριστόν, αλλά οι γονείς του κατήγονται από την Αίγινα. Ήταν το τρίτο από τα 7 παιδιά του Στέφανου και της Εφροσύνης που από τις ληστρικές επιδρομές των Αράβων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νησί του στην Αίγινα. Ο νεαρός Λουκάς, ζώντας κοντά στους ευσεβείς γονείς του, από πολύ νωρίς έδειξε κλίση προς το μοναχισμό. Τα πρώτα του χρόνια εργάστηκε ως βοσκός και ως γεωργός και ως εκ τούτου έμεινε αγράμματος, δίχως όμως να πάψει να είναι βαθιά θρησκευόμενος. Στην ηλικία των 12 ετών έχασε τον πατέρα του, αλλά ο πόθος της μοναχικής ζωής, παρά τα μεγάλα προβλήματα της οικογένειας του, δεν μειώθηκε. Το 910 μετά Χριστόν, στην ηλικία των 14 ετών, ακολούθησε κρυφά δύο μοναχούς που φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του και ήρθε στην Αθήνα, όπου μόνασε στο μοναστηράκι, ίσως στην Παντάνασα, που ήταν τότε μοναστήρι. Όμως υπάκουσε στις απελπισμένες παρακλήσεις της μητέρας του και γύρισε κοντά της. Έπειτα από λίγο, με τη συγκατάθεση και την ευχή της μητέρας του, αποσύρθηκε από τα εγκόσμια. Ελεύθερος ο Λουκάς έρχεται να ζήσει τη μοναχική ζωή στην ερημιά, στο όρος του Ιωάννου ή Ιωαννίτζη. Έστησε εκεί την καλύβα του και ασκήτευσε για 7 χρόνια και έγινε μεγαλόσχημος από δύο μοναχούς που πέρασαν από εκεί πηγαίνοντας για τη Ρώμη. Από εκεί πήγε στο Ζεμενό και στην Πάτρα. Έπειτα ξαναγυρίζει στο όρος Ιωαννίτζη και από εκεί έρχεται στον Κάλαμο, στο αμπελάκι Σαλαμίνας και καταλήγει τέλος στο Στήρι, από όπου πήρε και την προσωνυμία Στυριώτης. Η καρδιά του, γράφει ο έμνηστος Φώτης Κόντογλου, ήταν απλή, το μυαλό του καθαρό από άσοφες σοφίες, γιατού το λέγει το τροπάρι του. Στάθηκε Λουκά άμαθος στα λόγια, αλλά σε έργα θεϊκά, και έβαλες μέσα στα στήθια σου μακάρι το φόβο του Θεού σαν αρχή της κάθε σοφίας όθεν έζησες θεάρεστα. Ο ίδιος έλεγε τον εαυτό του αμαθή και αγρίκων, ήταν ταπεινότατος και άκακος, η όψη του ήταν γλυκύτατη. Λυπόταν και πονούσε τους φτωχούς τόσο ώστε όπου πήγαινε ξεπετράδιαζε τον τόπο και έκανε περιβόλη ή ψάρευε για να ελέει τους φτωχούς. Από την πολλή άσκηση έγινε σαν άειλος και από όσο ήταν απλός όσο περνούσαν τα χρόνια έγινε ακόμα πιο απλός και άπλαστος, αφού μιλούσε με τα πουλιά σαν να ήταν άνθρωποι και είχε μερέψει δύο φίδια και τα έτρεφε. Η καρδιά του κεγόταν από αγάπη για κάθε πλάσμα του Θεού. Πάνω απ' όλα όμως έλαμπε η πίστη του, για τούτο και αξιώθηκε του προφητικού χαρίσματος και προείπε ότι οι Βούλγαροι θα κουρσέψουν τη Ρούμελη και το Μοριά και θα ελευθερωθεί η Κρήτη από τους Αρακινούς όπως και έγιναν. Έκανε πολλά θαύματα και η αγιοσύνη του μαθεύτηκε παντού. Οι καιροί όμως ήσαν δύσκολοι. Οι Βούλγαροι από Ξηράς και οι Σαρακινοί από τη θάλασσα σκορπούσαν τον τρόμο στους χριστιανούς. Όσιος όλη τη ζωή του την πέρασε μέσα σε αυτούς τους κατατρεγμούς. Αναπαύθηκε ειρηνικά στις 7 Φεβρουαρίου του 953 μετά Χριστόν, 56 ετών, και τάφη στη σκήτη του στο Στήρι.

Με ευλάβεια διαβαίνουμε την πύλη του μοναστηριού και μπαίνουμε στην πλακόστρωτη αυλή. Μπροστά μας ο μεγαλόπρεπος ναός, που κατά τον αείμνηστο Φώτη Κόντογλου είναι η πιο μεγάλη εκκλησία από όσες αφήσαν οι Βυζαντινοί στην Ελλάδα, χτισμένη όπως λένε επάνω στο σχέδιο της Αγίας Σοφιάς. Ολόγυρα, διόροφα και τριόροφα κελιά και βοηθητικοί χώροι καταλαμβάνουν τις τέσσερις πλευρές. Όλα αυτά βέβαια έγιναν σταδιακά. Ο Όσιος Λουκάς, έχοντας μόνιμο σύνοδό του την φήμη του αυστηρού και Αγίου Μοναχού, προσήλικε σε νωρίς όχι μόνο άλλους ασκητές αλλά και απλούς χριστιανούς, όπως και επιφανείς αξιωματούχους σαν τον διοικητή του θέματος της Ελλάδος, τον πρωτοσπαθάριο Κρινίτη Αρωτρά, με τον οποίο συνδέθηκε με θερμή και στενή φιλία και ο οποίος βοήθησε πολύ στην ανέγερση του μοναστηριού. Η βοήθεια συνεχίστηκε και μετά τον θάνατο του Οσίου, όταν επαληθεύτηκε η πρόβλεψή του για απελευθέρωση της Κρήτης από τους Αρακινούς με τον αυτοκράτορα Ρωμανό τον Δεύτερο το 961 μετά Χριστόν. Οπότε ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ρωμανός ο Δεύτερος πρίκησε τη Μονή με πλούσιες δωρεές και βασιλικές χορηγίες. Έτσι και με τη συμπαράσταση των χριστιανών της ευρύτερης περιοχής κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του θαυμαστού μοναστηριού. Όλα έγιναν σταδιακά, αρχίζοντας από το ταπεινό κελί του Οσίου Λουκά. Σήμερα στο κέντρο όλου του συγκροτήματος δεσπόζουν οι δύο μεγαλόπρεποι και εντυπωσιακοί ναοί, από τους οποίους ο αριστερός, όπως μπαίνουμε, είναι αφιερωμένος στην Παναγία και ο δεξιός στον Όσιο Λουκά, που συνδέονται μεταξύ τους, αφού ο νότιος τείχος του Νάρθηκα και του Προστώου του Πρώτου συμπλέκονται και αφήνουν ανοίγματα. Ο ναός της Παναγίας είναι ο αρχαιότερος και άρχισε να κτίζεται το 946 μετά Χριστόν με την χορηγία του πρωτοσπαθάριου Κρινίτου και ολοκληρώθηκε το 955, 2 χρόνια δηλαδή μετά την κοίμηση του Οσίου Λουκά. Μισόν αιώνα περίπου μετά ανηγέρθη και ο δεύτερος ναός, μεγαλύτερος του πρώτου, αφιερωμένος στον Όσιο Λουκά, τον ιδρυτή του μοναστηριού. Για 1000 τώρα χρόνια ο ναός αυτός δεν έπαψε να προκαλεί κατάπληξη και αισθήματα θαυμασμού με τη μεγαλοπρέπεια και την πλουσιότατο εσωτερικό του διάκοσμο, ψηφιδωτά και τοιχογραφίες. Γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση ότι ανοικοδομήθηκε με γενναίες, βασιλικές και ηγεμονικές χορηγίες. Μπαίνοντας μέσα, γράφει ο Φώτης Κόντογλου, βλέπεις μια τέτοια μεγαλοπρέπεια που αναρωτιέσαι πώς γίνεται να βρίσκεται μέσα στα άγρια βουνά του Ελικόνα ένα τέτοιο θαυμαστό κτίριο. Δεν ξέρω πόσοι μαστόροι και άλλοι λογιό-λογιό τεχνίτες είχαν έρθει από την Κωνσταντινούπολη και δουλέψανε χρόνια πολλά για να το φέρουν σε τέλος. Από μέσα η εκκλησία είναι στολισμένη σαν παλάτι. Δεν είναι καμάρα ή γωνιά που να μην είναι στολισμένη με ψηφίδες και με χρυσάφι. Κάτω είναι στρωμένη με χρωματιστά μάρμαρα, όλα υπέροχα αβαλμένα. Ο κάθε άνθρωπος που θα μπει μέσα σε αυτή την εκκλησία αισθάνεται το μεγαλείο της. Στον Άρθικα, πάνω από τη μεσαία πόρτα, μέσα σε καμάρα, ιστορείται ο Χριστός από τη μέση και πάνω και έχει το φάρδος της πόρτας για να δείξει πως το κορμί του είναι η πόρτα της εκκλησίας, θυμίζοντας το «Εγώ είμαι η πύλη, διεμού εάν της εισέλθει και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρίσκειν».

Στα δεξιά του Χριστού είναι στορυμένη η Σταύρωση και αριστερά η Ανάσταση. Η Σταύρωση, λέγει σαν ειδικό ο έμνηστος Φώτης Κόντογλου, ότι είναι έργο με μεγάλη δύναμη και με βαθιά αυστηρότητα. Το κορμί του Χριστού είναι σχεδιασμένο με γραμμές απλές και γεμάτες νόημα. Η σάρκα του είναι ασπροκίτρινη, με πράσινες ελαφρότατες σκιές. Μονάχα η κόκκινη πληγή στο πλευρό που πετάει αίμα και νερό δίνει μια γλυκύτατη κεντιά στο μάτι, όπως είναι βαλμένη. Ακριβή και μοναδική μέσα στη χλωμή απλότητα που κρατά από το κεφάλι ως τα νύχια. Το κεφάλι του Σταυρωμένου είναι ανεκτίμητο. Για να το εξηγήσει κανείς, νιώθει πως τα λόγια δεν ωφελούν σε τίποτα. Στις δυο στενές πλευρές του Νάρθηκα έχουν ιστορηθεί ονειπτήρες και το κεκλεισμένο των θυρών. Επίσης στις καμάρες Απόστολοι Ολόσωμοι και σε στρογγυλά πολλές άλλες μορφές Αγίων και Αγγέλων. Η Μέσα Εκκλησιά, αν και έχει πάθει πολλές ζημιές, ωστόσο έχουν διασωθεί λίγα ψηφιδωτά. Πρώτα-πρώτα, από τον Τρούλο έπεσαν όλες οι ψηφίδες που ιστορούσαν τον Παντοκράτορα εξαιτίας του σεισμού του 1593. Λίγα χρόνια αργότερα ζωγραφίστηκε νέα παράσταση του Παντοκράτορα, ο οποίος λόγω της δουλείας του γένους δεν έχει αυστηρή έκφραση, αλλά μιλήχια, παρηγορητική, φιλάνθρωπη. Στις θηρίδες που είναι στις τέσσερις μεγάλες γωνίες της εκκλησίας και από τον κουμπέ είναι ιστορημένα ο Ευαγγελισμός, η γέννηση, η υπαπαντή και η βάπτιση. Όλες είναι αξιόλογες παραστάσεις, δουλεμένες με βαθύ αίσθημα και πολύ τέχνη. Ξεχωρίζει η βάπτιση, όπου ο Χριστός παριστάνεται ολόγυμνος χωμένος μέσα στο νερό του ποταμού. Τα νερά γύρω στο κορμί του είναι θαυμάσια, πετυχημένα, με μαστορικά παιχνιδίσματα από άσπρα και θαλασσιά ψηφιά. Μα υπέροχοι είναι και οι δύο άγγελοι που βαστάνε χρυσόπλουμα πανιά για να σφογγίσουν τον Χριστό. Η αυστηρή ομορφιά αυτών των αγγέλων, η στάση τους, τα χρώματα, η μαστοριά, όλα αυτά που συνθέτουν τη μορφή τους δεν μπορεί να παρασταθεί με λόγια. Μέσα σε αυτή τη λαμπρότητα του ναού, λαμπρότερη προβάλλει η πλατητέρα στην κόχη του ιερού. Η Παναγιά ως πλατητέρα φοράει μπλε σκούρο ημάτιο, προβάλλει μέσα στο χρυσό φόντο σε μια θεϊκή μεγαλοπρέπεια. Το πρόσωπό της έχει μια γλυκύτατη έκφραση και εκείνο το παράπονο που λες και το πήραν οι τεχνίτες από άλλον κόσμο, τον κόσμο της ανατολίτικης χριστιανοσύνης. Ντυμένη Παναγιά, τη χρυσογάλανη άχνη του Παραδείσου, μοιάζει να έρχεται από τα ύψη του ουρανού προς τη γη να πραίνει τους πόνους, γεμάτη χρώμα και φως, γαλήνη και ζέστα. Είναι η ελεήμονη μητέρα, με το θείο παιδί στην αγκαλιά, που με τη ζωντανή της ματιά την αθάνατη, από αυτή την κόχη του ιερού αγκαλιάζει προστατευτικά όλους.

0: ουσία χαίρε καταφύγιον των προστρεχόντος η.
1: Στα δύο τρίγωνα από κάτω από την παράσταση της Πεντηκοστής είναι ιστορημένοι κάτι παράξενοι άνθρωποι. Ειδών ράτσες, Πέρσες, Αφρικανοί, Κινέζοι, ντυμένοι πολύ παράξενα και κοιτάζουν ψηλά στους 12 Αποστόλους που λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα. Στο ένα μέρος είναι γραμμένο «Φιλέ» και στο άλλο «Γλώσσε». Σε καμιά εκκλησία, ομολογεί ο θαυμαστός αγιογράφος Φώτης Κόντογλου, δεν ξανάδα αυτά τα δύο ιστορήματα. Στα Σταυροθόλια είναι ζωγραφισμένοι πλήθος Άγιοι, ιεράρχες και ασκητάδες. Στη Βορεινή Πόρτα, από πάνω, παριστάνεται ο Όσιος Λουκάς, με ανοιχτά τα χέρια, φανερώνοντας ότι ο Όσιος Ιδρυτής δέχεται όλους με αγάπη. Όλα εδώ αποπνέουν τη μεγαλοπρέπεια και την έγκλη του χιλιόχρονου Βυζαντίου. Όλα μιλούν για την ευσέβεια και τη βαθιά πίστη που έντυνε τις εκκλησίες με μία στολή αυθαρσίας, έργα που να αντέχουν στην αιωνιότητα. Η Μονή, στη χιλιόχρονη ιστορία της, γνώρισε όλες τις περιπέτειες και τις συμφορές του ελληνισμού. Στα χρόνια της Φραγκοκρατίας εδιώχθηκαν από τους Φράγκους οι Ορθόδοξοι μοναχοί και Όσιος Λουκάς κατελήφθη από τους Λατίνους παπάδες, οι οποίοι σύλλησαν τα πάντα και επιπλέον πήραν το ιερό λείψανο του Οσίου Λουκά για το Βατικανό. Σε αυτά τα χρόνια της Φραγκοκρατίας στη Μονή ήρθαν και εγκαταστάθηκαν Φράγκοι άρχοντες με τη συζύγου τους. Όμως για αυτή τη βεβήλωση τιμωρήθηκαν, αρρώστησαν βαριά και έτσι αναγκάστηκαν να φύγουν από το μοναστήρι. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας που ακολούθησαν, το μοναστήρι του Οσίου Λουκά ήταν το καταφύγιο κλεφτών της Ρουμέλης και ιδίως του Οδυσσέα Ανδρούτσου, του οποίου σώζεται ο πύργος. Εδώ ο ηρωικός επίσκοπος Σαλώνων Ισαΐας το 1821 ευλόγησε τα όπλα του εθνικού αγώνα και ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης μαζί με τους μοναχούς και πολλούς αγωνιστές όπως τον Αθανάσιο Διάκο, τον Πανουριά, τον Διοβουνιώτη και άλλους. Και σε όλη τη διάρκεια της πάλης για την ανεξαρτησία οι μοναχοί του Οσίου Λουκά χειρίστηκαν το καριοφύλι καλύτερα από το θυμιατό και ανεδείχθηκαν διαλεκτοί πολεμιστές και καπετάνοι. Γι' αυτό και δοκιμάστηκε σκληρά το μοναστήρι. Μετά τις τόσες θυσίες ακολούθησε η παρακμή, λιγόστεψαν οι μοναχοί και άρχισαν οι φθορές στα κτίρια. Την φθορά ολοκλήρωσαν οι βομβαρδισμοί το 1943 από τα γερμανικά Στούκας. Ευτυχώς όμως οι ναοί δεν έπαθαν μεγάλη ζημιά. Το 1953 έγιναν οι αναστηλωτικές εργασίες με την επίβλεψη του κυρίου Αναστάσιου Ορλάνδου και το Βυζαντινό Μνημείο της Ρούμελης αποκαταστάθηκε.

Από το 1950 είχε χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος, αλλά πρόσφατα με την επαναφορά από τη δύση του Ιερού Λιψάνου του Οσίου Λουκά λειτουργεί και πάλι ως μοναστήρι, συνεχίζοντας έτσι τη μακραίωνη ιστορία του. Στο αριστερό μέρος του ναού φυλάσσεται το χαριτόβρητο σκήνομα του Οσίου Λουκά που ευλαβικά αποθέτουμε τον ασπασμό της αγάπης και του σεβασμού μας. Είναι ο ανεκτήμητος θησαυρός της Μονής, το πιο ζωντανό υπόδειγμα της ασκητικής τελειότητος και της Αναστάσεως και όπως ο ίδιος έλεγε από ταπείνωση, ο αμαθής και αγρίκος όσιος.

0: καθώς παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, αναλογιζόμενοι την τόση σκληρή ασκητική ζωή του Αγίου Λουκά του Στυριώτη, στο νου μας έρχονται κάποιοι στίχοι. Είναι του Σεφέρη. Δεν φώναζαν ούτε από τον κάματο, ούτε από την δίψα, ούτε από την παγωνιά. Είχαν το φέρσιμο των δέντρων και των κυμάτων, που δέχονται τον άνεμο και τη βροχή, δέχονται τη νύχτα και τον ήλιο, χωρίς να αλλάζουν μέσα στην αλλαγή, και το αίμα τους κοκκίνιζε ένα δέρμα υποταγμένο. Ο χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Ευχαριστούμε πολύ τη Γεωργία Καλογεράτου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Αγιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κ. Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας. Συνεχίζω με την χάρη και την βοήθεια του Θεού την ερμηνεία, ανάλυση και ανάπτυξη του 50ου ψαλμού του Δαβίδ, του γνωστού σε όλους μας ως ψαλμού της μετανοίας. Είδαμε έως τώρα τους δύο πρώτους στίχους. Ήδη προχωρώ σήμερα στον τρίτο στίχο που έχει ως εξής: «Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός». Κρύβει σπουδαίες και βαθιές έννοιες ο στίχος αυτός. Ο Δαβίδ εδώ ομολογεί πλέον ευθαρσός την αμαρτία του. Αποτελεί, θα λέγαμε, ο στίχος αυτός μία δημοσία ομολογία των σφαλμάτων του, μία δημοσία εξομολόγηση του Δαβίδ. Αλλά εδώ ο Δαβίδ ομολογεί ότι γνωρίζει καλά την αμαρτία του. «Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, ξέρω καλά την αμαρτία μου». Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Είναι δύσκολο πράγμα να ξέρεις την αμαρτία σου. Ίσως το πιο δύσκολο πράγμα. Τον άλλον τις αμαρτίες τις βλέπουμε εύκολα. Τις δικές μας δύσκολα. Τα μάτια μας βλέπουν ευκολότερα τον άλλον τα σφάλματα και πάρα πολύ δύσκολα τα δικά μας σφάλματα. Εντεύθεν και η αρχαία κινηρήσεις. Έκαστος δύο πείρας έχει, μίαν έμπροσθεν και μίαν όπισθεν. Υπάρχει μέσα μας η τάση δικαιολογίας του εαυτού μας. «Είμαι θα άφθαστη δε σε δικαιολογίες», λέγει κάποιος σοφός συγγραφεύς. Ο άνθρωπος μπορεί ευκολότερα να κουραστεί αμαρτάνων παρά ευρίσκουν δικαιολογίες για να καλύψει την ενοχή του. Και δεν βλέπουμε με ειλικρίνεια τα σφάλματά μας και καλύπτουμε τις αμαρτίες μας και τις δικαιολογούμε. Μαλώνεις το παιδί σου. Αμέσως δικαιολογείται. Σωρία δικαιολογιών. Του λες «γιατί έκαμες το σφάλμα αυτό» και εκείνο σου αντιτάσσει πλήθος δικαιολογιών. Δεν έχει συνέστηση του σφάλματός του. Εκκληρονομήσαμε από την Εύα την τάση να δικαιολογούμε τους εαυτούς μας και να μην βλέπουμε τα αμαρτήματά μας. Είναι γνωστή η δικαιολογία της Εύας που είπε ότι «ο όφης με εξυπάτησε». Το ίδιο πράγμα λέμε κι εμείς. Είναι βαριά αυτή η κληρονομιά, όμως την φέρουμε όλοι μας. Αυτή δε η τάση να δικαιολογούμε τους εαυτούς μας μας εξαπατά. Μας δίδει στον εαυτό μας μία ψευδή εικόνα του εαυτού μας. Ενώπιον των αυθαλμών μας είμαι εντάξει, έτσι νομίζουμε. Διότι το ότι σπέβδουμε να δικαιολογηθούμε σημαίνει πως οι ίδιοι δεν έχουμε πιστέψει στην ενοχή μας. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που, ενώ ξέρουμε την ενοχή μας, σπέβδουμε να δικαιολογηθούμε για να την καλύψουμε, να εξαπατήσουμε τους άλλους. Όμως, πολλές φορές, οι ίδιοι δεν έχουμε επίγνωση των σφαλμάτων μας και η τάση της δικαιολογίας είναι μια εσωτερική αυθόρμητη κίνηση που πηγάζει από την έλλειψη γνώσεως και συναισθήσεως των σφαλμάτων μας. Δεν έχουμε την δυνατότητα της αυτογνωσίας, της αντικειμενικής ερεύνης της καρδίας μας. Είναι δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό και δεν πιστεύουμε εύκολα στην ενοχή μας και τα σφάλματά μας. Εντεύθεν οι δικαιολογίες. Βεβαίως, όπως είπα, και υπάρχουν περιπτώσεις που ξέρουμε τα σφάλματα, αλλά τα δικαιολογούμεθα για να εξαπατήσουμε τους άλλους, για να τα σκρύψουμε.
Ωστόσο, αυτή η έλλειψη αυτογνωσίας δεν μας οδηγεί απλώς μόνον σε μία σειρά δικαιολογιών που κάποτε μας εκθέτει ως ανθρώπους ανηλικρινείς, αλλά και μας εμποδίζει εις μετάνοιαν. Δεν αφήνει έτσι την καρδιά μας να συντριβεί ενώπιν του Θεού. Εφόσον δεν έχω επίγνωση και γνώση των ασφαλμάτων μου, πώς θα μετανοήσω? Και όταν λείπει η μετάνοια, τότε δεν υπάρχει έλεος και συγγνώμη από τον Θεό. Αλλά ακόμα μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι άλλοι πταίουν συνήθως όταν σφάλουμε, ότι οι άλλοι μας αδικούν, ότι δεν μας κατάλαβαν. Ένα σωρό δικαιολογίες και προς τον ίδιο τον εαυτόν μας. Ακόμη αυτή η έλλειψη αυτογνωσίας, η έλλειψη συναισθήσεων των σφαλμάτων μας, μας κάνει να αντιδρούμε όταν οι άλλοι μας ελέγχουν. Όταν μας υποδεικνύουν τα σφάλματα, να θυγόμεθα, να αντιμιλούμε, να μην κατεβάζουμε το κεφάλι. Είναι καρπός της ελλείψεως αυτογνωσίας. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλα. Πρόβλημα μεγάλο. Και να θα έλεγα και η αιτία ένεκα της οποίας πολλές φορές δεν υπάρχει συνεννόηση γονέων με παιδιά. Τα παιδιά, επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν τα σφαλμάτά των, νομίζουν ότι οι γονείς υπερβάλλουν στις κρίσεις των, ότι αδικούν, ότι είναι απαιτητικοί, ότι τα ταλαιπωρούν ενίοτε με τις υποδείξεις των, ότι δεν τα κατανοούν. Αιώνιον πρόβλημα σχέσεων γονέων με παιδιά, αλλά και γενικότερα σχέσεων υφισταμένων με προϊστάμενο. Κανένας υφιστάμενος δεν αναγνωρίζει τα σφάλματά του, ούτε το δίκαιο της παρατηρήσεως του προϊσταμένου. Και αυτό ακριβώς γεννά πολλές φορές αυτήν την εχθρότητα μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων και το παράπονο των προϊσταμένων για την άδικη κρίση των υφισταμένων. Εδώ έχουμε και την ρίζα του λεγόμενου κοινωνικού προβλήματος. Αλλά αφού ακούσουμε λίγη μουσική, θα προχωρήσω περισσότερο.

την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Ο Δαβίδ έχει την παρησίαν να ομολογεί το σφάλμα του και να δηλώνει πως έχει πλήρη επίγνωση των αμαρτημάτων του. Ομολογεί χωρίς περιστροφές, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς επικαλύματα, χωρίς τάση ελαφρύνσεως της καταστάσεως του, ότι έσφαλε, ναι, την ανομία μου εγώ γινώσκω. Γνωρίζω την αμαρτία μου. Και έλεγα προλίγου πως ακριβώς η έλλειψη της συναισθήσεως των σφαλμάτων μας είναι αιτία και των δικαιολογιών μας, αλλά και των συγκρούσεων μας πολλές φορές με τους άλλους, των συγκρούσεων των παιδιών με τους γονείς, γιατί νομίζουν πως οι γονείς τα αδικούν όταν υποδεικνύουν τα σφάλματα, των συγκρούσεων υφισταμένου με προϊστάμενο, γιατί ποτέ οι υφιστάμενοι δεν μπορούν να καταλάβουν τις ελλείψεις των συγκρούσεων εργαζομένου και εργοδότου. Εδώ βρίσκεται, είπα, και το κοινωνικό πρόβλημα, η αιτία του κοινωνικού προβλήματος, η ρίζα των σχέσεων, των προβληματικών σχέσεων μεταξύ εργοδότου και εργάτου. Είναι κάκιστον όταν ο εργοδότης αδικεί τον εργάτη. Εξίσου κάκιστον όταν ο εργάτης κοροϊδεύει τον εργοδότη και δεν δουλεύει. Γιατί υπάρχουν και στα δύο μέρη ευθύνες. Πρέπει όλοι να έχουμε συνέστηση και της θέσεώς μας και της καταστασεώς μας. Και αν η έλλειψη συναισθήσεως των σφαλμάτων μας μας κάνει να δυσανασχετούμε για τις υποδείξεις των μεγαλύτερων, όμως και οι μεγαλύτεροι πρέπει να έχουν πλήρη αντικειμενική πάντοτε θεώρηση των άλλων και με πλήρη αντικειμενικότητα να κρίνουν, γιατί όπως πολλές φορές οι υφιστάμενοι, οι εργάτες εδώ προκειμένου, ρίπτουν τας ευθύνας στους εργοδότες, έτσι οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να μην ρίπτουν ευθύνας στους εργάτες ανετίως, χωρίς να έχουν σαφή και πλήρη και αντικειμενή γνώση των πραγμάτων. Είναι κάκιστον, επαναλαμβάνω, ο εργοδότης να αδικεί τον εργάτη και να υπερβάλλει. Και εξίσου κάκιστον ο εργάτης να μην έχει συνέστηση των ευθυνών και υποχρεώσεων του. Πρέπει να υπάρχει σε όλους μας αυτογνωσία και αντικειμενική θεώρηση των πραγμάτων. Να τα βλέπουμε όλα με μάτι καθαρό. Όταν λείπει η συνέστηση των ευθυνών μας, τότε αδικούμε τους άλλους και δημιουργούμε μαζί τους προστριβές και έρηδες. Μεγάλο πράγμα να βλέπουμε το μερίδιο της δικής μας ενοχής και να μην τα φορτώνουμε στους άλλους. Το να γνωρίζουμε τα σφάλματά μας αλλά και τον εαυτόν μας γενικά είναι δείγμα σοφίας. Δείχνει πως έχουμε τα μάτια ανοιχτά, ότι έχουμε ειλικρίνεια και τιμιότητα, ότι είμαστε όντως άνθρωποι σοφοί και μετρημένοι, ότι δεν είμαστε δούλοι του εγωισμού, γιατί εκείνο το οποίο εμποδίζει, μας εμποδίζει να βλέπουμε πραγματικά τον εαυτό μας, είναι ο εγωισμός μας. Μας δημιουργεί ένα τυφλοπάνι, μας τυφλώνει. Δεν βλέπουμε τα του εαυτού μας, αλλά τα των άλλων. Σοβαρό το θέμα, πολύ σοβαρό, και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Ο Δαβίδ ομολογεί ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, και αυτή η ομολογία είναι πράξης ηρωισμού, πράξης ειλικρινίας, πράξης αντικειμενικότητος. Πρέπει και εμείς όλοι να έχουμε αυτήν την δυνατότητα ειλικρινούς ομολογίας των σφαλμάτων μας και ειλικρινούς γνώσεως του εαυτού μας, ότι
την ανομία μου εγώ γινώσκω. Και θα έλεγα πως θα πρέπει να έχουμε γνώση όχι μόνο των σφαλμάτων μας, αλλά της όλης πνευματικής μας καταστάσεως. Διότι αυτογνωσία δεν είναι μόνο για να δούμε τα σφάλματα, να δούμε τον όλον εαυτόν μας, να γνωρίζουμε τα ερωτήματά μας, να γνωρίζουμε τις ελλείψεις μας, τις αδυναμίες μας, να γνωρίζουμε που υστερούμε. Και ακόμη θα έλεγα πως αυτογνωσία είναι να γνωρίζουμε και κάπου που με την χάρη του Θεού μπορούμε κάπως να επαρκέσουμε. Αυτό βέβαια είναι κάπως επικίνδυνο, γιατί διατρέχουμε τον κίνδυνο να είμεθα σοφοί ενώπιον του εαυτού μας, όταν κάπως πολύ γνωρίζουμε προτερήματά μας. Είναι φοβερό, φοβερά επικίνδυνο. Μας θοπεύει και μας έτσι ειδονίζει η σκέψη πως ορίστε έχουμε προτερήμα και έχουμε αρετές και έχουμε ικανότητες. Όντως κάθε άνθρωπος έχει προτερήμα και ικανότητες. Και η αυτογνωσία δεν σημαίνει πως θα ενεμψημερούμε και θα κλαίμε για τα σφάλματά μας συνεχώς, χωρίς να έχουμε και μια επίγνωση μερικών προτερημάτων, ικανοτήτων που ο Θεός μας έχει δώσει. Αλλά χρειάζεται μια λεπτή ισορροπία. Η ουσία είναι ότι ό,τι καλόν έχουμε είναι δώρον του Θεού. Ό,τι κακό έχουμε είναι δυστυχώς δικό μας απόκτημα και δικός μας καρπός. Δικές μας είναι οι αμαρτίες μας. Οι ικανότητες και οι τυχόν αρετές είναι δωρεές του Παναγάθου Θεού. Εδώ χρειάζεται κάποια λεπτή ισορροπία. Πολύ λεπτή ισορροπία και μια αντικειμενική, πολύ αντικειμενική και ειλικρινής γνώσης του εαυτού μας. Ωστόσο μας είναι πολύ ωφέλιμο να βλέπουμε και να γνωρίζουμε τα σφάλματά μας. Και δεν πειράζει εάν πάντα δεν έχουμε πολύ επίγνωση των ικανοτήτων μας. Με αυτό που λέγω δεν κηρύσω ούτε πεσημισμόν, ούτε απάνηση των ικανοτήτων, ούτε κόμπλεξ μειονεκτικότητος πως πρέπει δίθεν να αναπτυχθεί σε κάποιος τον άλλον. Όχι. Νομίζω πως η προσωπικότης και τα σφάλματά της γνωρίζει και τα αποτερήματα τα ξέρει. Αλλά, όπως είπα, ξέρει πως ό,τι καλόν έχει είναι δώρον του Θεού και λέγει με τον Παύλον «Τι έχεις ο ου και έλαβες, είδε και έλαβες τι καυκάσιος μιλαβών, ό,τι καλόν έχουμε είναι δώρον του Θεού». Ο Θεός έδωσε την εξυπνάδα σε όσους έχουν εξυπνάδα. Ο Θεός έδωσε την ευκαιρία γνώσεων όσοι έχουν γνώσεις. Ο Θεός καλλιεργεί μέσα μας για τις χαριτώσεις τις αρετές. Βέβαια, συμβάλλει και η δική μας προσπάθεια, αλλά ο φωτισμός της πίστεως δεν είναι δώρον Θεού. Ο Θεός είναι δωρητής παντός αγαθού. Πάσα δώσε αγαθή και παν δώρημα τέλειον, αν θενεστεί καταβαίων εκ του Πατρός των φώτων. Δικά μας, κατά δικά μας, τελείως δικά μας, είναι τα σφάλματα, οι ελλείψεις, οι αμαρτίες μας. Γι' αυτό, όταν είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι, βλέπουμε πως πρέπει να ομολογούμε τον Δαβίδ ότι αμαρτήσαμε και να ζητάμε το έλεος του. Αλλά αυτό θα το κάνουμε εάν έχουμε πλήρη επίγνωση των σφαλμάτων μας. Και εδώ είναι πλέον η ηρωική ομολογία της ενοχής που κάνει ο Δαβίδ ενώπιον του Θεού. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω.

ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω. Συνεχίζω, αγαπητοί μου ακροατέ του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας, την ερμηνεία του τρίτου στίχου του πεντηκοστού ψαλμού του Δαβίδ και δει την πρώτη φράση, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω. Είναι δείγμα σοφίας, είπα, και το επαναλαμβάνω, να έχουμε πλήρη αυτογνωσία, συνέστη των σφαλμάτων μας. Συνήθως έχουμε ψευδή ιδέα περί του εαυτού μας και την ψευδή αυτή ιδέα προσπαθούμε να την επιβάλλουμε και στους άλλους. Στους άλλους προσπαθούμε να δώσουμε όχι πραγματική, αλλά ψευδή εικόνα του εαυτού μας. Εντεύθεν η ύπαρξη πολλές φορές προσωπείου αντί προσώπου. Χρειάζεται ειλικρίνεια στη ζωή και ο πιστός είναι ειλικρινής. Δεν σκεπάζεται, δεν καλύπτεται. Χρειάζεται ειλικρίνεια και ενώπιον των οφθαλμών μας. Οι ίδιοι να μην πείθουμε τους εαυτούς μας δια την δήθεν αναμαρτησία μας. Οι ίδιοι να έχουμε επίγνωση των σφαλμάτων μας, ανάγκη αυτογνωσίας. Αλλά αυτή η αυτογνωσία είναι καρπός αυτοεξετάσεως, ερεύνης της καρδιάς. Πρέπει με γνώμονα το πνεύμα του Ευαγγελίου να ερευνούμε την καρδιά μας και να βλέπουμε τα σφαλματά μας. Είναι όμορφον ή δυνατόν κάθε βράδυ προτού κοιμηθούμε να ρίξουμε μία ματιά πώς περάσαμε την ημέρα. Ποιον βλάψαμε, ποιον πικράναμε, τι λόγια άπρεπα μας έφυγαν, σε τι παραβήκαμε τις εντολές του Θεού. Είναι ωραία αυτή η συνήθεια. Μας βοηθάει να αποκτήσουμε αυτογνωσία, να ξέρουμε έτσι τα σφάλματά μας. Οι Πυθαγόροι είχαν αυτήν την καλή συνήθεια να διδάσκουν και να εφαρμόζουν αυτήν την έρευνα του εαυτού των. Ποι παρέβην, τι δέρεξα, τι μηδέον ουκ ετελέστη, έλεγαν. Ερευνούσαν τον εαυτόν τους και αυτοδίδασκαν για να δουν τι παρέβηκαν, τι δεν είπαν καλό, τι δεν έκαναν καλό, τι μπορούσαν να κάνουν καλό και δεν έκαναν. Αλλά γιατί αναφέρω παράδειγμα ειδωλατρών? Έχουμε πλούσιον των λόγων του Θεού, των πατερικών και αγιογραφικών, που μας διδάσκει αυτό το καθήκον. Ο Μέγας Βασίλειος, ο σοφός αυτός Άγιος της Εκκλησίας, μας διδάσκει της ημέρας παρελθούσης και παντός έργου εις πέρας ελθόντος, σωματικούτε και πνευματικού, πρώτης αναπαύσεως ανακρίνεστε προσήκητο συνειδός εκάστου υπό της ιδίας καρδίας. Δηλαδή, αφού πέρασε η μέρα, τέλειωσαν τα έργα μας σωματικά, πνευματικά, ό,τι είχαμε, προτού κοιμηθούμε, προτού κλείσουμε τα μάτια για ξεκούραση το βράδυ, είναι όμορφον, λέει ο Μέγας Βασίλειος, να ερευνούμε τη συνείδησή μας, να βλέπουμε τι εκάναμε, τι σφάλαμε, να έχουμε έτσι μια πλήρη γνώση του πώς περάσαμε την ημέρα. Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος την ιδία υποχρέωση μας υποδεικνύει, λέγει, μετά το δείπνον, επί της κλίνης κείμενη, ουδενός ενοχλούντος, ουδενός θορυβούντος, τον καθημέραν ημίν πεπραγμένων και ελεγμένων απάντων, απαιτούμεν τας ευθύνας ημάς αυτούς. Δηλαδή, μετά από το βραδινό φαγητό, όταν θα είμαστε στο κρεβάτι, που δεν μας ενοχλεί κανείς, που δεν θα υπάρχει θόρυβος, τότε να ερευνούμε και να βλέπουμε τι είπαμε και τι πράξαμε ολόκληρη την ημέρα. Και έτσι να ζητάμε τας ευθύνας από τον ίδιο τον εαυτό μας. Δηλαδή, να ερευνούμε τον εαυτό μας
και είναι μέθα δικαστέ του εαυτού μας. Και προχωρεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Κάνει δε μεν τι ημαρτημένον, κολλάσμεν το συνειδός, επιτιμήσμεν τη διανία, κατανοίξμεν των λογισμών. Εάν δούμε, λέει, ότι σε κάτι αμαρτήσαμε, τότε να τιμωρήσουμε ήδη την συνείδησή μας, να επιτιμήσουμε την διανιά μας, να κατανοίξουμε τον λογισμό μας. Ούτω σφοδρός ως μικέτη τολμήσα διαναστάντας ημάς προς το αυτό της αμαρτίας αγαγήν βάραθρον. Εάν κάνουμε αυτό το πράγμα, τότε δεν θα έχουμε την τόλμη πάλι να ξαναπέσουμε στα ίδια σφάλματα, στο ίδιο βάραθρον της αμαρτίας. Και ο ίδιος ο Ιερός Χρυσόστομος καπαρού λέγει περίπου τα ίδια. Το συνειδός το ημέτρων καλέσαντες, ποιήσιμον αυτολόγων των ρημάτων, των πραγμάτων, των ενθυμίσεων. Δηλαδή, αφού καλέσουμε τη συνείδησή μας, να ερευνήσουμε και να κάνουμε λόγο και να δούμε τι είπαμε, τι μιλήσαμε, να δούμε τα ρήματα που βγήκαν από το στόμα μας, να δούμε τις πράξεις μας, τις ενθυμίσεις μας, να δούμε την ζωή μας. Εξετάσουμε, λέγει ο Χρυσόστομος, ποιος λόγος θα δαπανήθει κακών και λιδωρίας εις αισχρολογίας εις ύβρις. Να δούμε ποια λόγια εδαπανήσαμε σε αισχρολογίες, σε λιδωρίες, σε κακολογίες, σε ύβρις προς τον άνθρωπο. Τι λόγα είπαμε, δηλαδή, απρεπή. Ακόμη λέγει να ερευνήσουμε ποιον εν θύμα των οφθαλμών εις ακολασίαν εκκίνησε. Να δούμε μήπως κάποια κακή ενθύμηση οδήγησε, εκκίνησε τους οφθαλμούς μας εις ακολασίαν. Ούτω καθεαυτούς γενόμενοι κατά την εσπέραν, συγκροτώμεν επί τη κλίνη το δικαστήριον, είναι των θεών ήλαιων έχομεν. Έτσι,

και όχι δικαστήν. Και ο Μέγας Αθανάσιος το αυτό καθήκον υποδεικνύει, λέγει: «Καθημέραν τίνην των ημερινών και των νυκτερών πράξεων των λόγων έκαστος παρε αυτού λαμβανέτο». Κάθε μέρα δηλαδή, να ερευνούμε την καρδιά μας και να βλέπουμε τις πράξεις μας και της ημέρας και της νυκτός. Να έχουμε έτσι μια πλήρη επίγνωση της καταστασιός μας. Αυτοεξέταση λοιπόν, να το καθήκον που υποδεικνύουν οι πατέρες για να μπορούμε να έχουμε γνώση του εαυτού μας. Να εξετάζουμε τα έργα μας, τα λόγια μας, τις σκέψεις μας, τα αισθήματά μας, τις κινήσεις της καρδιάς μας. Αλλά εξέτασης με ειλικρίνεια και με ταπείνωση, με καθρέφτη το Λόγο του Θεού. Αυτό μας είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Αυτό διδάσκουν οι πατέρες. Αυτό είναι υποχρέωσής μας.

ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω. Αυτοεξέτασες λοιπόν για να έχουμε γνώση των αμαρτιών μας, γνώση της καταστασεώς μας, έρευνα της καρδιάς μας, έρευνα του εαυτού μας κάθε μέρα, να δούμε μήπως θυμώνουμε, μήπως υπάρχει μέσα μας κακία και εκδικητικότης, μήπως σφολιάζει την ψυχή μας φθόνος και μίσος, μήπως ο εγωισμός κυριαρχεί στην καρδιά μας, μήπως υποπέσαμε στα αμαρτήματα της κλοπής, του ψεύδους, της αργολογίας, της απρολογίας. Μήπως παρουσιάζουμε τάσην επιδείξεως και υπερηφανίας. Μήπως υπάρχει μέσα μας αμέλεια και αδιαφορία για τα πνευματικά. Μήπως έχουμε ατομισμόν και ασπλαγνία. Μήπως είμαστε σκληροί στους άλλους. Μήπως κάποτε παρασυρθήκαμε από αδικία. Μήπως υπάρχει μέσα μας η αγάπη στο χρήμα και η πρωτομανία και η φλαργυρία. Ένα πλήρες καθρέφτισμα του εαυτού μας με οδηγό το Λόγο του Θεού. Τότε, εάν το κάνουμε αυτό, θα μπορούμε να έχουμε επίγνωση της καταστήσεώς μας. Και τότε θα δούμε ότι σε όλους μας αξίζει η προσευχή του τελώνου. Ο Θεός η λάστητη με το μαρτωλό. Μην εξαπατώμεθα και μην νομίζουμε ότι είμεθα αναμάρτητοι. Η αμαρτία είναι καθολικό φαινόμενο. Ούτε να απογοητευόμεθα βλέποντας τα σφάλματα, αλλά ούτε να έχουμε την ψευδή ιδέα πως δήθεν δεν αμαρτάναμε. Και οι τελειότεροι άνθρωποι πέφτουν σε σφάλματα. Το σφάλμα είναι κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα να αποφύγει, και ο τελειότερος. Η ουσία είναι να έχουμε επίγνωση των σφαλμάτων για να μπορούμε να σμικραίνουμε τα σφάλματά μας. Έλεγε ο Σοφοκλής στην αρχαιότητα, «Ανθρώπις ηγάρ της πάση κοινών του ξαμαρτάνιν». Και ο Θουκυδίδης ετώνιζε, «Πεφήκα συνάπαντες και ιδία και δημοσία μαρτάνιν». Και ο Οράτιος, και αυτός

έγραφε «Ουδείς γεννάται ένα μάρτυρος». Και ο Σενέκας έλεγε «Είμαι θα όλοι κακοί ότι έκασε το Σιμών, εν το άλλο κατακρίνει, ότι εν το άλλο κατακρίνει, το ευρίσκει εντός του ιδίου στήθους». Αλλά τι μας χρειάζονται λόγια αρχαίων, και αυτά είναι χρήσιμα. Έχουμε βεβαιότητα, όπως είπα, των λόγων του Θεού. Διαβάζουμε στις παροιμίες του σοφού Σολομώντος. Τις καυχήσατε αγνήν έχουν την καρδίαν, ή τις παρησιάστε καθαρός είναι από αμαρτίας. Ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι έχει τελείως αγνήν την καρδιά, ή ποιος μπορεί να έχει την παρησία ότι είναι τελείως ξένος από την αμαρτία? Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος το λέγει κατηγορηματικά. Εάν είπαμε ότι αμαρτία νουκ έχουμε, εαυτούς πλανόμεν, και η αλία του Θεού ουκ έστην εν ημίν. Όλοι αμαρτάνομεν, είτε πολύ είτε λίγο. Μη δημιουργούμε λοιπόν ψεύτικα φωτοστέφανα για τον εαυτό μας. Ο Δαβίδ είχε αυτήν την αυτογνωσία, ανάγκη να την αποκτήσουμε κι εμείς, ανάγκη να έχουμε πλήρη γνώση του εαυτού μας, για να λέμε στο Θεό με ειλικρίνεια ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω. Και προχωρώ στο δεύτερο ημιστήχιο του στίχου. Και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Δηλαδή, Θεέ μου, γνωρίζω την αμαρτία μου και την έχω πάντα πρώτον αφθαρμόν μου. Γνωρίζει ο Δαβίδ ότι συνεχωρήθη. Ζήτησε το έλεος και τον συνεχώρησε ο Θεός. Όμως συνεχώς θυμάται το σφάλμα του, το έχει μπει στα μάτια του. Αυτό είναι πολλαχώς ωφέλιμον. Πρώτον, το να έχουμε όχι απλή επίγνωση των σφαλμάτων, αλλά και ενθύμηση των σφαλμάτων, έστω και αν συνεχωρήθησαν, διότι όταν έχουμε επίγνωση των σφαλμάτων και ζητάμε έλεος στον Θεό, συγχωρούμεθα, αν το πιστεύουμε ακραδάντως. Μας συμφέρει όμως να ενθυμούμεθα ότι αμαρτήσαμε, ότι προσκρούσαμε στο θέλημα του Θεού, ότι προσεβάλαμε το Θεό. Αυτό, αυτή η υπενθύμηση, μας συγκρατεί στην ταπείνωση. Μας κάνει να μην σηκώνουμε εγωιστικά το κεφάλι. Μας δημιουργεί έτσι την ταπεινοφροσύνη που είναι θεμέλιον της όλης πνευματικότητος. Επί τι να επιβλέψω, αλλά επί των ταπεινών και ησύχιων, λέγει ο Κύριος. Χωρίς ταπείνωση δεν έχει αξία καμία αρετή. Μην θεωρούμε τους εαυτούς μας σπουδαίους. Η ταπείνωση μας κάνει ευαρέστους ενώπιον του Θεού. Έπειτα, αυτή η επίγνωση των σφαλμάτων και η υπενθύμηση των σφαλμάτων μας μας δημιουργεί το βίωμα της συνεχούς μετανοίας και μας καλλιεργεί μέσα μας καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη. Μας κάνει να ζητάμε συνεχώς το έλεος του Θεού. Μας κάνει να μείνουμεθα σκληροί προς τους άλλους, αλλά με συντετρεμένη καρδιά, εξητώντας το έλεος του Θεού, να μεθα αυτομάτως γεμάτη από σπλάχνα εκτριμών και από επίοικια προς τα σφάλματα των αδελφών μας. Μας κλείνει το στόμα για να μην κατακρίνουμε τους άλλους. Αυτό που δυστυχώς υπάρχει σε πολλούς θρησκευτικούς τύπους, αυτή η σκληρότης να κατακρίνουν τους πάντας, αυτός ο φαρισαϊσμός που είτε φανερός είτε κρυφός, πολλές φορές είναι διάχυτος σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έπεσαν σε βαριά σφάλματα. Ούτε μειώς περιλείπει των ανθρώπων. Να το προσέξουμε. Να το προσέξουμε ιδιαίτερα εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Μην έχουμε την πεποίθηση ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Είναι πολύ φοβερό να υπάρχει μέσα μας σκληρότης και τάσης κατακρίσεως των σφαλμάτων των άλλων. Οι συνέσεις των σφαλμάτων μας και η υπενθύμηση των σφαλμάτων μας στην καρδιά μας μας βοηθάει ώστε να είμαστε επίοικοι προς τους άλλους, να είμαστε συντετριμένοι, να είμαστε ταπεινοί, και μας κλείνει το στόμα από κατηγόριες εναντίον των αδελφών μας. Μας προφυλάσσει από τον φαρισαϊσμό. Μας κάνει επίοικοι προς τους άλλους, κάτι που είναι δείγμα υψηλής πνευματικότητας. Αφού και εμείς σφάλουμε και οι άλλοι σφάλουν. Και όπως θέλουμε με επίοικια να βλέπουν τα δικά μας σφάλματα, και εμείς με επίοικια να βλέπουμε τα σφάλματα των άλλων. Αυτή η δεσκληρότης που, όπως είπα,
παρατηρείται δυστυχώς πολλές φορές σε θρησκευτικά πρόσωπα, είναι φοβερόν αμάρτημα και καρκίνωμα, διώγνει την χάρη του Θεού. Ο Άγιος είναι πάντα γεμάτος από αγάπη και καλοσύνη, αγάπη στον αμαρτωλό. Μισή την αμαρτία, αγαπά τον αμαρτωλό, δεν είναι σκληρός. Η σκληρότης δείχνει έλλειψη συναισθήσεως των δικών μας σφαλμάτων, έλλειψη σωστής πνευματικότητας. Πολύ προσοχή. Αυτή η συνέστηση των σφαλμάτων μας είναι απαραίτητη για να μπορεί να υπάρξει αληθής πνευματικότητας μες στην καρδιά μας.

0: Αυτή η συνέστηση των σφαλμάτων μας, όπως λέγαμε προλίγου, μας βοηθάει ακόμα να αποφύγουμε νέες πτώσεις. Μας κάνει προσεκτικότερους, μας ενισχύει στον αγώνα εναντίον του κακού. Ακόμα μας αυξάνει το αίσθημα της ευγνωμοσύνης προς τον Θεό που μας ελέησε. Μας δημιουργεί μίαν εγκάρδια αγάπη στο Θεό που μας περιέβαλε με τους συκτηρμούς του και την φιλανθρωπία του. Μας κάνει να είμεθα προσκολλημένοι στο Θεό, τον Θεό ο οποίος είναι πολύ έσπνος και πανικτήρμων, τον Θεό ο οποίος επέβλεψε την ταπείνωσή μας και μας έπινε από τον βόρβορο των αμαρτιών μας, τον Θεό ο οποίος έγινε άνθρωπος για να μας λυτρώσει από την αμαρτία. Μας κάνει ακόμα να μην επηρεαζόμεθα εύκολα από τους επένους των ανθρώπων και αν τους απορρίπτουμε, και να μην δεχόμεθα κολακίες, αφού εμείς οι ίδιοι έχουμε επίγνωση του εαυτού μας. Και αν είμαστε σοβαροί, δεν ακούμε τις κολακίες και τους επένους των άλλων. Αλλά θα έλεγα πως μας βοηθάει να μην αγανακτούμε και εναντίον του Θεού για τις δοκιμασίες και τις θλίψεις μας ή μεθάξη τιμωρίας. Και έτσι, έχοντας συνέχιση των σφαλμάτων μας, δέχομεθα κάποτε και το παιδαγωγικό χέρι του Θεού με ταπείνωση, χωρίς γονγκισμούς και με ευγνωμοσύνη προς τον πανάγαθον επουράνιο πατέρα μας. Η επίγνωση των σφαλμάτων, η αληθής αυτογνωσία, μας οθεί και σε θερμή προσευχή, σε προσευχή θερμή και εγκάρδια εξητήσεως του ελέους του Θεού. Μας κάνει να ζητάμε και τις προσευχές των άλλων και μας σωθεί ώστε η κατανυκτική προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν», «Κύριε ελέησον», όπως λέμε στην Εκκλησία, να βγαίνει συχνά πυκνά από τα χίλια από την καρδιά μας. Αλλά η συνέχιση των σφαλμάτων καλλιεργεί μέσα μας και την αποστροφή προς την αμαρτία, το μίσος προς τα σφάλματα. Γενικά είναι πάρα πολύ ωφέλιμη και απαραίτητη. Δεν μπορεί να υπάρξει αληθής πνευματικότης χωρίς την συνέστηση των σφαλμάτων. Είναι πολύ χρήσιμη, αφαντάστως χρήσιμη μέσα μας η συνέστηση των σφαλμάτων μας, γιατί μαλακώνει την καρδιά μας, γεννά εντός μας την καλοσύνη, αυξάνει την αγάπη, δημιουργεί την ταπείνωση, φαίνει τα δάκρυα της συντριβής, μας κάνει όντως ανθρώπους μαλακούς, γεμάτους από σπλάχνα εκτιμών και προς τους άλλους, και ελκύει στα κεφάλια μας το έλεος και την αγάπη του Θεού. Μπορούμε λοιπόν να λέμε στο Θεό όπως ο Δαβίδ, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη παντός. Θεέ μου, γνωρίζω τα σφάλματά μου, οι αμαρτίες μου είναι συνεχώς μπροστά στα μάτια μου. Σύ είσαι πανάγαθος και με συγχωρείς. Εγώ δεν λησμονώ τις πτώσεις μου, γι' αυτό με ταπείνωση εκζητώ το έλεος σου. Μεγάλο πράγμα, αγαπητοί, πολύ μεγάλο πράγμα αυτή η συνέστηση. Και θα έλεγα ότι ακριβώς από την συνέστηση αυτή εξαρτάται η πνευματική τελειότης και η ανάπτυξη σωστής ορθοδόξου πνευματικότητος στην καρδιά μας. Βέβαια, όπως είπα, όχι απόγνωση. Συνέστησης, αλλά όχι απόγνωσης. Πάντα πεποίθησης στο έλεος του Θεού. Και το έλεος του Θεού είναι πανάγαθο. Το έλεος του Θεού είναι πολύ μεγάλο. Ο Θεός είναι πανάγαθος. Είναι ο πανικτήρμων και ελεήμων. Είναι αυτός που έκλειεν ουρανούς και κατέβει για τη δική μας σωτηρία. Να λοιπόν, ο πλούτος των εννιών του στίχου του τρίτου, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας, να αγιάζει τη ζωή σας, να σας δίνει χαρά και ειρήνη και να χαρίσει σε όλους μας πλησία αγία πνευματική ζωή, όπως έσαν οι Αγίοι μας, για να βαρεστήσουμε πλέον του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πυραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

σήμερα 24 του μηνός Ιουνίου το γενέσιο του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Για τον Άγιο Ιωάννη, τον Τίμιο και Ένδοξο του Κυρίου Πρόδρομο και Βαπτιστή, ο ίδιος ο Χριστός βεβαιώνει ότι δεν έχει αναφανεί μεταξύ των ανθρώπων που γεννήθηκαν στη γη άλλος μεγαλύτερός του κατά την αξία. Και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης προσθέτει: αφού λοιπόν τόσο πλούσια και ανυπέρβλητα έχει επενεθεί και έχει εγκομιαστεί από τον ύψιστο Θεό Λόγο, ας γιορτάσουμε την ημέρα, ας πανηγυρίσουμε το γεγονός της γεννήσεώς του και θα λάβουμε αγιασμό και χάρη. Ας μπούμε βαθιά στο νόημα αυτού του παραδόξου μυστηρίου, ας γνωρίσουμε αυτό που τόσο υπερφυσικά γίνεται σήμερα. Αυτά που τόσο δραματικά έχουν συμβεί γύρω από το Ζαχαρία και όσα υπερφυσικά έλαβαν χώρα στην Ελισάβετ. Όλες τις πληροφορίες μας τις παρέχει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Χρόνια πριν από τη γέννηση του Αγίου Ιωάννη, το Πανάγιο Πνεύμα, μιλώντας με το στόμα των προφητών, είχε προείπει τον ερχομό του Προδρόμου. Συγκεκριμένα στον προφήτη Μαλαχία διαβάζουμε: «Άγγελος θα σταλεί από το Θεό στη γη για να προετοιμάσει τον ερχομό του ανάμεσα στους ανθρώπους». Και η ώρα που θα γινόταν πραγματικότητα αυτή η προφητεία έφτασε. Και ο Τίμιος Πρόδρομος έρχεται στη γη μας με τρόπο θαυμαστό. Ιδού πως.

Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ υπήρξαν οι δίκαιοι γονείς του, που ήσαν δίκαιοι ενώπιον του Κυρίου και άμεμπτοι. Ο Ζαχαρίας ήταν ιερεύς και κάποια μέρα που εφημέρευε στο ναό των Ιεροσολύμων, τη στιγμή που πρόσφερε το θυμίαμα, ένας άγγελος εμφανίζεται στο θυσιαστήριο και του αναγγέλει ότι η μέχρι τώρα στήρα Ελισάβετ, η σύζυγός του, θα αποκτούσε υιόν, ο οποίος θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου και πολλοί θα χαρούν για τη γέννησή του. Θα τον ονομάσεις Ιωάννη και θα είναι γεμάτος πνεύμα Άγιο από την κοιλιά της μητέρας του ακόμα και πολλούς θα σώσει. Ο Ζαχαρίας, λόγω της ήδη προχωρημένης του ηλικίας, αδυνατεί να πιστέψει στα λόγια του αγγέλου και ζητά απόδειξη. «Πώς θα πιστώ γι' αυτό;» Και ο άγγελος του απαντά: «Εγώ είμαι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, που ήρθα να σου φέρω τη χαρμόσυνη είδηση. Αφού λοιπόν ζητάς σημείο και δεν πίστεψες στα λόγια μου, θα είσαι βουβός, άλαλος, μέχρι την ημέρα που θα γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα». Και από εκείνης της ώρας ο Ζαχαρίας έμεινε άλαλος, άφωνος. Θαυμαστός λοιπόν ο τρόπος της σύλληψης του Τιμίου Προδρόμου. Έτσι η γερόντισσα Ελισάβετ έγινε απροσδόκητα μητέρα και η μέχρι τότε στήρα συνέλαβε παιδί. Ωστόσο λόγω της προχωρημένης ηλικίας της έκρυβε το γεγονός. Στο διάστημα αυτό, μετά από 6 μήνες, συντελείται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ αναγγέλει στην Παρθένο Μαρία και την κοίηση του Ιωάννη. Και εκείνη, γεμάτη χαρά, η αγνή κόρη έρχεται στην Ορεινή για να συγχαρεί την Ελισάβετ. Και τότε συνέβη, όπως μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, το εξής: «Μόλις άκουσε η Ελισάβετ τον χαιρετισμό της Μαρίας, σκύρτησε από χαρά μέσα στην κοιλιά της το βρέφος». Και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης προσθέτει: «Ω Ιωάννη, μακαριστό βρέφος, ακίμητο έμβριο, ενώ ακόμη βρίσκεσαι στην κοιλιά της μητέρας σου, πώς ένιωσες τι γίνεται στον κόσμο; Ενώ ακόμα δεν είχε τελειωθεί, πώς παρουσιάζεσαι υπερτέλειος; Πώς 6 μόλις μηνών έμβριο εκφράστηκες σαν σοφός γέροντας; Πώς χωρίς ακόμα να μπορείς να διανοηθείς φάνηκες τόσο συνετός; Πώς μίλησες με τόση εφράδια ενώ ακόμα δεν μπορούσες να αρθρώσεις λέξη; Πώς κυρτάς έτσι χαρούμενα; Γιατί χαίρεσαι τόσο πολύ; Έτσι ο αγέννητος ακόμα μας μήνυσε και μας προανήγγειλε με άμεση θεϊκή έμπνευση εκείνο που για τους αγγέλους ακόμα ήταν άγνωστο, ότι δηλαδή ο Θεός σαν άνθρωπος έρχεται στη γη. Και η ώρα που αυτό το θεόσδοτο βρέφος θα εγεννάτο έφτασε. Αλλά ας αφήσουμε τον Ιερό Ευαγγελιστή Λουκά να μας μιλήσει για αυτό το ανεπανάληπτο γεγονός.

ο καιρός για να γεννήσει η Ελισάβετ και γέννησε ιόν. Και άκουσαν οι γείτονες και οι συγγενείς της ότι ο Κύριος έδειξε πολύ έλεος αυτήν και την συνέχερον. Την 8η ημέρα ήρθαν να ονομάσουν τον νεογέννητο και ήθελαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του Ζαχαρία. Αλλά η μητέρα τους είπε «Όχι, θα ονομαστεί Ιωάννης». Και αυτοί της είπαν «Δεν είναι κανείς από τους συγγενείς σου που να έχει αυτό το όνομα». Με νεύματα δε ρωτούσαν τον πατέρα του παιδιού πώς ήθελε αυτός να το ονομάσουν. Τότε αυτό ζήτησε μικρή πλάκα και έγραψε τα εξής «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και εξεπλάγησαν όλοι. Άνοιξε δε αμέσως το στόμα του και η γλώσσα του ευλογούσε τον Θεό. Φόβος τους κατέλαβε όλους όσους κατοικούσαν γύρω και τα γεγονότα αυτά διαδίδεντος σε όλη την ορεινή περιοχή της Ιουδαίας. Και όλοι όσοι τα άκουσαν τα έβαλαν στην καρδιά τους και έλεγαν «Τι άραγε θα γίνει το παιδί αυτό?» Και πραγματικά το χέρι του Κυρίου ήταν μαζί του και ο Ζαχαρίας ο πατέρας επληρώθη από πνεύμα Άγιον και προφήτευσε και είπε «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ διότι λύτρωσε το λαό του και έγειρε δύναμη σωτηρίας για μας από τη γενιά του Δαβίδ του δούλου του καθώς είχε υποσχεθεί με το στόμα των Αγίων Προφητών από τους πολύ παλιούς χρόνους». Για να μας σώσει από τους εχθρούς μας και από τα χέρια όλων εκείνων που μας μισούν. Για να δείξει στους πατέρες μας πως δεν λησμόνησε την Άγια Διαθήκη του, τον όρκο που έδωσε στον Αβραάμ τον πατέρα μας. Να μας αξιώσει ώστε αφού σωθούμε από τα χέρια των εχθρών μας να τον λατρεύουμε χωρίς φόβο, με οσιότητα και δικαιοσύνη ενώπιόν του όλες τις ημέρες της ζωής μας. Και εσύ παιδί μου θα ονομαστείς προφήτης του υψίστου γιατί θα προηγηθείς πριν από τον Κύριο για να του ετοιμάσεις το δρόμο του για να κάνεις γνωστή στο λαό του τη σωτηρία με την συγχώρεση των αμαρτιών τους χάρη στο μεγάλο έλεος του Θεού μας όταν θα ανατείλει επάνω μας ο ήλιος από τον ουρανό για να φωτίσει εκείνους που κάθονται στο σκοτάδι και στη σκιά του θανάτου για να οδηγήσει τα πόδια μας στο δρόμο της ειρήνης. Το δε παιδί μεγάλωνε και αναπτύχθηκε κατά το πνεύμα και ήταν στην έρημο μέχρι την ημέρα που εμφανίστηκε στο λαό του Ισραήλ.

Έτσι θαυματουργικά ήρθε στον κόσμο ο Τίμιος Πρόδρομος, ο προάγγελος της ουράνιας βασιλείας, και όπως γεννήθηκε υπερφυσικά, έτσι και έζησε σε όλη την αγιασμένη ζωή του. Έτσι ακριβώς πολιτεύθηκε, σαν ένας επίγειος άγγελος. Και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης θα προσθέσει: πόσο υπερφυσικά πράγματα, πόσο παράδοξα θαύματα είναι αυτά που χαρούμενα μας μηνύει σήμερα το νεογέννητο βρέφος. Πόσο πρωτοφανή μηνύματα, θεολογώντας, μας προανάγγειλε ο γιος της Ελισάβετ. Σκύρτησε από χαρά λοιπόν ολόκληρη οικουμένη, ψάλε και πανηγυρίζοντας και ύμνησε εκκλησία προεόρτια πριν από τη γέννηση του Χριστού τα γενέθλια του Προδρόμου. Γέμισε από χαρά ολόκληρη εκτίση, καθώς δέχεσε το μαντατοφόρο της αρκώσεως του βασιλέα των πάντων. Μακαριστέ Ιωάννη, που είσαι μεγαλύτερος ακόμα και από τους ένδοξους προφήτες, ο πιο επιφανής από τους Αποστόλους, ο πιο αξιομίμητος από όλους τους μεγαλομάρτυρες, ο κοσμημένος με θεία κάλλη, ο αρχηγός των ερημητών, ο αγαπημένος φίλος του Παγκαλου Νυμφίου, το ετοιμασμένο λιχνάρι που ξεχύνει το φως του εκείνο που με λίγα λόγια δεν μπορεί να περιγραφεί, ο έμπιστος κήρυκας του άμμου Αμνού, ο προσεκτικός ακροατής της πατρικής φωνής, ο φημισμένος βαπτιστής του Χριστού, ο ατρόμητος έλεγχος της αμαρτίας του Ηρώδη, ο προάγγελος της ζωής για όσους βρίσκονταν στον Άδη, η σάλπιγγα που σημαίνει τα θεϊκά προστάγματα στην οικουμένη. Μίλησέ μας και τώρα από τον ουρανό με τις ιερές πρεσβείες σου. Στον Κύριό μας Ιησού Χριστό πρέπει η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης, καθώς και στον Παντοκράτορα Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνες.

ιερός συνεξαριστής με το στίχο του, με χαρά απευθυνόμενος στους ευτυχείς γονείς, λέγει: «Ζαχαρία χόρευε συν τη συζύγω, ου πολλά μεν τίκτοντες εν δε και μέγα». Ζαχαρία δηλαδή χόρευε μαζί με τη σύζυγό σου, όχι γιατί γεννήσατε πολλά παιδιά, αλλά γιατί γεννήσατε ένα και αυτό πολύ μεγάλο. Και ο μακαριστός γέροντας από την Κύπρο, πατήρ Λεόντιος Χατζικώστας, για τη γέννηση του Τιμίου Προδρόμου, με τους στίχους του μας λέγει: «Μητέρα Τύρας, αγλαός καρπός, βγήκε στο φως, προφήτη Ιωάννη, του Ιησού να γίνεις ατραπός, να φέρεις ερχομού του το φυρμάνι. Σε αναμένουμε, ο πώς και πώς, η έρημος και οι όχτες του Ιορδάνη, μετάνοιες να βοήσει ο σκοπός, χαμένα πρόβατα να βρουν τη στάνη. Του Ζαχαρία λύεται η σιγή, που προφητείας γίνεται πηγή, και θαυμαστά για σε το βρέφος λέγει, προφήτης του υψίστου θα κληθείς, του λόγου βαπτιστής θα αξιωθείς, η Ελισάβετ χαίρεται και κλαίει».

0: για αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Παναγιώτου του Κεσαραίος, μαρτυρήσας εν έτη 1765. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Αντωνίου Ντίμης Κροσίας. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Ιωάννη του Σολόφσκη Ρωσίας. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Παίδων Ιακώβου και Ιωάννου του Νόβογκορντ. Τι αυτή η μέρα...
1: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρόν ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπο προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αΐ παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ο τιμηρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετής με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι, δυνηθώ ευαρεστής εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτομυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

25 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρονίας.

ρίξ τη γυναικών καλονή φευρονία, το μη κεφαλής ως καλύση πρίξ γίνε. Δω και δε φευρονή ξύφια φιένα, η κάδη πέμπτη γίνε.

Δόθησασα Χριστόν τον ωραίον εν κάλλη, εχώρισα στομός προς μεγίστους αγώνας, διόν τον αρχέκακον παντελώς εθανάτωσας, ου με λύτρωσε των πολυπλόκων παγίδων, οδηγούσαμε τεσσές ευχές φευρονία προς θείαν μετάνοιαν.

άθλησιν υπέμεινας της υπαλέστρα κατάλληλον φευρονία πανέφημε, υδρόσιν ασκήσεως μαρτυρίου αίμα σύγκερα σαμένη, όθεν και στέφανον διπλούν ο ευεργέτης ή εχαρίσατο, προσόν και ανελήλυθας πεπικυλμένη λαμπρότητη, ως παρθένος πανάμωμος και ως μάρτης αίτητος.

κάλυτο του σώματος η ωραιότηση ένθεος της ψυχής σου συνέδραμεν, ως κρίνον γαρέλαμψας εν μονές οσίες εγκλελακευμένη και δες του αίματος ροές πεφινιγμένη νύμφη πανάμωμε. Διώσε και ουράνιος τερπνός εδέξατο θάλαμος και παστάς ακατάλυτος ως παρθένον και μάρτυραν.

κύκλο παρενέβαλε σου Φευρώνια πανέφημε, οριόμενος άγγελος, εκ βρέφους γαρκύριων φοβουμένη, όφθης και ανακυμένη ως περανάθημα τερπνών, τετηρημένο το παντοκράτορι, εντεύθεν κατεπάτησας την του σελήνου παράνοιαν και στεφτήσα ανέδραμες προς Χριστόν των νυμφίων σου.

25 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρονίας. Ως της ασκήσεως Ρόδων η δείπνευστον, ως μην αθλήσεως το κόσμο έπνευσας, ίσως μην μύρον του Χριστού, δραμούσα ασχέτο πόθο, όθεν ως παρθένον σε και οσίαν και μάρτυρα, θαυμαστός εδόξα σε Φευρονία ο Κύριος. Ω πρέσβευε υπέρ των βόντων, χαίρεσε μνή ως ιομάρτη.

Παρθενίας χάρισι και μαρτυρίου το κάλι κοσμηθήσα ένδοξε, ως πανακύρατος νύμφη έδραμες, λαμπαδιφόρος το σώνιν φύο. Έστεψε της αυθαρσίας τη ευπρέπεια και πρεσβεύεις φευρονία, υπερ τον πίστη, υμνολογούντον σε.

Χέρις φευρονία πανευκλεείς, οσίων η δόξα και μαρτύρων η καλονή, εν γάραν φωτέρης αθλήσας ανομίμως, οικότος και βραβείων διπλών ηξίωσε.

25 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της Αγίας Οσίου Μάρτυρος και Πολυάθλου Φευρονίας. Η Αγία Οσίου Μάρτυρος Φευρονία από νεαρή ηλικία πήρε στους ώμους της τον Χριστό ζυγό του Κυρίου, έγινε μοναχή και ζούσε με οσιότητα σύμφωνα με τους κανόνες της μονής της. Η μονή δε αυτή βρισκόταν στα σύνορα Περσών και Ρωμαίων, στην πόλη που φέρει το όνομα Νίσιβης, η οποία ονομάζεται και Αντιόχεια της Μυγδανίας. Η νεαρή αυτή μοναχή ξεπέρασε όλες τις συνασκήτριές της στις μοναστικές ασκήσεις, στη σύνεση και στην ανάγνωση των γραφών. Ηγουμένη στη μονή κατά την εποχή που μόναζε η Φευρονία ήταν η Βριέννη. Όταν ο Διοκλητιανός εξαπέλυσε γενικό διωγμό εναντίον του χριστιανισμού, έστειλε στην Ανατολή ένα φανατικότατο ειδωλολάτρη, τον ηγεμόνα Σελήνο, προς καταδίωξη των χριστιανών. Τότε οι μοναχές της μονής που μόναζε η Φευρονία απομακρύνθηκαν βιαστικά από το μοναστήρι τους προκειμένου να αποφύγουν τον επερχόμενο θάνατο. Η μακαριστή όμως Φευρονία, εξαιτίας κάποιας βαριάς ασθένειας, δεν μπορούσε να μετακινηθεί και παρέμεινε στη μονή ξαπλωμένη σε ένα βάθρο. Παρέμειναν ακόμα στο μοναστήρι η ηγουμένη Βριέννη, καθισμένη δίπλα στη Φευρονία, και η συγκλητική Ιερία. Μόλις λοιπόν έφτασαν εκεί οι στρατιώτες του Σελήνου, έσπασαν με τα τσεκούρια τους τις θύρες της μονής και αφού μπήκαν μέσα, τράβηξαν τα μαχαίρια τους και ετοιμάζονταν να κατακρεουργήσουν τη Βριέννη, την ηγουμένη. Όμως τον βέβαιο θάνατό της τον απέτρεψε ο πρίμος, ο ανιψιός του Λυσιμάχου, ο οποίος συμπεριφερόταν πάντα με επιοίκεια και συμπάθεια προς τους χριστιανούς. Εν συνεχεία ο πρίμος πήρε τους στρατιώτες και έφυγε χωρίς να ενοχλήσει τις μοναχές. Ένας όμως από τους στρατιώτες εκείνους πληροφόρησε τον Σελήνο σχετικά με το κάλλος και την ωραιότητα της μοναχής Φευρονίας.

Τότε ο τύραννος έστειλε άλλους στρατιώτες στο μοναστήρι, οι οποίοι άρπαξαν την νεαρή μοναχή Φευρονία και την οδήγησαν ενώπιον του. Αμέσως όμως την ακολούθησαν οι ηγουμένοι Βεριένοι, η μοναχή Θωμαΐδα και η συγκλητική Ιερία, οι οποίες με ενισχυτικούς λόγους την στήριζα στην πίστη, τη συμβούλευαν να μην δηλιάσει μπροστά στα βασανιστήρια και να μην προδώσει την πίστη της στο Χριστό. Της είπαν μάλιστα να θυμηθεί τις αδελφές Λιβύη και Λεωνίδα και την Ευτροπία. Και οι τρεις αυτές προσέφεραν τη ζωή τους για το Χριστό. Συγκεκριμένα η Λιβύη αποκεφαλίστηκε, η Λεωνίδα παραδόθηκε στο πυρ και η παιδίσκη Ευτροπία, μόλις άκουσε τη μητέρα της να της λέγει «Μη φύγεις τέκνο», γύρισε τα χέρια της πίσω και έσκυψε τον αυχένα της στους δημίους.

Η Βριέννη, αφού νουθέτησε επαρκώς στη Φευρωνία, επέστρεψε στο μοναστήρι κλαίγοντας γοερά και θρηνώντας, επειδή φοβόταν το άδειλο του αποτελέσματος και θερμοπαρακαλούσε το Θεό να βοηθήσει τη Φευρωνία ώστε να αντιμετωπίσει τα βασανιστήρια και να νικήσει το διάβολο. Η Θωμαΐδα όμως και η Αίρια, η Αιρία, αφού φόρεσαν ανδρικήν ενδυμασία, ανακατεύτηκαν με τους υπηρέτες και ακολουθούσαν την Αγία. Η Φευρωνία λοιπόν οδηγήθηκε πρώτα στον Λυσίμαχο, τον ανιψιό του Σελήνου, ο οποίος και τη ζήτησε να του υπεί το γένος της και τη θρησκεία της. Εκείνη απαντώντας ονόμασε απλώς τον εαυτό της Χριστιανή. Δεν είπε τίποτε περισσότερο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Σελήνο προς ανάκριση. Εκείνος επιχείρησε με ξεχωριστές περιποιήσεις και κολακίες να την κάμει να αρνηθεί την πίστη της στο Χριστό. Όμως δεν μπόρεσε να κάμει τίποτα και έτσι πρόσταξε και την υπέβαλαν σε βασανιστήρια, το είδος τον οποίον όρισε ο ίδιος. Πρώτα-πρώτα λοιπόν οι Δήμοι την άρπαξαν από τα τέσσερα άκρα και την σήκωσαν οριζόντια πάνω από φωτιά, ώστε να καίγονται σιγά σιγά οι σάρκες της από το ένα μέρος του σωματός της, ενώ στο άλλο μέρος από πάνω την μαστίγωναν στρατιώτες. Από τα βάναυσα δε χτυπήματα και τη φωτιά, η οποία ασημειωθεί αναρρυπιζόταν και αναφλεγόταν με λάδι που έριχνανε πάνω σε αυτήν, διαλύονταν και κατέρεαν οι σάρκες της και τα νίκου στα βασανιστήρια συνεχίστηκαν. Οι Δήμοι κρέμασαν την Αγία και τις καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια τις σάρκες που τις είχαν απομείνει. Έπειτα την κατέκαψαν με φωτιά σε διάφορα μέρη του σώματός της. Ακολούθως τις έκαψαν την γλώσσα, την οποίαν και έβγαλεν έξω με πολύ θάρρος η ίδια. Κατόπιν τις ξερίζωσαν τα δόντια. Εν συνεχεία αφαίρεσαν με ξύφος τους μαστούς και έκαψαν με φωτιά τις τομές. Έπειτα τις έκοψαν τα χέρια και τα πόδια της και τελικά την αποκεφάλισαν.

Το λείψαν ότι σωσί ο μάρτυρος, το περισυνέλεξαν οι παρευρισκόμενοι εκεί πιστοί. Στη συνέχεια, ύστερα από εντολή του Λυσιμάχου, η οποία δόθηκε μέσω του κόμητος Πρίμου, το σήκωσαν στρατιώτες μαζί με τον ίδιο τον Πρίμο και το μετέφερα στη Μονή. Εκεί κάθε αποκομμένο μέλος τοποθετήθηκε με τάξη στη φυσική του θέση, εκτός από τα δόντια τα οποία τοποθετήθηκαν πάνω στο στήθος. Ακολούθησε ολονύχτη αγρυπνία με υμνοδίες και εν συνεχεία όταν ξημέρωσε καλά έγινε η ωφελόμενη κηδεία με ψαλμούς και ύμνους και με τη συμμετοχή επισκόπων και λοιπών κληρικών και μεγάλου πλήθους χριστιανών. Λέγεται ότι η μάρτης Φευρονία κάθε χρόνο που τελούνταν η μνήμη της στη Μονή παρουσιαζόταν και συνέψαλε με τις μοναχές. Έμενε δε στη θέση της μέχρι το διευχόν. Κάποτε όμως που η ηγουμένη Βριέννη θέλησε να την κρατήσει, εκείνη έγινε αμέσως άφαντη, ώστε το χέρι της Βριέννης δεν πρόφθασε ούτε καν να την αγγίξει.

Επίσης λέγεται ότι ο Λυσίμαχος θεώρησε βαριά συμφορά τον μαρτυρικό θάνατο της Φευρωνίας, αφού είχε διδαχθεί από τη μητέρα του να σέβεται τον Χριστό και να προστατεύει τους χριστιανούς. Η ομότητα δε και η θηριωδία που έδειξε ο Σελήνος προς την οσιομάρτυρα του προκάλεσαν οργή και αγανάκτηση, γιατί ο τύραννος αυτός κατακρεούργησε μια μοναχή της οποίας το κάλος ξεπερνούσε κάθε όριο κάλους ανθρωπίνου. Και έκλαψε πράγματι γοερά και θρύνησε πικρά ο Λυσίμαχος το θάνατο της Φευρωνίας. Λίγο δε αργότερα προσήλθε επίσημα μαζί με τον Πρίμο στην πίστη του Χριστού και δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα.

όσον αφορά τον Σελήνο, το θηρίο αυτό και ανθρωπόμορφο τέρας, λέγεται ότι τρελάθηκε. Σε μια δε στιγμή κρίσεως της τρέλας του, ύψωσε το βλέμμα του προς τον ουρανό και αφού μούγκρισε δυνατά σαν τάβρος, χτύπησε με ορμή το κεφάλι του σε μια κολόνα και έτσι ξεψύχησε κακήν κακός.

εκτός από τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρωνίας, η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα 25 του Ιούνιου και την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων αδελφών Ορεντίου, Φαρνακίου, Έρωτος, Φύρμου, Φυρμίνου, Κυριακού και Λογκίνου. Αν κάποιος σου προσφέρει ένα ποτήρι νερό και ο εχθρός σου να είναι, εφόσον σου δείχνει την ελάχιστη καλοσύνη, οφείλεις να του πεις ευχαριστώ. Πόσο μεγάλη άραγε θα έπρεπε να είναι η ευγνωμοσύνη σου προς κάποιον που με κίνδυνο της ζωής του έσωσε τη ζωή σου και το έθνος. Ασφαλώς απέραντη και ισόβια. Απέραντη και ισόβια θα έπρεπε να είναι η ευγνωμοσύνη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού προς τον Ορέντιο, διότι ο τελευταίος του έσωσε τη ζωή και του εξασφάλισε μια ανέμαχτη νίκη. Και όμως όχι ισόβια δεν υπήρξε ευγνωμοσύνη του Μαξιμιανού, αλλά ούτε καν ευγνωμοσύνη επέδειξε. Αντί του ευχαριστώ, ο Μαξιμιανός διέταξε την εξαντλητική εξορία του Ορεντίου και των αδελφών του, η οποία κατέληξε στο θάνατό τους. Η ιστορία τους έχει ως εξής. Τα 7 αδέλφια Ορέντιος, Φαρνάκιος, Έρος, Φύρμος, Φυρμίνος, Κυριακός και Λογκίνος ήταν χριστιανοί και υπηρετούσαν συγχρόνως ως στρατιώτες στο τάγμα των Ιωσιλέκτων στην Αντιόχεια υπό τις διαταγές του Ρόδωνα, του άλλοτε ευνούχου Θαλαμιπόλου των Ανακτόρων, στα χρόνια των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού. Από την Αντιόχεια παίρνουν απόσπαση στη Θράκη, όπου εντάσσονται σε μια λεγεώνα. Ήταν η εποχή που οι Σκύθες επαναστάτησαν εναντίον των Ρωμαίων. Σκύθες ήταν οι κάτοικοι της Σκυθίας, χώρας που κατά τους αρχαίους εκτινόταν στα βορειότερα μέρη της Ευρώπης και της Ασίας. Οι Σκύθες μπήκαν στη Θράκη και ο αρχηγός τους, που ήταν ισχυρών σωματικών δυνάμεων και επιδέξιος πολεμιστής, προκαλούσε προσωπικά τον Μαξιμιανό σε μονομαχία για να λύσουν με αυτόν τον τρόπο τις διαφορές τους, αποφεύγοντας τις πολεμικές επιχειρήσεις. Και ναι, μεν ο Μαξιμιανός δεν εμφανίστηκε στη μονομαχία, έστειλε όμως ανταυτού τον Ορέντιο, που ήταν γενναίος στο φρόνημα και δυνατός στη σωματική Ρώμη. Ο Ορέντιος στη μονομαχία νικάει κατά κράτος τον αρχηγό των Σκυθών και τον αποκεφαλίζει. Ο Μαξιμιανός σώθηκε από τη δύσκολη περίσταση που θα του στήχιζε τη ζωή και εξασφάλισε την εθνική νίκη κατά των Σκυθών. Ύστερα από την νίκη αυτήν, ο Μαξιμιανός κάλεσε τον Ορέντιο να θυσιάσει θυσία ευχαριστήρια στους θεούς, αλλά ο Ορέντιος το αποκάλυψε ότι είναι χριστιανός και με τη μυστική επίκληση του ονόματος του Χριστού επετεύχθη η νίκη κατά του Σκύθου. Επομένως στο Χριστό οφείλονται οι ευχαριστίες. Ο Μαξιμιανός οργίζεται, αλλά συγκρατεί το θυμό του. Δεν μπορεί όμως να χωνέψει ότι η νίκη οφειλόταν στο Χριστό. Έστειλε λοιπόν τον Ορέντιο και τους 6 αδελφούς του στο Δούκα της Αρμενίας με την εντολή, αν μεν θυσιάσουν τελικά στους θεούς, να τους στείλει πίσω, αν όχι να τους εξορίσει στη χώρα της Κολχίδας του Ευξήνου Πόντου. Και φυσικά τα 7 αδέρφια προτίμησαν την εξορία παρά την άρνηση του Χριστού. Όμως στη μακρά και εξαντλητική οδηπορία, όλοι τους ο ένας ύστερα από τον άλλον παρέδωσαν την ψυχή τους στο Θεό. Αχάριστη, αγαπητοί ακροατές, η συμπεριφορά του Μαξιμιανού αποδείχτηκε ανάξιος κάθε ευεργεσίας. Μεγάλη και η εμπάθεια των ειδωλολατρών κατά των χριστιανών, δεν ανέχονταν ούτε να ευεργετηθούν από αυτούς. Και ρωτάτε, ύστερα από τόση εμπάθεια, πώς επέζησε η Εκκλησία μας? Επέζησε διότι ήταν και είναι θείο καθίδρυμα
και ούτε οι πύλες του Άδου δεν θα το κατησχίσουν, αλλά θα παραμένει όρθια και ασάλευτη στους αιώνες για να κατεσχύνει τους θεομάχους όλων των εποχών. Αν ποτέ μπορούσε να καταποντιστεί το πλοιάριο που έφερε μέσα το Χριστό κοιμόμενο, θα μπορούσε να διαλυθεί και η εκκλησία αυτής της εκκλησίας, της ένδοξης και αίτητης, έντιμα μέλη, ας είμαστε κι εμείς, πόση είναι η τιμή μας, αλλά και πόση η ευθύνη μας.

25 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρονίας. Πρίξ τη γυναικών καλονή Φευρονία, το μη κεφαλής ως καλήσι πρίξ γίνε, δω και δε Φευρονή ξύφια φιάνα ή κάδι πέμπτη. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ορεντίου και των εξ γνησίων αδελφού αυτού, όντα ονόματα Φαρνάκιος, Έρος, Φύρμος, Φυρμίνος, Κυριακός και Λογκίνος.

τι αυτή η μέρα, η ανάμνηση στις υπερλόγων και πάσαν ελπίδαν δοθήσεις ημίν βοηθείας, παρά του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, δια των πρεσβειών της ασπόρος αυτών τεκούσης, κατά τον διαγίστε και θαλάσσης, κυκλωσάντων την καθημάς βασιλίδα των πόλεων, και πανολεθρία παραδοθέντων τελείο αφανισμό.

Ποιον, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της ενδικίαν. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδος

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάσαι και νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς,

θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα θέλαμε να ασχοληθούμε με τον σχολιασμό ορισμένων στίχων από την πρώτη καθολική επιστολή Ιωάννου. Η επιστολή αυτή είναι εγκύκλιος και απευθύνεται σε πολλές εκκλησίες. Ο Απόστολος Ιωάννης αποσκοπεί με αυτήν στην καταπολέμηση των αιρετικών, όπως ο Κύρινθος, οι οποίοι αρνούνται την πραγματική ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού. Εναντίον των αιρετικών αυτών, τους οποίους χαρακτηρίζει αντίχριστους, προβάλλει ο Ιωάννης το μαρτυρημένο και από την εμπειρία των Αποστόλων βεβαιωμένο ιστορικό γεγονός της ενσάρκωσης και του θανάτου του Ιησού Χριστού, γεγονός που φανερώνει την αγάπη του Θεού προς την ανθρωπότητα. Σε γενικές γραμμές, το περιεχόμενο της πρώτης επιστολής του Ιωάννου είναι το ακόλουθο. Μετά το προήμιο, στο οποίο ο Ιωάννης ως αυτόπτης και αυθεντικός μάρτυρας των γεγονότων της ζωής του Χριστού γράφει προς τους χριστιανούς, ώστε να έχουν κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό, αναπτύσσει καταρχήν σε τι συνίσταται αυτή η κοινωνία. Εφόσον ο Θεός είναι φως, όποιος έχει κοινωνία με Αυτόν οφείλει να ζει μέσα στο φως και μακριά από την αμαρτία. Η κοινωνία αυτή φαίνεται έμπρακτα με την τήρηση των εντολών. Όποιος αγαπά τον αδελφό του βρίσκεται στο φως. Η αγάπη όμως προς τον κόσμο και την αμαρτία του κόσμου είναι ασυμβίβαστη με την αγάπη προς τον Θεό. Αυτοί που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός είναι αντίχριστοι. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών του Θεού. Αναμένουν τον Κύριο, δεν έχουν σχέση με την αμαρτία αλλά με τη δικαιοσύνη, αγαπούν τους αδελφούς τους όχι με λόγια αλλά με έργα, αποφεύγουν το πνεύμα της πλάνης που είναι η διδασκαλία των αντίχριστων αιρετικών. Κατόπιν επανέρχεται στο κεντρικό θέμα της αγάπης. Ο Θεός από αγάπη έστειλε τον Υιό του στον κόσμο. Από αυτό απορρέει η υποχρέωση του χριστιανού να αγαπάει τον αδελφό του και η αγάπη αυτή προς τον αδελφό είναι απόδειξη της κοινωνίας με τον Θεό. Η αγάπη δίνει παρησία στον χριστιανό και τον απαλλάσσει από τον φόβο της κρίσης και της τιμωρίας. Η αγάπη προς τον Θεό, εάν δεν συνοδεύεται από την αγάπη προς τον αδελφό, είναι ψεύτικη. Αγάπη προς τον Θεό σημαίνει τήρηση των εντολών του και η τήρηση των εντολών εξασφαλίζει τη νίκη επί των δαιμονικών δυνάμεων του κόσμου. Νικά όμως τον κόσμο όποιος πιστεύει πραγματικά στον σαρκοθέντα Ιησού Χριστό.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε να διαβάσουμε ορισμένους στίχους από την πρώτη επιστολή Ιωάννου. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο στίχο 7 και εξής, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρεται, όπως αναφέραμε, στο κεντρικό θέμα της επιστολής, που είναι το θέμα της αγάπης του Θεού, και όποιος αγαπάει βλέπει τον Θεό. Γράφει ο Ιωάννης: «Αγαπητοί, αγαπώμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστίν, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγένεται και γινώσκει το Θεόν». Όποιος δεν αγαπάει δεν γνωρίζει το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχτηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του, που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητή μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει τον Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και η αγάπη Του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Μας έδωσε το Πνεύμα Του, έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και ο Θεός σε κοινωνία με εμάς. Εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιόν Του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με τον Θεό». Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος ζει μέσα στην αγάπη, ζει μέσα στον Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος. Γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε εκείνος. Και όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε τον Θεό γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Και αν κάποιος πει «αγαπώ τον Θεό», μισεί όμως τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του, τον οποίον βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει τον Θεό τον οποίον δεν βλέπει? Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Θεός: όποιος αγαπάει τον Θεό πρέπει να αγαπάει και τον αδελφόν του. Ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, μετά από την ανάγνωση του κειμένου της μεταφράσεως ενός μέρους του τετάρτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής Ιωάννου, θα θέλαμε να δούμε τα σχόλια που κάνει πάνω σε αυτό το κείμενο ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο οποίος μέσα από τη δυναμικότητα του γραψίματός του και του ένθεου ζήλο του έχει γίνει πολύ γνωστός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και πολλά έργα του έχουν μεταφραστεί και στην ελληνική. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Ιουστίνος ότι είμαστε από τον Θεό. Με ποιον τρόπο? Με την αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι κυρίως η θεϊκή, ηθική δύναμη η οποία μας γεννά εκ του Θεού, μας κάνει Υιούς Θεού, μας θεώνει, μας κάνει εν Θεούς θεϊκούς. Ο Θεός αγάπη εστί, γιατί η αγάπη είναι θεοδημιουργική. Ηθική δύναμη, μια δύναμη που θεώνει. Σκυρτά το ανθρώπινο όν, ο άνθρωπος. Η αγάπη τον κάνει να σκυρτά με τις θεϊκές δυνάμεις οι οποίες τον μεταμορφώνουν, τον αναγεννούν σε κενό όν, σε κενή ψυχή, σε καινούρια δηλαδή, σε καινούρια οντότητα, σε καινούρια ύπαρξη και σε καινούρια ψυχή, σε κενή αντίληψη, σε κενή ζωή. Έτσι, σε αυτόν όλες οι σκέψεις, όλες οι αισθήσεις και όλα τα έργα είναι από τον Θεό. Και γνωρίζει τον Θεό με έναν κενό, καινούριο δηλαδή τρόπο, έναν τρόπο πραγματικό και πιστικότατο.
Μόνο η αληθινή οργανική ένωση με τον Θεό, η οποία πετυχαίνεται μόνο με τη γέννηση εκ Θεού, εν αγάπη, δίνει την αληθινή γνώση περί του Θεού. Αν δεν γεννηθεί με αγάπη από τον Θεό ο άνθρωπος, δεν μπορεί να γνωρίζει τον Θεό. Όποιος όμως δεν γνωρίζει τον Θεό, αυτό συνήθως δεν τον αναγνωρίζει. Επειδή ο Θεός είναι αγάπη, μας δένει, μας συνδέει με αγάπη και ψυχική προσέγγιση με όλα τα δημιουργήματα και πρώτα απ' όλα με τους ανθρώπους. Όποιος αγαπά τους αδελφούς, έχει τον Θεό μέσα του. Γνωρίζει τον Θεό γιατί είναι γεννημένος από τον Θεό. Όποιος δεν αγαπά τους αδελφούς δεν έχει Θεό, δεν ξέρει τον Θεό, δεν βλέπει τα θεϊκά θεοειδή όντα τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι γεννημένος από τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ευαγγελίζεται: «Αγαπητοί, αγαπώμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει των Θεών. Ομοί αγαπών ουκ έγνουν των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστίν». Σαν απόρρια, σαν αποτέλεσμα της αγάπης είναι η ανθρώπινη θεογέννηση και η θεογνωσία του. Χωρίς την αγάπη ούτε ο άνθρωπος γεννάται από τον Θεό, ούτε ξέρει τον Θεό, είναι ασεβής και ειδωλολάτρης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προχωρά ακόμη παρακάτω: «Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλακεν ο Θεός εις τον κόσμον, ή να ζήσομεν δι' αυτού». Πραγματικά, η αγάπη του Θεού στους ανθρώπους δεν μπορούσε καλύτερα να εκδηλωθεί από το να στείλει στον κόσμο τον Θεό Λόγο για να ζήσουν οι άνθρωποι εν αυτό. Η θεϊκή ζωή με την ενσάρκωση του Λόγου έγινε δική μας ανθρώπινη ζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος και έδωσε στον άνθρωπο τη θεϊκή του ζωή. Τον μίλησε σε αυτήν τη ζωή και του έδωσε τις δυνάμεις για να πραγματοποιήσει αυτή τη ζωή παρά τους γήινους και ανθρώπινους όρους. Τι είναι η θεϊκή ζωή? Είναι η ζωή του Χριστού στη γη. Σε τι συνίσταται αυτή η θεϊκή ζωή? Στη βίωση της θεϊκής αλήθειας, της θεϊκής αγάπης, της θεϊκής δικαιοσύνης, της θεϊκής αγιότητος και όλων των άλλων θεϊκών ιδιοτήτων. Όλες αυτές τις ένθεες ζωτικές δυνάμεις ο Θεάνθρωπος τις μετέφερε στον κόσμο μας και τις μετεφύτευσε στην ανθρώπινη ζωή μας. Αυτός ήρθε στη ζωή μας, μετέφερε μαζί του τις δυνάμεις της ένθεης ζωής και έτσι η ανθρώπινη ζωή μας μετατράπηκε σε θεοζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε Θεάνθρωπος για να κάνει τη ζωή μας ένθεο ζωή. Σε Αυτόν είναι όλα τα μυστήρια. Σε Αυτόν υπάρχει όλη η αγάπη του Θεού για μας τους ανθρώπους. Έτσι ο Θεάνθρωπος με τον πιο τέλειο τρόπο έλυσε τα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής. Και οι άνθρωποι με την χάρη αυτή της θεοζωής γίνονται θεοειδείς. Ναι, αν έζησαν οι άνθρωποι με τις θεοειδείς και τις θεοεπιθυμητές δυνάμεις, τότε αυτοί κάλλιστα πέτυχαν τη βίωση της θεοζωής και ζουν πάντα στον παράδεισο. Γιατί ο παράδεισος δεν είναι τίποτε άλλο από τη ζωή κοντά στον Θεό και την διαβίωση εν Θεό. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η θεοζωή. Αντίθετα, αν ο άνθρωπος μετέφερε την αμαρτία στον εαυτό του, τότε άρχισε να μετατρέπει τη ζωή του σε διαβολοζωή. Γιατί το ζήν εν αμαρτίες είναι το ζήν εν το διαβόλο, ο οποίος ζει μόνο με την αμαρτία. Θέλεις να γνωρίσεις πως ζει ο διάβολος? Κάνε την αμαρτία και θα το γνωρίσεις αμέσως. Γιατί στην αμαρτία υπάρχουν όλα τα μυστικά της ζωής του διαβόλου. Ο διάβολος είναι όλος στην αμαρτία και δεν υπάρχει έξω από την αμαρτία. Και όπου είναι ο διάβολος, εκεί είναι και η κόλαση. Η κόλαση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η βίωση της αμαρτίας. Στην πραγματικότητα η θεοζωή και η διαβολοζωή, η θεαγάπη και η διαβολοαγάπη είναι δύο τρόποι της ανθρώπινης ζωής στη γη. Και στα άλλα κοσμικά πράγματα της ανθρώπινης ύπαρξης υπάρχουν αυτοί οι δύο τρόποι, αυτές οι δύο κατηγορίες που είναι οι αιώνιοι προπάτορες του ανθρώπινου όντος.
Ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να ζήσει έξω από αυτές. Αν ήταν δυνατόν να απελευθερωθεί από αυτές, τότε θα έπαβε να είναι ανθρώπινο όν. Έτσι λοιπόν η φράση «το ή να ζήσουμε δι' αυτού» σημαίνει να ζήσουμε με τον Χριστό και δια του Χριστού. Και πότε ζούμε δι' αυτού, δηλαδή δια του Χριστού? Όταν ζούμε με την αλήθειά του, σύμφωνα με την αγάπη του, με τη δικαιοσύνη του, με τη δική του αγαθότητα. Με μια λέξη, όταν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του, την Εκκλησία του. Γιατί στην Εκκλησία δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο του, αλλά και αυτός ο ίδιος, ο θαυμαστός Θεάνθρωπος, με όλες τις τελειότητες, με όλες τις δυνάμεις και με όλες τις αρετές. Επίσης, η Εκκλησία είναι το αΐζωο σώμα του Θεανθρώπου Χριστού, ο αΐζωος οργανισμός του, και τα μέλη της Εκκλησίας είναι τα τμήματα και η κυψέλη αυτού του οργανισμού με την καλή έννοια, και όλοι ζουν δι' αυτού, ζουν με τον Θεάνθρωπο, ζουν από τον Θεάνθρωπο και μέσω του Θεάνθρωπου. Εδώ έγκυται η μεγάλη Ευαγγελία του Αγίου Ιωάννου, του Υιού της Βροντής. «Η να ζήσομεν δι' αυτού», η οποία πραγματοποιείται στην Εκκλησία σε όλα τα μέλη της από την αρχή μέχρι σήμερα, γιατί όλα ζουν δι' αυτού, μέσω αυτού. Αυτό είναι μια αδιάκοπη μέθοδος της Θεοζωής. Σε αυτήν εισέρχεται κανείς με όλα τα ιερά μυστήρια, και σε αυτήν μένει κανείς πάντοτε με τις Άγιες Αρετές, γιατί η Εκκλησία δεν είναι τίποτα διαφορετικό από τον Θεάνθρωπο, παρατηνόμενο σε όλους τους αιώνες, και σε αυτόν υπάρχει η Θεοζωή.

συνεχίσουμε αγαπητοί ακροατές και θα αναφερθούμε σε αυτά που γράφει ο Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, τα λόγια αυτά που διαβάζουμε από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου αλλά και στα υπόλοιπα κείμενα τα οποία συνδέονται με το όνομά του. Γράφει ότι ο Ιωάννης είναι ο κατεξοχήν Απόστολος, ο εξοχότερος από τους Ευαγγελιστές, ο Μέγας του Θεού Αετός, ο Χρυσόπτερος, ο άφθαστος ερευνητής του ουρανίου βυθού, ο άνθρωπος που ανέβηκε με την θεωρία επάνω από τα χερουβίμ και έγινε ο αγγελιοφόρος της άναρχης υπάρξεως του Θεού Λόγου, ακόμη και σε αυτούς τους αγγέλους. Ο Ιωάννης, ο υψηπέτης νους, ο μεγαλοφωνούντατος κήρυκας της αληθείας, η πύρινη γλώσσα, το θεόφραστο στόμα, το άπειρο πέλαγος της σοφίας, ο άφθαστος βυθός των δογμάτων, το μέγιστο δοχείο της γνώσεως, η αστραπή του πνεύματος που φανερώθηκε στον κόσμο. Ο Ιωάννης που είναι η οικουμενική βροντή της χάριτος, ο έξοχος στήλος των εκκλησιών, το ακλόνητο θεμέλιο του Θεού, το δίχτυ και ο ουρανομίκης αλλιευτικός κάλαμος που αλλιεύουν τις ανθρώπινες ψυχές. Αυτός ο οποίος είναι το αικίνητο πριόνι που πριονίζει όλες τις αιρέσεις, το κοφτερό μαχαίρι που κόβει τα ζυζάνια της ασεβίας, το ουράνιο κλειδί που κλείνει έξω από τα τείχη της εκκλησίας τα στρατεύματα της αθεΐας, η θεοκίνητη διάνοια που κτυπά σαν με σφενδόνα τα νοητά θηρία. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, που είναι ο πλημμυρισμένος ποταμός από τα νάματα της σοφίας του Θεού, ο καθαρότατος ναός της Παρθενίας, ο αγαπημένος και επιστήθιος του αληθινά αγαπητού, ο Μέγας, ο ρεοδρόμος ήλιος του Ευαγγελίου, η έβυχη λύρα και η σάλπιγγα του Αγίου Πνεύματος. Και στα λόγια αυτά του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου έρχεται να προσθέσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ότι μας παραθέτει τράπεζα μπροστά μας, τράπεζα λαμπρή, ώστε και στον ουρανό τον ίδιο να μας ανεβάσει δια μιας, αρκεί εμείς να προσέχουμε με σόφρονη διάνοια. Διότι δεν είναι δυνατόν αυτός που ακούει συνεχώς τα Θεία Λόγια να παραμείνει στην παρούσα ταπεινή κατάσταση, αλλά κατά ανάγκη θα αποκτήσει φτερά για να πετάξει ψηλά στον ουρανό και να συναντήσει τους απείρους θησαυρούς των αγαθών, τους οποίους ήθελε να επιτύχουμε όλοι μας με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου και μαζί με τον οποίον ανήκει η δόξα στον Πατέρα και στο Πανάγιον Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και αιώνια. Αμήν. Με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη Τζαναβάρη. Χαίρετε.

μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός εν αποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, ίσως ποτέ να μην έχουμε αναρωτηθεί ή και να μην έχουμε αισθανθεί, θα έλεγα, το πώς συμπεριφέρεται και κινείται ένα παιδί όταν είναι μόνο του στο σπίτι. Ενώ θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το παιδί πρέπει να αισθάνεται όμορφα, να αισθάνεται άνετα όταν μένει στο σπίτι του, ούτως ώστε και οι γονείς να απολαμβάνουν τις ελεύθερες ώρες τους ωραία και καλά. Τι όμως είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε εμείς για να είναι το απόγευμα του παιδιού, όταν εμείς θα λείπουμε, ευχάριστο και δημιουργικό? Συζητώντας κάποτε με τους αρμοδίους παιδαγωγούς και ψυχολόγους, προσπαθήσαμε να αποκομίσουμε ό,τι το καλύτερο, ό,τι το πρακτικό, θα έλεγα, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό. Ας το κάνουμε όλοι όμως έτσι όπως πρέπει, παίρνοντας τα πράγματα με τη σειρά. Η δεύτερη μητέρα ενός παιδιού, απευθυνόμενη προς το παιδί της, του είπε κάποτε πολύ απλά: «Εγώ θα βγω έξω και εσύ θα μείνεις εδώ, στο σπίτι». Οι γονείς όμως σήμερα δεν βλέπουν τα πράγματα καθόλου τόσο απλά. Ίσως μάλιστα επειδή μερικοί από αυτούς θυμούνται κάποιο παρόμοιο βράδυ από την παιδική τους ηλικία, όταν ήταν μόνοι τους στο σπίτι και το ξύλινο πάτωμα έτριζε. Το λεγόμενο φάντασμα πίσω από την κουρτίνα να κινείται, και κυρίως το φοβερό συνέστημα που τους κατήχε ότι ήσαν εγκαταλελειμμένοι και τελείως μόνοι. Όμως και παρόλα αυτά, πολλές μητέρες, για να μην πω όλες, ονειρεύονται. Ονειρεύονται να κατορθώσουν μετά από χρόνια εγκάμου βίου να πάνε και αυτές μόνες τους ξανά μία φορά στο σινεμά ή στις φίλες τους για να απολαύσουν δύο ώρες χωρίς να πρέπει να φέρουν κάποιο συγγενικό πρόσωπο ή μια έμπιστη γυναίκα για να μείνουν συντροφιά στο παιδί στο χρονικό αυτό διάστημα της απουσίας τους. Εδώ όμως γεννάται και το ερώτημα: πότε αυτό είναι εφικτό και πότε μπορεί το παιδί να μείνει μόνο του στο σπίτι? Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα δοθεί η δυνατότητα σε κάποιον από τους γονείς ή και στους δύο να βγουν έξω για λίγες ώρες, χωρίς βέβαια να αφήσουν πίσω ένα έμπιστο άνθρωπο για τη φροντίδα του παιδιού, ποικίλει ανάλογα βέβαια και με το παιδί. Πάντως το νωρίτερο που μπορεί να γίνει αυτό είναι στη χρονική περίοδο που το παιδί πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο, λένε οι ψυχολόγοι, οι οποίοι θεωρούν ως πολύ σημαντικό να μην έχουν οι γονείς υπερβολικές απαιτήσεις.

Οι γονείς πρωτοί αποφασίσουν για να προχωρήσουν σε μια τέτοια ενέργεια, θα πρέπει να κάνουν τις δοκιμές τους πολύ τίμια και κυρίως να μην αποβλέπουν πάνω από όλα στη δική τους την άνεση και μόνο. Όσο φοβούνται ότι το παιδί τους μπορεί να μην αισθάνεται άνετα μόνο του, πρέπει να του δώσουν τον απαραίτητο χρόνο, άσχετα αν ένας συνομήλικος του παιδιού τους ή κάποιο από τα αδέλφια του μπορούσε να μείνει μόνο του όταν ήταν στην ίδια ηλικία. Όμως προκειμένου ένα παιδί να αισθάνεται ικανό να αντιμετωπίσει μόνο του τις όποιες καταστάσεις, οι ψυχολόγοι και οι παιδαγωγοί θέτουν τρεις προϋποθέσεις πάνω από τις οποίες γίνεται πιο εύκολη η ανάπτυξη της αυτονομίας του. Όπως παραδείγματος χάρη, το παιδί πρέπει να αισθάνεται ασφαλές από πολύ μικρής ηλικίας και ότι οι δικοί του άνθρωποι είναι κοντά του όταν τα θέλει. Να παίζει μόνο του σαν διασκέδα και κυρίως δεν πρέπει να μένει ποτέ μόνο του σαν τιμωρία ή θα λέγαμε ως τιμωρία. Το παιδί με τέτοιες θετικές εμπειρίες θα αρχίσει σιγά σιγά να αισθάνεται ασφάλεια όταν μένει μόνο του, πιστεύοντας μάλιστα πως είναι τυχερό που κατάφερε να είναι και να αισθάνεται σαν μεγάλος. Σε καμιά όμως περίπτωση οι γονείς δεν πρέπει να το πιέσουν, αλλά αντιθέτως να του δώσουν όλο τον απαραίτητο χρόνο και όλη τη βοήθεια την οποία αυτό χρειάζεται. Βέβαια στην αρχή και μέχρι να φτάσει σε κάποια ηλικία που να μπορεί να καταλαβαίνει και να μπορεί να συνειδητοποιεί πλέον, δεν πρέπει οι γονείς να απομακρύνονται από το σπίτι, να απομακρύνονται από κοντά του. Ενώ αργότερα και όταν αποφασιστεί η απομάκρυση από κοντά του, θα πρέπει να του αφήνουμε τον αριθμό του τηλεφώνου στο οποίο θα βρισκόμαστε για να μπορεί να καλέσει. Παράλληλα δεν θα πρέπει ήδη να έχουμε εξασκήσει το

για τη χαμένη βραδιά όπως λέγεται. Διότι όπως λένε και οι ειδικοί ψυχολόγοι, δεν πρέπει να σχηματιστεί στο παιδί η εντύπωση ότι η πράξη του, δηλαδή το να μας τηλεφωνήσει, ήταν λανθασμένη. Την επομένη δε φορά μπορεί να μην σας ενοχλήσει αδικαιολόγητα. Γιατί με αυτό το τεστ, ας το πούμε έτσι, που έκανε και σας πήρε, ξέρει ότι κρατάνε το λόγο τους οι γονείς του και μπορεί να τους βρει όποτε αυτό θελήσει. Εκτός όμως του τηλεφώνου με το οποίο το παιδί μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους, χρειάζεται και μία προσωπική επαφή για να μπορέσει να ζητήσει κάτι σε μία περίπτωση μιας άμεσης ανάγκης. Ιδανική λοιπόν θα ήταν η περίπτωση ενός πολύ φιλικού και γνωστού ανθρώπου που γνωρίζουν ότι αυτός αγαπά πολύ το παιδί τους. Όπως μία καλή, μία σεμνή, μία ηθική και τυπική γειτόνισσα, την οποία το παιδί την επισκέπτεται άλλες ώρες της ημέρας για να παίξει με το παιδί της. Ή ακόμη είναι σίγουρο ότι το παιδί την εμπιστεύεται, ότι το παιδί μπορεί να τη ζητήσει κάτι σαν βοήθεια. Όμως προτού αποφασιστεί, η χρησιμοποίηση της γειτόνισσας θα πρέπει να είναι γνωστές οι συνήθειές της, ώστε όταν τη χρησιμοποιούν η επιστροφή να γίνεται εγκαίρως, για να μην την ενοχλεί το παιδί. Και ακόμη δεν πρέπει να ξεχνάνε οι γονείς ότι το παιδί πρέπει να νιώθει ασφάλεια. Και όταν αισθάνεται κάθε ή υποφέρει από κάτι, πρέπει να γνωρίζει ότι πάντα είναι καλοδεχούμενο στο σπίτι της. Πάντως καλόν θα είναι πριν οι γονείς φύγουν από το σπίτι, θα πρέπει να αφήσουν και ένα κλειδί του σπιτιού σε αυτήν για να ρίχνει και καμιά ματιά που και που. Πράγμα που κάνει το παιδί να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί αισθάνεται ότι είναι και κάποιος που το σκέπτεται και το φροντίζει.

Όμως, όταν κανείς φτάσει σε αυτό το σημείο της χρησιμοποιήσεως ακόμη και του καλύτερου γείτονα και του καλύτερου φίλου, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Δηλαδή, να μην παραπλανήσουμε τον φίλο γείτονα λέγοντας ότι η απουσία μας θα είναι πάρα πολύ μικρή, ενώ θα έχει κάποια μεγάλη διάρκεια αυτή η απουσία. Εξάλλου, ενώ τα πάντα έχουν τακτοποιηθεί και ρυθμιστεί, από κακή σύμπτωση το παιδί αλλάζει στάση, αλλάζει και επιθυμία. Τότε θα πρέπει να φροντίσουμε εμείς ως γονείς να μην φύγουμε. Και αν θέλουμε το παιδί να γίνει υπεύθυνο, πρέπει να το αφήνουμε να μιλήσει ακόμα και αν δυσκολεύεται να εξωτερικεύσει την επιθυμία του αυτή. Γι' αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε κάποιον αυταρχικό τόνο, κάποια αυταρχική συμπεριφορά απέναντί του. Μερικές φορές συμβαίνει ένα παιδί να ενθουσιάζεται όταν μένει μόνο του τα μεσημέρια, ενώ αντίθετα τα βράδια να προσκολάται επάνω στους γονείς του. Το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί και σε κάποιο παιδί το οποίο, ενώ έχει μείνει μόνο του χωρίς προβλήματα, ξαφνικά αρχίζει να έχει αμφιβολίες. Δηλαδή μπορεί να επινοήσει μια κάποια φανταστική ασθένεια ή να έχει κάποιο λόγο την ημέρα ακριβώς εκείνη, επειδή θέλει να αισθάνεται ότι είναι μικρό παιδί, ή ακόμη να παρουσιάζεται ως αγχωμένο πολύ πριν πάρει την απόφαση και το κουράγιο να μείνει μόνο του στο σπίτι. Σε τέτοιες περιπτώσεις τίποτα, μα τίποτα απολύτως, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον πατέρα και τη μητέρα. Και θα είναι προτιμότερο να μείνουμε μαζί του και να περάσουμε ένα ήσυχο βράδυ κοντά του. Και έτσι το παιδί θα είναι πάρα πολύ ευτυχισμένο. Βέβαια, πολλοί από εμάς τους γονείς κάνουμε και υπερβολές σε θέματα ασφαλείας την τελευταία μάλιστα στιγμή.

αυτό καλό θα είναι πριν ή αποφασίσουμε για κάποια απουσία μας να μην ασχοληθούμε με μανία, θα έλεγα, με τα διάφορα συστήματα ασφαλείας τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν στο παιδί την εντύπωση ότι κάτι θα συμβεί το βράδυ εκείνο, όταν εμείς επισταμένως ελέγχουμε τις διάφορες κλειδαριές. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι κανόνες ασφαλείας που το παιδί θα πρέπει να γνωρίζει, που το παιδί θα πρέπει να έχει κάνει κτήμα του πριν το αφήσουμε μόνο του για πρώτη φορά βέβαια. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζει πως σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να τρέξει έξω από το σπίτι και να τηλεφωνήσει από το σπίτι του γείτονα στην πυροσβεστική υπηρεσία ή παρακαλώντας το γείτονα να τηλεφωνήσει αυτός. Ακόμη ότι δεν πρέπει να ανοίγει ποτέ την πόρτα σε κάποιον ξένο. Και αν κάποιος ξένος προσπαθήσει την πόρτα να παραβιάσει, το παιδί πρέπει να τηλεφωνήσει σε αυτή την περίπτωση αμέσως στο φίλο γείτονα και να φωνάξει μάλιστα και βοήθεια. Όμως όλα αυτά καλά είναι, αλλά θα πρέπει να τα γνωρίζει το παιδί σιγά σιγά και με το πέρασμα του χρόνου, και όχι τη στιγμή που εμείς αποφασίζουμε να το αφήσουμε μόνο του. Ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε πως θα ήταν πιο καλύτερα, ίσως και πιο σωστό, αν κάποια ανίποτη ημέρα κάναμε δοκιμαστικά, θα έλεγα, ορισμένα από αυτά που είπαμε προηγουμένως, εν είδη μάλιστα παιχνιδιού, για να γνωρίζουμε εάν πράγματι έχουν κατανοηθεί από το παιδί όλα αυτά.

Δεν θα πρέπει να έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις και να μην δίνουμε αυστηρές οδηγίες για το τι πρέπει και το τι δεν πρέπει. Τι πρέπει και το τι δεν πρέπει να κάνει το παιδί κατά τη διάρκεια που εμείς απουσιάζουμε. Το να μείνει το παιδί μόνο του είναι πολύ πιο ενδιαφέρον αν γνωρίζει ότι μπορεί να αποφασίσει μόνο του για το δικό του πρόγραμμα. Σίγουρα βέβαια δεν χρειάζεται να αφήσουμε το παιδί και ανεξέλεκτο θα έλεγα και να καταστρέφει ό,τι θέλει αυτό, ούτε να κάνει ό,τι αυτό θέλει μέχρι αργά. Και ασφαλώς δεν θα ήταν σωστό προς το καλό του αν καθυστερώντας την επιστροφή μας το παιδί έβλεπε μία ταινία βίας κατά το βράδυ εκείνο, παρακολουθώντας το βραδινό πρόγραμμα της τηλεόρασης. Και αν πράγματι δεν το θέλουμε αυτό, θα έπρεπε να του είχαμε βρει μια βιντεοτενία που ξέρουμε εμείς ότι θα του τραβούσε πολύ περισσότερο το ενδιαφέρον του. Γενικότερα όμως να ξέρουμε ότι όταν το παιδί γνωρίζει ότι μπορεί να ρυθμίσει μόνο το πρόγραμμά του, κατόπιν βέβαια συνεννοήσεως μαζί μας, τότε ασφαλώς και δέχεται πολύ πιο εύκολα να πάει για ύπνο την ώρα που εμείς θα το ζητήσουμε. Και ακόμη το παιδί αισθάνεται πιο άνετα όταν ξέρει ότι πάντα υπάρχει κάτι στο σπίτι που το αρέσει, διότι έτσι απαλύνεται και η ώρα της αναμονής να επιστρέψουμε στο σπίτι. Και όταν επιστρέψουμε στο σπίτι, καλό θα είναι να το ρωτήσουμε πώς πέρασε μόνο του και αν του συνέβη τίποτα. Και αυτά όχι βέβαια με αυταρχικό τρόπο, αλλά με αγάπη και συμπάθεια. Και έτσι γρήγορα θα μάθουμε πόσο του στήχησε και αν του στήχησε βέβαια η απουσία μας. Έτσι, για να βεβαιωθούμε ότι όλα κύλησαν ωραία και το παιδί απόλαυσε την ανεξαρτησία του, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πολύ στα λεγόμενά μας. Πάντως το να μένει το παιδί μόνο του στο σπίτι θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά μέχρι την εφηβεία τους έχουν ανάγκη από κάποιον δίπλα τους, στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν σε μια περίπτωση ανάγκης και ο οποίος θα πρέπει να φροντίζει να κάνει αισθητή την παρουσία του δίπλα στο παιδί.

0: κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εφόσον αποφασίσουμε να απουσιάσουμε από το σπίτι, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε πάντα ακριβείς στην ώρα που υποσχεθήκαμε στο παιδί να επιστρέψουμε. Και δεν πρέπει ποτέ να παραβιάζουμε την όποια υποσχεσή μας, παρά μόνον σε μια περίπτωση ανάγκης. Οπότε πρέπει να το ειδοποιήσουμε. Δεν χρειάζεται και δεν πρέπει εμείς ως γονείς να κάνουμε μόνιμα ανήσυχες σκέψεις ή εμείς ως γονείς να έχουμε τυχόν τύψει συνειδήσεως γιατί το παιδί μας έμεινε μόνο του. Διότι έτσι είναι αποκτηθήσα ελευθερία μας ως γονείς μια φορά για μία απογευματινή ή μία βραδινή έξοδο μπορεί πραγματικά να γίνει απολαυστική. Φίλες και φίλοι, το παιδί πρέπει οπωσδήποτε να αισθάνεται ότι εμείς οι γονείς του το εμπιστευόμαστε, ότι εμείς οι γονείς του το θεωρούμε μεγάλο πλέον και ανεξάρτητο. Και αυτό το πράγμα για το παιδί είναι ένα θαυμάσιο και υπέροχο συνέστημα που του δημιουργείται. Εμείς οι γονείς γνωρίζουμε πάρα πολλά για μια τέτοια συμπεριφορά προς τα παιδιά μας, από κάθε ειδικό. Γιατί εμείς οι γονείς έχουμε την πραγματική εμπειρία. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχα την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Τριανταφυλλίδη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια.

εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

ψαλτήρι. Θεοτοκία, Δέσποινα πρόσδεξε την πάσαν ελπίδα μου. Ψάλλει ο Θεόδωρος Βασιλικός.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Το ραδιόφωνο μας αναφέρεται και εκπέμπει ειδικά για τους ταπεινούς και απλούς χριστιανούς που χαίρονται κάθε λόγο του Θεού και κάθε δικό του έργο. Ακούγεται διαδικτυακά στην Κύπρο μας αλλά και σε 136 χώρες στο εξωτερικό, προς δόξαν Θεού. Πανηγυρίς του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, Κοσμά και Δαμίανου. Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πανηγυρίζει με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμίανου, ο Ιερός Ναός του στην πόλη μας. 3η 30 Ιουνίου, 7 μετά μεσημβρίαν, η ακολουθία του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερίνου. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, η ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια Πανηγυρικό Ιερατικό Συλλήτουργο. 1η Ιουλίου, 7 το απόγευμα, η ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, θα ακολουθήσει η Αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της Τιμίας Αισθήτως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα εορταστεί η μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εκ μεταθέσεως. Θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό από τις 6:30 το πρωί. 25 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρονίας.

ρίξ τη γυναικών καλονή φευρονία, το μη κεφαλής ως καλύση πρίξ γίνε. Δω και δε φευρονή ξύφια φιένα, η κάδη πέμπτη γίνε.

Υποθύσασα Χριστόν, τον ωραίον εν κάλλη, εχώρισα στομός προς μεγίστους αγώνας, διόν των αρχέκακων παντελώς εθανάτωσας, ου με λύτρωσε των πολυπλόκων παγίδων, οδηγούσαμε τεσσές ευχές φευρονία προς θείαν μετάνοιαν.

Άθλησιν υπέμεινας, της υπαλέστρα κατάλληλον φευρονία πανέφημε, ιδρώσιν ασκήσεως μαρτυρίου αίμα, συγκερασαμένη, όθεν και στέφανον διπλούν, ο ευεργέτης ή εχαρίσατο, προσόν και ανελήλυθας, πεπικυλμένη λαμπρότητη, ως παρθένος πανάμωμος και ως μάρτης αίτητος.

ακάλυτο του σώματος η ωραιότηση ένθεος της ψυχής σου συνέδραμεν, ως κρίνον γαρέλαμψας εν μονές οσίες εγκλελακευμένη και δες του αίματος ροές πεφυνιγμένη νύμφη πανάμωμε. Διώσε και ουράνιος τερπνός εδέξατο θάλαμος και παστάς ακατάλυτος ως παρθένον και μάρτυραν.

κύκλο παρενέβαλε σου φευρονία πανέφημε, οριόμενος άγγελος, εκ βρέφους γαρκύριων φοβουμένη, όφθης και ανακυμένη ως περανάθημα τερπνών, τετηρημένο το παντοκράτορι, εντεύθεν κατεπάτησας την του σελήνου παράνοιαν και στεφτήσα ανέδραμες προς Χριστόν των νυμφίων σου.

25 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρονίας. Ως της ασκήσεως Ρόδων η δείπνευστον, ως μην αθλήσεως το κόσμο έπνευσας, ίσως μην μύρον του Χριστού, δραμούσα ασχέτο πόθο, όθεν ως παρθένον σε και οσίαν και μάρτυρα, θαυμαστό σε δόξα σε Φευρονία ο Κύριος. Ω πρέσβευε υπέρ των βόντων, χαίρεσε μνή ως Ιωμάρτυρα.

Παρθενίας χάρισι και μαρτυρίου το κάλλι κοσμηθήσα ένδοξε, ως πανακύρατος νύμφη έδραμες, λαμπαδιφόρος το σόν ημφίο. Έστεψε της αυθαρσίας τη ευπρέπεια και πρεσβεύεις φευρονία, υπερ τον πίστη, υμνολογούντον σε.

Χαίρις Φεβρονία πανευκλεείς, Οσίων η δόξα και μαρτύρων η καλονή, εν γάραν Φωτέρης αθλήσας ανομίμως, οικότος και βραβείων διπλών ηξίωσε.

25 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρονίας. Η Αγία Οσιομάρτης Φευρονία από νεαρή ηλικία πήρε στους ώμους της τον Χριστό ζυγό του Κυρίου, έγινε μοναχή και ζούσε με οσιότητα σύμφωνα με τους κανόνες της μονής της. Η μονή δε αυτή βρισκόταν στα σύνορα Περσών και Ρωμαίων, στην πόλη που φέρει το όνομα Νίσιβης, η οποία ονομάζεται και Αντιόχεια της Μυγδανίας. Η νεαρή αυτή μοναχή ξεπέρασε όλες τις συνασκήτριές της στις μοναστικές ασκήσεις, στη σύνεση και στην ανάγνωση των γραφών. Ηγουμένη στη μονή κατά την εποχή που μόναζε η Φευρονία ήταν η Βριέννη. Όταν ο Διοκλητιανός εξαπέλυσε γενικό διωγμό εναντίον του χριστιανισμού, έστειλε στην Ανατολή ένα φανατικότατο ειδωλολάτρη, τον ηγεμόνα Σελήνο, προς καταδίωξη των χριστιανών. Τότε οι μοναχές της μονής που μόναζε η Φευρονία απομακρύνθηκαν βιαστικά από το μοναστήρι τους προκειμένου να αποφύγουν τον επερχόμενο θάνατο. Η μακαριστή όμως Φευρονία, εξαιτίας κάποιας βαριάς ασθένειας, δεν μπορούσε να μετακινηθεί και παρέμεινε στη μονή ξαπλωμένη σε ένα βάθρο. Παρέμειναν ακόμα στο μοναστήρι η ηγουμένη Βριέννη, καθισμένη δίπλα στη Φευρονία, και η συγκλητική Ιερία. Μόλις λοιπόν έφτασαν εκεί οι στρατιώτες του Σελήνου, έσπασαν με τα τσεκούρια τους τις θύρες της μονής και αφού μπήκαν μέσα, τράβηξαν τα μαχαίρια τους και ετοιμάζονταν να κατακρεουργήσουν τη Βριέννη, την ηγουμένη. Όμως τον βέβαιο θάνατό της τον απέτρεψε ο πρίμος, ο ανιψιός του Λυσιμάχου, ο οποίος συμπεριφερόταν πάντα με επιοίκεια και συμπάθεια προς τους χριστιανούς. Εν συνεχεία ο πρίμος πήρε τους στρατιώτες και έφυγε χωρίς να ενοχλήσει τις μοναχές. Ένας όμως από τους στρατιώτες εκείνους πληροφόρησε τον Σελήνο σχετικά με το κάλλος και την ωραιότητα της μοναχής Φευρονίας.

Τότε ο τύραννος έστειλε άλλους στρατιώτες στο μοναστήρι, οι οποίοι άρπαξαν την νεαρή μοναχή Φευρονία και την οδήγησαν ενώπιον του. Αμέσως όμως την ακολούθησαν οι ηγουμένοι Βεριένοι, η μοναχή Θωμαΐδα και η συγκλητική Ιερία, οι οποίες με ενισχυτικούς λόγους την στήριζα στην πίστη, τη συμβούλευαν να μην δηλιάσει μπροστά στα βασανιστήρια και να μην προδώσει την πίστη της στο Χριστό. Της είπαν μάλιστα να θυμηθεί τις αδελφές Λιβύη και Λεωνίδα και την Ευτροπία. Και οι τρεις αυτές προσέφεραν τη ζωή τους για το Χριστό. Συγκεκριμένα η Λιβύη αποκεφαλίστηκε, η Λεωνίδα παραδόθηκε στο πυρ και η παιδίσκη Ευτροπία, μόλις άκουσε τη μητέρα της να της λέγει «Μη φύγεις τέκνο», γύρισε τα χέρια της πίσω και έσκυψε τον αυχένα της στους δημίους.

Η Βριέννη, αφού νουθέτησε επαρκώς στη Φευρωνία, επέστρεψε στο μοναστήρι κλαίγοντας γοερά και θρηνώντας, επειδή φοβόταν το άδειλο του αποτελέσματος και θερμοπαρακαλούσε το Θεό να βοηθήσει τη Φευρωνία ώστε να αντιμετωπίσει τα βασανιστήρια και να νικήσει το διάβολο. Η Θωμαΐδα όμως και η Αίρια, η Αιρία, αφού φόρεσαν ανδρική ενδυμασία, ανακατεύτηκα με τους υπηρέτες και ακολουθούσαν την Αγία. Η Φευρωνία λοιπόν οδήγηθηκε πρώτα στον Λυσίμαχο, τον ανιψιό του Σελήνου, ο οποίος και τη ζήτησε να του υπεί το γένος της και τη θρησκεία της. Εκείνη απαντώντας ονόμασε απλώς τον εαυτό της Χριστιανή. Δεν είπε τίποτε περισσότερο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Σελήνο προς ανάκριση. Εκείνος επιχείρησε με ξεχωριστές περιποιήσεις και κολακίες να την κάνει να αρνηθεί την πίστη της στο Χριστό. Όμως δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα και έτσι πρόσταξε και την υπέβαλαν σε βασανιστήρια, το είδος τον οποίον όρισε ο ίδιος. Πρώτα-πρώτα λοιπόν οι Δήμοι την άρπαξαν από τα τέσσερα άκρα και την σήκωσαν οριζόντια πάνω από φωτιά, ώστε να καίγονται σιγά σιγά οι σάρκες της από το ένα μέρος του σωματός της, ενώ στο άλλο μέρος από πάνω την μαστίγωναν στρατιώτες. Από τα βάναυσα δε χτυπήματα και τη φωτιά, η οποία ασημειωθεί αναρρυπιζόταν και αναφλεγόταν με λάδι που έριχνανε πάνω σε αυτήν, διαλύονταν και κατέρεαν οι σάρκες της και τα νίκου στα βασανιστήρια συνεχίστηκαν. Οι Δήμοι κρέμασαν την Αγία και τις καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια τις σάρκες που τις είχαν απομείνει. Έπειτα την κατέκαψαν με φωτιά σε διάφορα μέρη του σώματός της. Ακολούθως τις έκαψαν την γλώσσα, την οποίαν και έβγαλεν έξω με πολύ θάρρος η ίδια. Κατόπιν τις ξερίζωσαν τα δόντια. Εν συνεχεία αφαίρεσαν με ξύφος τους μαστούς και έκαψαν με φωτιά τις τομές. Έπειτα τις έκοψαν τα χέρια και τα πόδια της και τελικά την αποκεφάλισαν.

Το λείψαν ότι σωσεί ο μάρτυρος. Το περισυνέλεξαν οι παρευρισκόμενοι εκεί πιστοί. Στη συνέχεια, ύστερα από εντολή του Λυσιμάχου, η οποία δόθηκε μέσω του κόμητος Πρίμου, το σήκωσαν στρατιώτες μαζί με τον ίδιο τον Πρίμο και το μετέφερα στη Μονή. Εκεί κάθε αποκομμένο μέλος τοποθετήθηκε με τάξη στη φυσική του θέση, εκτός από τα δόντια τα οποία τοποθετήθηκαν πάνω στο στήθος. Ακολούθησε ολονύχτια αγρυπνία με υμνοδίες και εν συνεχεία όταν ξημέρωσε καλά έγινε η ωφελόμενη κηδεία με ψαλμούς και ύμνους και με τη συμμετοχή επισκόπων και λοιπών κληρικών και μεγάλου πλήθους χριστιανών. Λέγεται ότι η μάρτης Φευρονία κάθε χρόνο που τελούνταν η μνήμη της στη Μονή παρουσιαζόταν και συνέψαλε με τις μοναχές. Έμενε δε στη θέση της μέχρι το διευχόν. Κάποτε όμως που η ηγουμένη Βριέννη θέλησε να την κρατήσει, εκείνη έγινε αμέσως άφαντη, ώστε το χέρι της Βριέννης δεν πρόφθασε ούτε καν να την αγγίξει.

Επίσης λέγεται ότι ο Λυσίμαχος θεώρησε βαριά συμφορά τον μαρτυρικό θάνατο της Φευρωνίας, αφού είχε διδαχθεί από τη μητέρα του να σέβεται τον Χριστό και να προστατεύει τους χριστιανούς. Η ομότητα δε και η θηριωδία που έδειξε ο Σελήνος προς την οσιομάρτυρα του προκάλεσαν οργή και ακανάκτηση, γιατί ο τύραννος αυτός κατακρεούργησε μια μοναχή της οποίας το κάλος ξεπερνούσε κάθε όριο κάλους ανθρωπίνου, και έκλαψε πράγματι γοερά και θρύνησε πικρά ο Λυσίμαχος το θάνατο της Φευρωνίας. Λίγο δε αργότερα προσήλθε επίσημα μαζί με τον Πρίμο στην πίστη του Χριστού και δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα.

όσον αφορά τον Σελήνο, το θηρίο αυτό και ανθρωπόμορφο τέρας, λέγεται ότι τρελάθηκε. Σε μια δε στιγμή κρίσεως της τρέλας του, ύψωσε το βλέμμα του προς τον ουρανό και αφού μούγκρισε δυνατά σαν τάβρος, χτύπησε με ορμή το κεφάλι του σε μια κολόνα και έτσι ξεψύχησε κακήν κακός.

εκτός από τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρωνίας, η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα 25 του Ιούνιου και την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων αδελφών Ορεντίου, Φαρνακίου, Έρωτος, Φύρμου, Φυρμίνου, Κυριακού και Λογκίνου. Αν κάποιος σου προσφέρει ένα ποτήρι νερό και ο εχθρός σου να είναι, εφόσον σου δείχνει την ελάχιστη καλοσύνη, οφείλεις να του πεις ευχαριστώ. Πόσο μεγάλη άραγε θα έπρεπε να είναι η ευγνωμοσύνη σου προς κάποιον που με κίνδυνο της ζωής του έσωσε τη ζωή σου και το έθνος. Ασφαλώς απέραντη και ισόβια. Απέραντη και ισόβια θα έπρεπε να είναι η ευγνωμοσύνη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού προς τον Ορέντιο, διότι ο τελευταίος του έσωσε τη ζωή και του εξασφάλισε μια ανέμαχτη νίκη. Και όμως όχι ισόβια δεν υπήρξε ευγνωμοσύνη του Μαξιμιανού, αλλά ούτε καν ευγνωμοσύνη επέδειξε. Αντί του ευχαριστώ, ο Μαξιμιανός διέδαξε την εξαντλητική εξορία του Ορεντίου και των αδελφών του, η οποία κατέληξε στο θάνατό τους. Η ιστορία τους έχει ως εξής. Τα 7 αδέλφια Ορέντιος, Φαρνάκιος, Έρος, Φύρμος, Φυρμίνος, Κυριακός και Λογκίνος ήταν χριστιανοί και υπηρετούσαν συγχρόνως ως στρατιώτες στο τάγμα των Ιωσιλέκτων στην Αντιόχεια υπό τις διαταγές του Ρόδωνα, του άλλοτε ευνούχου Θαλαμιπόλου των Ανακτόρων, στα χρόνια των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού. Από την Αντιόχεια παίρνουν απόσπαση στη Θράκη, όπου εντάσσονται σε μια λεγεώνα. Ήταν η εποχή που οι Σκύθες επαναστάτησαν εναντίον των Ρωμαίων. Σκύθες ήταν οι κάτοικοι της Σκυθίας, χώρας που κατά τους αρχαίους εκτινόταν στα βορειότερα μέρη της Ευρώπης και της Ασίας. Οι Σκύθες μπήκαν στη Θράκη και ο αρχηγός τους, που ήταν ισχυρών σωματικών δυνάμεων και επιδέξιος πολεμιστής, προκαλούσε προσωπικά τον Μαξιμιανό σε μονομαχία για να λύσουν με αυτόν τον τρόπο τις διαφορές τους, αποφεύγοντας τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Από την νίκη αυτήν ο Μαξιμιανός κάλεσε τον Ορέντιο να θυσιάσει θυσία ευχαριστήρια στους θεούς, αλλά ο Ορέντιος το αποκάλυψε ότι είναι χριστιανός και με τη μυστική επίκληση του ονόματος του Χριστού επετέχθη η νίκη κατά του Σκύθου. Επομένως στο Χριστό οφείλονται οι ευχαριστίες. Ο Μαξιμιανός οργίζεται αλλά συγκρατεί το θυμό του. Δεν μπορεί όμως να χωνέψει ότι η νίκη οφειλόταν στο Χριστό. Έστειλε λοιπόν τον Ορέντιο και τους 6 αδελφούς του στο Δούκα της Αρμενίας με την εντολή, αν μεν θυσιάσουν τελικά στους θεούς, να τους στείλει πίσω, αν όχι να τους εξορίσει στη χώρα της Κολχίδας του Ευξήνου Πόντου. Και φυσικά τα 7 αδέρφια προτίμησαν την εξορία παρά την άρνηση του Χριστού. Όμως στη μακρά και εξαντλητική οδηπορία, όλοι τους ο ένας ύστερα από τον άλλον παρέδωσαν την ψυχή τους στο Θεό. Αχάριστη, αγαπητοί ακροατές, η συμπεριφορά του Μαξιμιανού αποδείχτηκε ανάξιος κάθε ευεργεσίας. Μεγάλη και η εμπάθεια των ειδωλολατρών κατά των χριστιανών, δεν ανέχονταν ούτε να ευεργετηθούν από αυτούς. Και ρωτάτε, ύστερα από τόση εμπάθεια, πώς επέζησε η Εκκλησία μας? Επέζησε διότι ήταν και είναι θείο καθίδρυμα και ούτε οι πύλες του Άδου δεν θα το κατησχίσουν, αλλά θα παραμένει όρθια και ασάλευτη στους αιώνες για να κατεσχύνει τους θεομάχους όλων των εποχών. Αν ποτέ μπορούσε να καταποντιστεί το πλοιάριο που έφερε μέσα το Χριστό κοιμόμενο, θα μπορούσε να διαλυθεί και η Εκκλησία αυτής της Εκκλησίας, της ένδοξης και αήττητης. Έντιμα μέλη, ας είμαστε κι εμείς, πόση είναι η τιμή μας, αλλά και πόση η ευθύνη μας.

25 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρονίας. Πρίξ τη γυναικών καλονή Φευρονία, το μη κεφαλής ως καλής η πρίξ γίνε, δω και δε Φευρονή η ξύφια αυχιάνα η κάδη πέμπτη. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ορεντίου και των εξ γνησίων αδελφού αυτού, οντα ονόματα Φαρνάκιος, Έρος, Φύρμος, Φυρμίνος, Κυριακός και Λογκίνος.

Τι αυτή η μέρα, η ανάμνηση στις υπερλόγων και πάσαν ελπίδαν δοθήσεις ημίν βοηθείας, παρά του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, δια των πρεσβειών της ασπόρος αυτών τεκούσης, κατά τον διαγίστε και θαλάσσης, κυκλωσάντων την καθημάς βασιλίδα των πόλεων, και πανολεθρία παραδοθέντων τελείο αφανισμό.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Το ραδιόφωνο μας αναφέρεται και εκπέμπει ειδικά για τους ταπεινούς και απλούς χριστιανούς που χαίρονται κάθε λόγο του Θεού και κάθε δικό του έργο. Ακούγεται διαδικτυακά στην Κύπρο μας, αλλά και σε 136 χώρες στο εξωτερικό, προς δόξαν Θεού. Πανηγυρίς του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, Κοσμά και Δαμιανού. Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πανηγυρίζει με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, ο Ιερός Ναός τους στην πόλη μας. 3η 30 Ιουνίου, 7 μετά μεσημβρίαν, η ακολουθία του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερίνου. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, η ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. 1η Ιουλίου, 7 το απόγευμα, η ακολουθία του παρακλητικού κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, θα ακολουθήσει η αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα εορταστεί η μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εκ μεταθέσεως. Θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό από τις 6:30 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

τα δώρα του Θεού, καλεί το άνθρωπος να τα προσφέρει για ευλογία. Σε κανένα δεν πρέπει να κάνει εγωιστική χρήση. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη δημιουργία και τις δυνάμεις που κρύβονται μέσα στη δημιουργία, τις οποίες καλείται να ανακαλύψει ο άνθρωπος με την επιστήμη. Ο Θεός δεν θέλει τον άνθρωπο προσκολλημένο στη μορφή μιας αγροτικής κοινωνίας. Οφείλει να διαθέσει τις δυνάμεις του για να συντελέσει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνικής. Ταυτόχρονα όμως, καλείται να διαποτίσει όλα τα έργα του με το Πνεύμα του Θεού και να τα καταστήσει πηγή δοξολογίας του ονόματος του Θεού. Ο άνθρωπος τοποθετήθηκε στον Παράδεισο του Θεού με αποστολή να τον εργάζεται και να τον φυλάσει και ταυτόχρονα να είναι ο βασιλέας της δημιουργίας του Θεού. Είχε δηλαδή την αποστολή του συντηρητού της δημιουργίας. Επομένως, η πρόοδος της επιστήμης και η χρήση της τεχνικής δεν επιτρέπεται να υπηρετούν διαφορετικό σκοπό με αρνητικές συνέπειες για την ίδια τη δημιουργία του Θεού. Η αυτονομία της επιστήμης και της τεχνικής και η εγωιστική χρήση και των δύο αποπροσανατολίζει τον άνθρωπο και συμπαρασύρει τον κόσμο σε καταστροφή. Γι' αυτό και ο Θεός παραγγέλει στην Παλαιά Διαθήκη: «Πρόσεχε τον εαυτό σου, μήπως λησμονήσεις Κύριο τον Θεόν σου και δεν φυλάξεις τις εντολές του και τους νόμους του, όσα σου παραγγέλω σήμερα. Μήπως χορταστείς, οικοδομήσεις ωραία σπίτια και κατοικήσεις σε αυτά, πολλαπλασιαστούν τα βόδια σου και τα πρόβατά σου, αυξηθεί το αργύριο και το χρυσίο σου και όλα τα υπάρχοντά σου, και υπερηφανευθεί τότε η καρδιά σου και λησμονήσεις Κύριο τον Θεό σου, που σε εξήγαγε από τη γη της Αιγύπτου, από τη χώρα της δουλείας, και σε οδήγησε διαμέσου εκείνης της μεγάλης και φοβερής ερήμου. Πρόσεξε, μη διανοηθείς. Η ισχύς μου και η δύναμη των χεριών μου πρόσφεραν τη μεγάλη αυτή ευλογία. Πρέπει να θυμάσαι τον Κύριο, γιατί Αυτός σου έδωσε την ισχύ για να αποκτήσεις δύναμη και να τηρήσει την υπόσχεσή Του που ο Κύριος έδωσε με όρκο στους προπάτορές σου μέχρι σήμερα. Η πρόοδος του ανθρώπου σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του είναι δώρο του Θεού. Δεν δικαιολογεί την αυτονομία του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Θεός προειδοποιεί μέσω του προφήτη: «Και εσύ, Ιε ανθρώπου, λέγε στον άρχοντα της Τύρου, τάδε λέγει Κύριος, επειδή υπερηφανεύθη η καρδιά σου και είπες, Θεός είμαι εγώ, κάθομαι σε θρόνο Θεού, ενώ είσαι άνθρωπος και όχι Θεός, και σκέφτηκες σαν να ήσουν Θεός. Με την πολλή επιστήμη σου και το εμπορικό σου πνεύμα πλήθυνες τα υπάρχοντά σου και περηφανεύθηκε η καρδιά σου για τη δύναμή σου. Για τούτο τάδε λέγει Κύριος, επειδή θεώρησες τον εαυτό σου Θεό, γι' αυτό θα αποστείλω ξένους εναντίον σου, κακοποιά έθνη, και θα υψώσουν μάχαιρα εναντίον σου και εναντίον του καυχήματος της επιστήμης σου. Θα κρυμνήσουν τη δόξα της σοφίας σου και θα απολεστεί. Θα μπορέσεις τότε να πεις, Θεός είμαι, μπροστά στους φωνευτές σου. Άνθρωπος είσαι, δεν είσαι Θεός». Αυτή η προφητεία που αναφέρεται στον Εζεκιήλ, 28ο κεφάλαιο, στίχοι 2 έως 8, εκπληρώνεται κάθε φορά που ο άνθρωπος απολυτοποιεί τις δυνάμεις του και τις αποδεσμεύει από το βαθύτερο νόημά τους, την αγάπη. Ιδιαίτερα στην εποχή μας, που κυριολεκτικά κρυμνίστηκαν τα είδωλα της ανθρώπινης σοφίας και της επιστήμης,
που έστησε ο άνθρωπος και άρχισε με πολλούς τρόπους να τα προσκυνάει και να τα λατρεύει. Οι νέες θεότητες οδήγησαν τον άνθρωπο στο χείλος του κριμνού. Ποιος επιστήμονας μπορεί σήμερα να πει με τρόπο πιστικό «Θεός είμαι» μπροστά στους φωνευτές του? Η πρόοδος της επιστήμης μπορεί να σημάνει ευλογία, όμως δεν κάνει τον άνθρωπο Θεό, δεν τον οδηγεί στην πραγμάτωση του καθομοίωσιν, δηλαδή του σκοπού της ζωής του. Αν πέσει και πάλι στην παγίδα του αρχαίου Όφη και πιστεύσει πως ανέβηκε στο θρόνο του Θεού, αυτόματα καταποντίζεται και αποκτά την εμπειρία πως είναι γυμνός, πως είναι άνθρωπος και όχι Θεός.

Αναφέραμε ήδη πως ο άνθρωπος τέθηκε από την αρχή στην υπηρεσία των αδελφών του και ολόκληρης της δημιουργίας. Βρισκόταν σε αρμονία με όλη την κτήση και σε δοξολογική σχέση με τον Δημιουργό. Από αυτή τη σχέση ο άνθρωπος ξέπεσε με την πτώση, με τρομακτικά αποτελέσματα για τον ίδιο τον εαυτό του και για την όλη δημιουργία. Όμως εν Χριστώ γίνονται και πάλι τα πάντα κενά και ο άνθρωπος ξαναβρίσκει την αρμονία του με την κτήση σε δοξολογική αναφορά στον κτίστη του κόσμου. Με αυτή την έννοια ο πιστός γίνεται ιερέας της δημιουργίας του Θεού. Ο πνευματικός δηλαδή άνθρωπος, ο άνθρωπος της καινής κτήσεως, ο χρησμένος βασιλέας και Υιός της Βασιλείας του Θεού, δεν βρίσκεται πλέον σε διάσταση με την δημιουργία. Ξαναβρίσκει τη σωστή θέση του σε αυτήν, εκείνη που είχε ο Αδάμ πριν από την πτώση. Αυτό αποτελεί πραγματικότητα στη ζωή των Αγίων και ιδιαίτερα των πατέρων της ερήμου. «Εάν αποκτήσει κανείς την καθαρότητα», λέγει ένας από αυτούς, «όλα θα υποτάσσονται σε αυτόν, όπως και στον Αδάμ, όταν ήταν μέσα στον Παράδεισο, πριν παραβεί την εντολή του Θεού». Ο Άγιος Ισαάκος Ήρος προσθέτει πως η πίστη του δικαίου στον Θεό μεταβάλλει τα θηρία του δάσους σε άκακα αρνία. Έτσι αναφέρεται στο Ιερό Συναξάριο για τον Όσιο Κόπριο. «Αναβαίνον ποτέ εις το βουνόν ομού με τον όνον του μοναστηρίου, δια να κόψει ξύλα, επειδή μία άρκτος επλήγωσε τον όνον εις τον μυρίον, εκράτησεν ο Όσιος την άρκτον και εφόρτωσεν εις αυτήν τα ξύλα λέγον, δεν θα σε αφήσω πλέον, αλλά σύ θα κάμνεις την υπηρεσίαν του όνου, τον οποίον επλήγωσας, έως ότου υγιάνει εκείνος. Και λοιπόν υπετάσε το εις αυτόν η άρτος και έφερε τα ξύλα». Ο άνθρωπος αυτός του Θεού κυριαρχούσε και πάλι στα ζώα, όχι φυσικά με αυθαίρετο τρόπο για λόγους προσωπικούς και εγωιστικούς, αλλά για να επιβάλλει την τάξη και την αρμονία μέσα στη δημιουργία του Θεού. Κάτι παρόμοιο βλέπουμε και στο βίο του Αγίου Αντωνίου. Όταν καταρχάς ο μακάριος πατήρ ημών Αντώνιος εφύτευσε τα δένδρα ταύτα, έκαμνον μεγάλην ζημίαν εις αυτά τα άγρια ζώα, τα οποία ερχόμενα εις των ποταμών δια να ποτιστώσιν εισήρχοντο και εις των κήπων. Ειδών δε ποτέ ταύτα ο Άγιος ερχόμενα έλαβεν μίαν ράβδον και πλησιάσας εις ένα ζώον, όπερ εφαίνετο ότι το προστάτης των άλλων, το επροσέταξεν να φύγει και ότου θαύματος. Έστει το θηρίον και το εκτύπα ταπεινά ο Άγιος εις τας πλευράς λέγον, «Διατί αδικείτε εμέ, ως της ουδόλος σας ειδίκησα, αναχωρήσατε και πλέον μη τολμήσετε να εισέλθετε εις τον κήπον». Ούτως είπεν και από την ώραν εκείνην ούτε καν εις τον κήπον εισήλθον, αλλά έπινον εις τον ποταμόν και έφευγον.

ολόκληρη η ζωή του χριστιανού γίνεται αφορμή να δοξάζεται το όνομα του Θεού μεταξύ των ανθρώπων. Κάθε πιστός καλείται να γίνει διαγγελέας της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας όρισε σαν ευαγγελική περικοπή για την ιερή ακολουθία του χρίσματος εκείνη που περιλαμβάνει την προτροπή «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Τούτο φανερώνει πως αυτό το κάλεσμα απευθύνεται σε κάθε βαπτιζόμενο χριστιανό. Το σώμα του Χριστού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Συναρμολογείται και συγκροτείται με την υπηρεσία κάθε αρθρώσεως, με την οποία είναι εφοδιασμένο και αυξάνεται με την κατάλληλη ενέργεια του κάθε μέλους του, δηλαδή κάθε συνειδητού χριστιανού. Ο καθένας που βαπτίζεται προστίθεται σε αυτό το σώμα. Ο Χριστός δεν ήλθε να σώσει ορισμένο αριθμό εκλεκτών ή και χρησμένων, αλλά όλους τους ανθρώπους. Όλοι είναι καλεσμένοι να καθίσουν μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Η Εκκλησία ξεκίνησε με μικρό κύκλο μαθητών που ήσαν Ιουδαίοι. Όμως ο Χριστός υπογράμμισε πως έχει και άλλα πρόβατα που δεν προέρχονται από την Ιουδαϊκή μάνδρα. Πρέπει και εκείνα να ακούσουν τη φωνή του και να ενταχθούν στην Εκκλησία για να γίνει ένα πίμνιο και ένας ποιμένας. Αν λοιπόν επιθυμούμε να εκπληρωθεί το θέλημα του Κυρίου, πρέπει να εργαστούμε για τη σωτηρία των αδελφών. Κάθε χριστιανός πρέπει να είναι έτοιμος προς απολογίαν στον καθένα που θα ζητήσει λόγο δια την ελπίδα την οποίαν έχουμε μέσα μας. Αλλά παραγγέλει ο Απόστολος να το κάνετε με ευγένεια και σεβασμό, με τα πραήτητος και φόβου, και να έχετε συνείδηση αγαθήν, ώστε ενώ κατηγορείστε ότι είστε κακοί, να κατεσχυνθούν εκείνοι που δυσφημούν την καλή σας χριστιανική διαγωγή. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά διάκριση στις σχέσεις των πιστών προς τους έξω. Συμπεριφέρεστε προς τους έξω με σοφίαν, εποφελούμενοι του χρόνου που έχετε. Ο λόγος σας να είναι πάντοτε με χάρη, αρτημένος με αλάτι, και να ξέρετε πώς πρέπει να απαντάτε στον καθένα. Ο χριστιανός πρέπει να είναι άνθρωπος αγάπης προς όλους. Πώς λοιπόν μπορεί να διαφορήσει για τη σωτηρία των άλλων? Γνωρίζει πως μόνο ένας αποτελεί βεβαία ελπίδα, ο Χριστός, και ότι εκτός του Χριστού δεν υπάρχει για τον άνθρωπο ελπίδα. Πώς μπορεί λοιπόν να αδιαφορήσει και να μη προσπαθήσει να μεταδώσει τη μοναδική ελπίδα στους άλλους ανθρώπους? Το έργο αυτό αποτελεί θέλημα Θεού και την καλύτερη απόδειξη αγάπης προς τον Θεό. Αποτελεί ακόμη μαρτυρία της γνησιότητας της πίστης και της χριστιανικής ζωής. Όποιος μένει σταθερός σε αυτή τη μοναδική ελπίδα φλέγεται από τον πόθο για τη σωτηρία των αδελφών και δεν μπορεί να ησυχάσει αφού οι αδελφοί του βρίσκονται στην αδιαφορία και στην πλάνη και μένουν έξω από αυτή την ελπίδα. Γι' αυτό το έργο γράφει ο Απόστολος Ιάκωβος: «Αδελφοί, εάν κανείς από σας πλανηθεί από την αλήθεια και κάποιος τον επαναφέρει, ας γνωρίζει ότι εκείνος που θα επαναφέρει αμαρτωλόν από τον δρόμο της πλάνης του θα σώσει ψυχή από τον θάνατο και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών».

χριστιανός δεν μπορεί να απομονωθεί επιδιώκοντας την ατομική του σωτηρία ανεξάρτητα από τη σωτηρία των αδελφών. Εκ του πλησίον εστί η ζωή και ο θάνατος, λέγει ο Αββάς Αντώνιος. Εάν γάρ κερδίσομεν των αδελφών, των θεών κερδένομεν. Στην περίπτωση αδιαφορίας για τον αδελφό υπάρχει ίσως έλλειψη θάρρους για ομολογία ή η ελπίδα δεν είναι σταθερά θεμελιωμένη μέσα μας. Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να θυμηθούμε τους λόγους του Κυρίου ότι θα ομολογήσει εμπρός στον πατέρα του τον καθένα που θα τον ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, ενώ θα αρνηθεί εκείνον που δεν θα έχει το θάρρος να τον ομολογήσει και αυτόν που θα τον αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας τους λόγους της Αποκάλυψης. Θα ήθελα να είσαι είτε ψυχρός είτε θερμός, αλλά επειδή είσαι χλιαρός και ούτε θερμός ούτε ψυχρός, θα σε εμέσω από το στόμα μου. Κάθε πιστός λοιπόν καλείται να διδάσκεται και να διδάσκει, να γίνει διαγγελέας της Βασιλείας του Θεού. Εάν αρνείσαι να διδάσκεσαι και να διδάσκεις, δεν είσαι μαθητής του Κυρίου, λέγει ο Μητροπολίτης Μόσχας Φιλάρετος. Τι είσαι, δεν ξέρω, όπως δεν ξέρω και τι θα απογίνεις στην παρούσα ζωή και στην μέλουσα. Ολοκληρώνοντας το θέμα αυτό, παρατηρούμε πως ο νέος λαός του Θεού αποτελεί βασιλικό και ιερατικό έθνος. Ο κάθε πιστός προσφέρει το σώμα του και ολόκληρο τον εαυτό του θυσία ζώσα στο Θεό. Τα πάντα επιτελεί προς δόξα Θεού, στον οποίον προσφέρει το μόχθο του μέσω των αδελφών. Έτσι δημιουργείται διαρκής δοξολογική σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Ο άνθρωπος προσφέρει τα δώρα του Θεού δοξολογία στον Κύριο και εκείνος τα επιστρέφει στον άνθρωπο ευλογημένα και αγιασμένα. Με τον τρόπο αυτό ξαναβρίσκει ο άνθρωπος την πρώτη του θέση απέναντι στο Θεό και στη δημιουργία. Με την επιστήμη κατακυριεύει την κτήση. Όμως τα κίνητρά του δεν είναι εγωιστικά, αλλά εκπληρώνει με αφοσίωση την αποστολή που του έδωσε ο Θεός να είναι εργάτης και φύλακας της δημιουργίας του. Το Πνεύμα του Θεού διεπερνά όλα τα έργα του ανθρώπου και τα μεταφέρει σε δοξολογική σχέση με τον Θεό. Αλλά ο πιστός υπηρετεί το έργο του Κυρίου και με άλλον τρόπο, με τη ζωή του και με το λόγο του, κάνει τους πλησίον του κοινωνούς της μοναδικής ελπίδος και αποδεικνύει με τον τρόπο αυτό την αγάπη του προς τους αδελφούς. Δεν επιδιώκει την ατομική του σωτηρία ανεξάρτητα από τη σωτηρία των αδελφών, αλλά αισθάνεται την ενότητά του στο σώμα του Χριστού και την ευθύνη του για την αύξηση του όλου σώματος. Αυτή είναι η ορθή θέση του κάθε πιστού μέσα στην Εκκλησία.

σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Τάσο Παπαδημητρίου που επιμήλυθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

μεγάλο αγαθό να μάθει κάποιος την κατά Χριστόν ταπείνωση. Με αυτή γίνεται εύκολη και ευχάριστη η ζωή και όλα γίνονται αγαπητά στην καρδιά. Μόνο στους ταπεινούς εμφανίζεται ο Κύριος εν πνεύματι Αγίου και αν δεν ταπεινωθούμε δεν θα δούμε το Θεό. Η ταπείνωση είναι το φως μέσα στο οποίο μπορούμε να δούμε τον Θεό φως, όπως ψάλλεται «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Ο Κύριος με δίδαξε να κρατώ τον νου μου στον Άδη και να μην απελπίζομαι. Με τον τρόπο αυτό ταπεινώνεται η ψυχή μου, αλλά αυτό δεν είναι ακόμη η αληθινή κατά Χριστόν ταπείνωση που είναι απερίγραπτη. Όταν οδεύει η ψυχή προς τον Θεό, τότε διακατέχεται από φόβο. Μόλις όμως αντικρίσει τον Κύριο, χαίρεται ανίποτα από την ωραιότητα της δόξας Του και από την αγάπη του Θεού και τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και λησμονεί εντελώς τα επίγεια. Τέτοιος είναι ο παράδεισος του Κυρίου. Όλοι θα βρίσκονται μέσα στην αγάπη και από την κατά Χριστόν ταπείνωση όλοι θα χαίρονται να βλέπουν τους άλλους ανώτερους από αυτούς. Η ταπείνωση του Χριστού κατοικεί στους ελάχιστους και αυτοί χαίρονται που είναι ελάχιστοι. Αυτό μου έδωσε ο Κύριος να καταλάβω. Ω, προσευχηθείτε για μένα όλοι οι Άγιοι, για να μάθει η ψυχή μου την ταπείνωση του Χριστού. Τη διψάει η ψυχή μου, αλλά δεν κατορθώνω να την αποκτήσω και την ζητώ με δάκρυα, σαν το παιδί που ζητά τη μητέρα του όταν τη χάσει. Πού είσαι, Κύριέ μου, κρύφτηκες από την ψυχή μου και σε ζητώ με δάκρυα. Κύριε, δώσε μου τη δύναμη να ταπεινωθώ ενώπιον του μεγαλείου σου. Κύριε, σε σένα πρέπει δόξα στους ουρανούς και στη γη. Δώσε και σε μένα το μικρό πλάσμα σου, το ταπεινό σου πνεύμα. Σε οικετεύω, αγαθέ Κύριε, ρίξε μου μια ματιά από το ύψος της δόξα σου και δώσε μου τη δύναμη να σε δοξολογώ ημέρα και νύχτα. Γιατί σε αγάπησε η ψυχή μου με το Άγιο Πνεύμα και νοσταλγεί η καρδιά μου εσένα και σε ζητώ με δάκρυα. Κύριε, δώσε μας πνεύμα Άγιο, με αυτό θα σε δοξάζουμε ημέρα και νύχτα, γιατί η σάρκα μας είναι η ασθενική, ενώ το πνεύμα σου είναι πρόθυμο και δίνει στην ψυχή τη δύναμη να δουλεύει για σένα αβίαστα και στερεώνει το νου στην αγάπη σου και του δίνει την τέλεια ανάπαυση κοντά σου. Έτσι ο νους δεν θέλει να στοχάζεται πια τίποτε άλλο από την αγάπη σου. Εύσπλαχνε Κύριε, το ασθενικό πνεύμα μου δεν μπορεί να έλθει προς εσένα και γι' αυτό σε αποζητώ, όπως ο βασιλιάς Άβγαρος. Έλα και γιατρεψέ με από τις πληγές των αμαρτωλών λογισμών μου και θα ψάλω για σένα ημέρα και νύχτα και θα σε κηρύττω στους ανθρώπους για να σε γνωρίσουν όλοι οι λαοί. Γιατί εσύ Κύριε, όπως πάντα κάνεις θαύματα, συγχωρείς αμαρτίες, αγιάζεις και ζωοποιείς.

τεράστια διαφορά ανάμεσα στον πιο απλοϊκό άνθρωπο που όμως γνώρισε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα και στον άνθρωπο που μολονότι είναι σπουδαίος δεν γνώρισε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να πιστεύεις απλώς ότι ο Θεός υπάρχει και να τον αναγνωρίζεις από τη φύση και τη γραφή και στο να γνωρίζεις τον Κύριο εν πνεύματι Αγίο. Το πνεύμα του ανθρώπου που γνώρισε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα φλέγεται ημέρα και νύχτα από την αγάπη του Θεού και η ψυχή του δεν μπορεί να προσκοληθεί σε τίποτε γήινο. Ψυχή που δεν δοκίμασε τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος χαίρεται με τη ματαιοδοξία της κοσμικής δόξας ή του πλούτου ή της εξουσίας. Ψυχή όμως που γνώρισε εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο επιθυμεί μόνο τον Κύριο και δεν λογαριάζει καθόλου τα πλούτη και τη δόξα του κόσμου. Ψυχή που γεύθηκε το Άγιο Πνεύμα διακρίνει τα πνευματικά φαινόμενα από τη γεύση. Λέει η Γραφή, «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Όπως ο Δαβίδ γνώρισε εκ πείρας, έτσι και μέχρι σήμερα ο Κύριος δίνει στους δούλους του να γνωρίσουν εκ πείρας την αγαθότητά του και αυτός θα διδάσκει τους δούλους του μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Όποιος γνώρισε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, έμαθε από εκείνον την ταπείνωση και εξομοιώθηκε με το δάσκαλό του τον Χριστό, τον Υιόν του Θεού και έγινε όμοιος με Αυτόν. Κύριε, αξίωσέ μας της δωρεάς της Αγίας Σου ταπεινώσεως. Κύριε, δώσε μας δωρεάν το ταπεινό Σου Άγιο Πνεύμα, όπως δωρεάν ήλθες να σώσεις τους ανθρώπους και να τους ανεβάσεις στον ουρανό για να βλέπουν τη δόξα Σου. Όη κατά Χριστόν ταπείνωση, σε γνωρίζω αλλά δεν μπορώ να σε αποκτήσω. Οι καρποί σου είναι γλυκείς, γιατί δεν προέρχονται από τον κόσμο αυτό.

Όταν η ακηδεία παραλύσει την ψυχή, τότε πώς να ανάψεις μέσα της φωτιά για να φλέγεται κάθε ώρα από αγάπη? Η φωτιά αυτή προέρχεται από τον Θεό και ο Κύριος ήρθε στη γη για να μας δώσει το πύραυτό της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Όποιος έμαθε την ταπείνωση έχει διαρκώς αυτό το πυρ, γιατί ο Κύριος δίνει στους ταπεινούς τη χάρη του. Πρέπει να υπομείνεις πολλούς κόπους και να χύσεις πολλά δάκρυα για να διατηρήσεις το πνεύμα ταπεινωμένο κατά Χριστόν. Χωρίς αυτό σβήνει το φως της ζωής στην ψυχή και αυτή πεθαίνει. Μπορείς σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποξηράνεις το σώμα με την νηστεία. Να ταπεινώσεις όμως την ψυχή έτσι που να μένει συνεχώς ταπεινή, αυτό ούτε εύκολο είναι, ούτε σύντομα έρχεται. Η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία πάλευε 17 χρόνια με τα πάθη σαν με άγρια θηρία και μόνο τότε βρήκε ανάπαυση. Και όμως το σώμα της μαράθηκε σε λίγο χρόνο, γιατί στην έρημο δεν υπάρχει πολλή τροφή. Πορωθήκαμε τελείως και δεν καταλαβαίνουμε πια αν υπάρχει η κατά Χριστόν ταπείνωση και αγάπη. Βέβαια, η ταπείνωση αυτή, όπως και η αγάπη, γίνονται γνωστές μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εμείς όμως δεν σκεφτόμαστε πως είναι δυνατό να την προσελκύσουμε κοντά μας. Γι' αυτό πρέπει να την ποθήσουμε με όλη την ψυχή μας. Αλλά πώς θα ποθήσω κάτι που δεν το γνωρίζω καθόλου? Όλοι γνωρίζουμε τη χάρη, έστω και λίγο, γιατί το Άγιο Πνεύμα κινεί κάθε ψυχή στην αναζήτηση του Θεού. Ω, πώς πρέπει να παρακαλούμε τον Κύριο να δώσει στην ψυχή το ταπεινό Άγιο Πνεύμα. Η ταπεινή ψυχή έχει μεγάλη ανάπαυση, ενώ η υπερήφανη βασανίζει η ίδια τον εαυτό της. Ο υπερήφανος δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού και βρίσκεται μακριά από το Θεό. Υπερηφανεύεται πως είναι πλούσιος ή επιστήμονας ή ένδοξος, αλλά δεν γνωρίζει το βάθος της φτώχειας και της απώλειας του, αφού δεν γνώρισε το Θεό. Όποιος όμως αγωνίζεται εναντίον της υπερηφάνειας, αυτόν τον βοηθά ο Κύριος να νικήσει αυτό το πάθος.

τους είπε: «Μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμη και ταπεινώ στην καρδία. Αυτό νοσταλγεί η μέρα και νύχτα η ψυχή μου και ηγετεύω τον Θεό και όλους τους Αγίους του ουρανού και όλους εσάς, όσοι έχετε γνωρίσει την ταπείνωση του Χριστού. Προσευχηθείτε για μένα, να έλθει σε μένα το πνεύμα της Χριστομίμητης ταπεινώσεως που με δάκρυα αποθεί η ψυχή μου. Δέσποτα Πολυέλεε, δώσε μας πνεύμα ταπεινώσεως για να βρουν οι ψυχές μας ανάπαυση κοντά σου. Υπεραγία Μητέρα του Κυρίου, ζήτησε για μας ελεούσα ταπεινωμένο πνεύμα. Όλοι εσείς οι Άγιοι που ζείτε στους ουρανούς και βλέπετε τη δόξα του Κυρίου και εφραίνεστε με το πνεύμα το Άγιο, πρεσβεύσατε ώστε και εμείς να είμαστε μαζί σας. Ποθεί η ψυχή μου να δει τον Κύριο και διψά για αυτόν με ταπείνωση, γιατί είναι ανάξια για τέτοιο μεγάλο αγαθό. Ελεήμον Κύριε, δίδαξέ μας με το Άγιο Πνεύμα την ταπείνωσή σου». Η υπερηφάνεια εμποδίζει την ψυχή να εισέλθει στο δρόμο της πίστεως. Στον άπιστο δίνω αυτή τη συμβουλή. Ας πει: «Κύριε, αν υπάρχεις, φώτισέ με και θα σε υπηρετήσω με όλη την καρδιά μου και με όλη την ψυχή μου». Και ο Κύριος οπωσδήποτε θα φωτίσει μια τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυμία για την υπηρεσία του Θεού. Δεν πρέπει όμως να λέει: «Αν υπάρχεις, τότε παιδεψέ με», γιατί αν έρθει η τιμωρία, είναι δυνατό να μην βρεις τη δύναμη να ευχαριστήσεις το Θεό και να μετανοήσεις. Και όταν ο Κύριος σε φωτίσει, τότε θα αισθανθεί η ψυχή σου τον Κύριο, θα αισθανθεί πως ο Κύριος τη συγχώρησε και την αγαπά. Και θα το μάθεις αυτό με την πείρα, και η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία και θα θέλεις τότε να διακηρύσει σε όλο τον κόσμο πόσο πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος, όσο δεν γνώριζε τον Κύριο, τον καταδίωκε. Όταν όμως τον γνώρισε, τότε γύρισε όλη την οικουμένη κηρύττοντας τον Χριστό. Για να σωθείς είναι ανάγκη να ταπεινωθείς, γιατί τον υπερήφανο και με τη βία να τον βάλεις στον παράδεισο και εκεί δεν θα βρει ανάπαυση, γιατί δεν θα είναι ικανοποιημένος και θα λέει: «Γιατί δεν είμαι εγώ στην πρώτη θέση?» Αντίθετα, η ταπεινή ψυχή είναι γεμάτη αγάπη και δεν επιδιώκει πρωτεία, αλλά επιθυμεί για όλους το καλό και είναι ευχαριστημένη με όλα. Αρχιμανδρίτος Σοφρονίου Σαχάροφ, οι γραφές του Αγίου Σιλουανού.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Το ραδιόφωνο μας αναφέρεται και εκπέμπει ειδικά για τους ταπεινούς και απλούς χριστιανούς που χαίρονται κάθε λόγο του Θεού και κάθε δικό του έργο. Ακούγεται διαδικτυακά στην Κύπρο μας αλλά και σε 136 χώρες στο εξωτερικό, προς δόξαν Θεού. Πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, Κοσμά και Δαμιανού. Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πανηγυρίζει με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, ο Ιερός Ναός τους στην πόλη μας. 3η 30 Ιουνίου, 7 μετά μεσημβρίαν, η ακολουθία του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερίνου. 4η 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, η ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. 1η Ιουλίου, 7 το απόγευμα, η ακολουθία του παρακλητικού κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, 4η 1η Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, θα ακολουθήσει η αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα εορταστεί η μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εκ μεταθέσεως. Θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό από τις 6:30 το πρωί.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, χαίρετε. Σήμερα είναι η μέρα της συνάντησής μας. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, θα μας επιτρέψετε μία μικρή διάκριση. Ασφαλώς τα χαιρετίσματά μας και οι ευχές μας πηγαίνουν σε όλους εσάς, από οπουδήποτε και αν μας ακούτε και με οποιονδήποτε τρόπο. Θα μας επιτρέψετε όμως ιδιαιτέρως να στείλουμε τα χαιρετίσματα στους φίλους από την Σερβία, από την πολύπαθη αυτή αδελφή χώρα, να την πούμε έτσι, φίλους μας οι οποίοι μας ακούν μέσω του ίντερνετ και οι οποίοι μας έστειλαν ένα email αναφέροντάς μας αρκετά σχόλια για τον σταθμό και λέγοντάς μας ότι ουσιαστικά είμαστε κι εμείς μια φωνή παρηγοριάς και ένα στήριγμα στην καθημερινή του ζωή. Ειλικρινά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε από τα βάθη της ψυχής μας ο Κύριος μας να τους δίνει δύναμη, όπως τους έχει δώσει μέχρι τώρα σε όλα αυτά τα δεινά τα οποία έχουν περάσει σε αυτή τη χώρα, και ελπίζουμε να τους δώσει ακόμα δύναμη σε όλα όσα εκείνος έχει επιτρέψει με την πρόνοιά του να υποστούν ακόμα. Ας περάσουμε όμως τώρα στην σημερινή μας εκπομπή και σε όσα έχουμε επιλέξει να ακούσουμε. Όπως θα θυμάστε πολύ καλά, το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε στις τελευταίες μας εκπομπές είναι αυτό της καινοδοξίας. Διδάσκαλός μας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι ποιος άλλος από τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Παρακολουθήσαμε στις προηγούμενες μας εκπομπές πάρα πολλούς λόγους του σχετικά με το μεγάλο αυτό θηρίο της καινοδοξίας και πάρα πολλά παραδείγματα στο πόσο επηρεάζει τη ζωή μας καθημερινά. Ακούσαμε όμως και από τα χείλη του μεγάλου διδασκάλου το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε και πώς μπορούμε να νικήσουμε αυτό το πάθος, το οποίο είναι ολέθριο και από το οποίο γεννώνται πάρα πολλά άλλα πάθη. Ουσιαστικά αποτελεί και αυτό μια πολύ μεγάλη ρίζα όλων των υπόλοιπων παθών, και γι' αυτό θα θυμάστε ότι ο Άγιος Ιωάννης πάρα πολλές φορές προέτρεπε μέσα από τους λόγους του να νικήσουμε αυτό το πάθος και να απαλλαγούμε από αυτό. Θα περάσουμε και σήμερα να συνεχίσουμε την ανάγνωση από επιλεγμένα κομμάτια από ομιλίες του Ιερού Χρυσοστόμου, πάντα μέσα από το βιβλίο με τον τίτλο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Χρυσοστομικός Άμβων Β, που είναι μια έκδοση της συνοδείας του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους. Τα περιεχόμενα αυτού του βιβλίου έχουν να κάνουν όλα με πολύ σημαντικά πάθη, με τις ρίζες θα μπορούσαμε να πούμε των παθών, αλλά έχουν να κάνουν και με τη μεγαλύτερη, τουλάχιστον μία από τις μεγαλύτερες αρετές. Τα περιεχόμενά του λοιπόν αναφέρονται στην υπερηφάνεια, την καινοδοξία, την αλαζονία και την κάφχηση, όμως και στην πολύ μεγάλη αρετή η οποία καταστρέφει όλα αυτά τα πάθη και μας αναδεικνύει μιμητές του Χριστού, και αυτή είναι η ταπείνωση. Ας περάσουμε όμως να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε τα αποσπάσματα που έχουμε επιλέξει για τη σημερινή μας εκπομπή.

μου λοιπόν, φροντίζετε για αυτή την δόξα των πολλών. Μη σας παρακαλώ και σας οικετεύω. Γιατί αυτό τα έκανε όλα άνω κάτω. Αυτό γέννησε την πλεονεξία, τον φθόνο, την κατάκριση και τις σκευωρίες. Αυτό οπλίζει και εξαγριώνει εκείνους που δεν έχουν αδικηθεί σε τίποτε εναντίον εκείνων που δεν έκαναν καμία αδικία. Κι ούτε φιλία γνωρίζει όποιος πέσει σε αυτό το νόσημα, ούτε έθιμα θυμάται και γενικά ούτε γνωρίζει να σέβεται κανέναν. Αλλά αφού απέβαλε από την ψυχή του όλα τα καλά, μάχεται ενάντια σε όλους και είναι ασταθής και άστοργος. Και το πάθος της οργής βέβαια, μολονότι και αυτό είναι τυραννικό και αφόρητο, δεν συνηθίζει όμως να ενοχλεί πάντοτε, παρά μόνον όταν υπάρχουν εκείνοι που το ερεθίζουν. Το πάθος της καινοδοξίας όμως ενοχλεί συνέχεια και δεν υπάρχει στιγμή κατά την οποία θα μπορέσει να σταματήσει να υπάρχει αν δεν την εμποδίσει και τη συγκρατήσει ο λογισμός. Αλλά είναι συνέχεια παρούσα και όχι μόνο μας πείθει να αμαρτάνουμε, αλλά και αν συμβεί να κατορθώσουμε κάτι και αυτό μας το αρπάζει από τα χέρια. Και υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μας αφήνει από την αρχή να το κατορθώσουμε. Και αν ο Παύλος ονομάζει την πλεονεξία ειδωλολατρία, τη μητέρα της και τη ρίζα και την πηγή, δηλαδή την καινοδοξία, πώς πρέπει να την ονομάσουμε? Ας συνέλθουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, και ας βγάλουμε από πάνω μας αυτό το πονηρό ένδυμα και ας το σχίσουμε και ας γίνουμε κάποτε ελεύθεροι με την αληθινή σημασία της ελευθερίας και ας συναισθανθούμε την ευγένεια που μας έχει δοθεί από το Θεό. Ας περιφρονήσουμε τη δόξα των πολλών, διότι τίποτε δεν είναι τόσο καταγέλαστο και άτιμο όσο αυτό το πάθος. Τίποτε δεν είναι γεμάτο με τόση εσχήνη και πολλή αδοξία. Και αυτό είναι δυνατό να το καταλάβει κάποιος από πολλές πλευρές, ότι δηλαδή ο έρωτας της δόξας είναι αδοξία, ενώ πραγματική δόξα είναι να την περιφρονούμε και να μην κάνουμε καθόλου λόγο για αυτήν, αλλά να λέμε και να κάνουμε τα πάντα όπως αρέσουν στο Θεό. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να λάβουμε και ανταμοιβή από εκείνον ο οποίος βλέπει τις πράξεις μας με ακρίβεια, όταν δηλαδή αρκούμαστε σε αυτόν μόνον ως θεατή. Διότι τι μας χρειάζονται και άλλοι οφθαλμοί, αφού εκείνος που πρόκειται να μας τιμήσει βλέπει συνεχώς όλα όσα κάνουμε? Και δεν είναι παράλογο ο δούλος να κάνει όσα κάνει για να αρέσει στον Κύριό του και να μην επιδιώκει τίποτα περισσότερο από την παρατήρηση εκείνου, ούτε να προσπαθεί να ελκύσει άλλους οφθαλμούς στην πράξη του, έστω και αν αυτοί που τον βλέπουν είναι μεγάλοι, αλλά ένα μόνο εξετάζει, πώς δηλαδή να τον δει ο Κύριός του. Ενώ εμείς που έχουμε τόσο σπουδαίο Κύριο, να επιζητούμε άλλους θεατές, οι οποίοι ενώ δεν μπορούν να μας ωφελήσουν σε τίποτα, μπορούν όμως να μας βλάψουν, βλέποντας και να σκορπίσουν όλο τον κόπο μας. Μη σας παρακαλώ, αλλά από εκείνον που θα λάβουμε την ανταμοιβή, αυτό να σκαλούμε να επενέσει όσα πράττουμε, αυτό να ζητούμε ως θεατή. Ας μην χρειαζόμαστε και ανθρώπινους οφθαλμούς, διότι αν θέλουμε να πετύχουμε και αυτή τη δόξα, θα την πετύχουμε τότε μόνον όταν θα επιζητούμε μόνο τη δόξα του Θεού. Εκείνους που με δοξάζουν θα τους αντιδοξάσω, λέγει. Και όπως τότε έχουμε χρήματα πολλά όταν τα περιφρονούμε και ζητούμε μόνο τον πλούτο του Θεού, διότι λέγει να ζητείτε πρώτα απ' όλα τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Έτσι και για τη δόξα, όταν η παροχή της θα μας είναι ακίνδυνη, τόσο των χρημάτων όσο και της δόξας, τότε θα μας τη χορηγήσει με αυθονία ο Θεός. Και τότε είναι ακίνδυνη όταν δεν μας κυριεύει ούτε μας νικά, ούτε μας διατάζει σαν δούλους. Γι' αυτό άλλωστε δεν θέλει να τα επιθυμούμε έντονα για να μην υποταγούμε σε αυτά. Και όταν το κατορθώσουμε αυτό, τότε μας τα δίνει με μεγάλη αυθονία. Διότι τι είναι λαμπρότερο από τον Παύλο, ο οποίος λέγει
ούτε ζητήσαμε ανθρώπινη δόξα, ούτε από εσάς, ούτε από άλλους. Και ποιος είναι πιο εύπορος από εκείνον που δεν έχει τίποτε και τα έχει όλα? Διότι όταν, όπως είπα, δεν κυριαρχούμαστε από αυτά, τότε θα γίνουμε κύριοι τους, τότε θα τα αποκτήσουμε. Αν λοιπόν επιθυμούμε να αποκτήσουμε δόξα, ας αποφεύγουμε τη δόξα. Διότι έτσι θα μπορέσουμε, αφού εκτελέσουμε τις εντολές του Θεού, να επιτύχουμε και τα εδώ αγαθά και αυτά που μας υποσχέθηκε με τη χάρη του Χριστού.

αιτία όλων των κακών είναι η κενοδοξία, διότι αυτή οδήγησε τους Φαρισαίους στη ζηλοτυπία και αυτή πάλι τους αναστάτωσε, ενώ προσωρινά είχαν ησυχάσει. Γι' αυτό, αφού πλησίασαν τον Ιησού, τον ρώτησαν: «Γιατί οι μαθητές σου δεν πιστεύουν?» Ας αποφύγουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτό το πάθος, διότι αν το αποφύγουμε, θα απαλλαγούμε από την γέννα. Αυτό το πάθος κατακαίει τους ανθρώπους και όπου έχει απλώσει την εξουσία του, γίνεται τυραννικό για κάθε ηλικία και για κάθε αξίωμα. Αυτό έχει κάνει τις εκκλησίες άνω κάτω. Αυτό λιμένεται και τις υποθέσεις της πολιτείας. Αυτό έχει καταστρέψει ολόκληρες οικογένειες και λαούς και έθνη. Και γιατί απορείς που ακόμα και στην έρημο εξήλθε το πάθος αυτό και έκανε μεγάλη επίδειξη της δυνάμεώς του? Διότι οι άνθρωποι που αρνήθηκαν τα πλούτη και όλη την κοσμική επίδειξη, που δεν συναναστράφηκαν με κανένα και δάμασαν τις δυνατότερες αρχικές επιθυμίες, όταν καταλήφθηκαν από την κενοδοξία, τα έχασαν όλα. Από το πάθος αυτό ο Φαρισαίος, μολονότι είχε κοπιάσει τόσο πολύ, ταπεινώθηκε από τον τελώνη, από αυτή την ασθένεια, ο οποίος όχι μόνο δεν είχε κοπιάσει καθόλου, αλλά είχε κάνει και πολλά αμαρτήματα. Αλλά με το να κατηγορούμε το πάθος δεν πετυχαίνουμε τίποτε, διότι όλοι τα ίδια αποφασίζουν. Εκείνο που πρέπει να φροντίσουμε είναι πώς θα τον νικήσουμε. Πώς θα γίνει αυτό? Αν κάνουμε αντιπαράθεση της μίας δόξας με την άλλη. Όπως δηλαδή περιφρονούμε τα επίγεια πλούτη όταν προσβλέπουμε στα επουράνια και περιφρονούμε τη ζωή αυτή όταν σκεπτόμαστε την καλύτερη ζωή, έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε και την επίγεια δόξα όταν προσβλέψουμε στην πολύ σεμνότερη από αυτήν, που είναι η αληθινή δόξα. Διότι η μία είναι κενή και μάταιη και το όνομά της είναι χωρίς περιεχόμενο, ενώ εκείνη, η επουράνια, είναι αληθινή και την επαινούν όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και ο Κύριος των Αγγέλων, ακόμη και οι άνθρωποι. Αν παρακολουθήσεις εκείνο το θέαμα και δεις εκείνους τους στεφάνους, αν μεταφερθείς νοερά εκεί που ακούγονται τα χειροκροτήματα, ποτέ δεν θα μπορέσουν να σε κρατήσουν τα επίγεια. Ούτε θα θεωρήσεις σαν σπουδαία αυτά που γίνονται εδώ, ούτε θα ζητήσεις αυτά που λείπουν. Διότι και σε αυτά τα βασίλεια, κανένας από τους δορυφόρους του βασιλιά δεν θέλει να γίνεται αρεστός σε εκείνον που φορεί το στέμα και κάθεται πάνω στο θρόνο, ούτε μιμείται τις φωνές της καλιακούδας ή τον θόρυβο των κουνουπιών και των μυγών που βουίζουν όταν πετούν. Διότι δεν διαφέρουν πολύ οι έπαινοι των ανθρώπων από τα βουητά αυτών. Επειδή λοιπόν γνωρίζουμε τη μηδαμινότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων, ας τα μεταφέρουμε όλα στα ασφαλή θησαυροφυλάκια και ας ενδιαφερόμαστε για τη διαρκή και αιώνια δόξα, την οποία μακάρι όλοι μας να πετύχουμε με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το ότι είναι δαπανηρή αυτή η αρρώστια της ματαιοδοξίας είναι φανερό από εκείνους που ξοδεύουν άσκοπα και χωρίς λόγο στα θέατρα και στις υποδρομίες και σε παρόμοιες άλλες άκερες πατάλες. Από εκείνους που κτίζουν τα λαμπρά και πολυτελή σπίτια και που κατασκευάζουν όλα για να είναι περιουσία άχρηστη, τα οποία δεν μπορούμε τώρα να τα αναφέρουμε με το λόγο. Το ότι βέβαια, αφού είναι πολυέξοδος και σπάταλος εκείνος που έχει αυτή την αρρώστια, είναι ανάγκη να γίνει και άρπαγας και πλεονέκτης, αυτό είναι φανερό στον καθένα. Διότι για να μπορεί να δώσει τροφή στο θηρίο, απλώνει τα χέρια του στις ξένες περιουσίες. Και τι λέγω στις περιουσίες? Όχι μόνο χρήματα, αλλά και ψυχές κατατρώγει αυτή εδώ η φωτιά. Και προετοιμάζει όχι μόνο τον παρόντα, αλλά και τον μελλοντικό θάνατο. Μητέρα της γέννας είναι η κενοδοξία, που ανάβει δυνατά τη φωτιά εκείνη και τρέφει το φαρμακερό σκουλίκι. Θα μπορούσε βέβαια να τη δει κανείς να επικρατεί και στους νεκρούς, πράγμα από το οποίο
τι θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερο. Διότι όλα τα άλλα πάθη καταργούνται με το θάνατο. Ενώ αυτή, και μετά το θάνατο, αγωνίζεται και προσπαθεί να δείξει τη φύση της στο νεκρό σώμα. Δηλαδή, όταν πεθαίνοντας αφήνουν παραγγελία να τους κατασκευάσουν τάφους λαμπρούς, ξοδεύοντας όλη την περιουσία τους, και φροντίζουν εκ των προτέρων να μαζέψουν πολλά χρήματα και τα έξοδα της ταφής. Και όσο ζουν, περιφρονούν τους πτωχούς που τους πλησιάζουν για ένα ψωμί και για έναν οβολό. Και όταν πεθαίνουν, προσφέρουν πλούτο.

Ακολουθείτε μαζί μας την εκπομπή «Μαθητεία στους Πατέρες», θέμα της οποίας σήμερα είναι το πάθος της καινοδοξίας μέσα από τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και γιατί πρέπει να αναφέρω τα άλλα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όσα κακά φυτρώνουν από εδώ. Θα προτιμούσα λοιπόν να γίνω δούλος σε αμέτρητους βαρβάρους παρά μία φορά στην καινοδοξία. Διότι εκείνοι δεν προστάζουν στους υπηκόους τους τέτοια που αυτή διατάζει στους υπηκόους της. Σε όλους λοιπόν λέγει να είσαι δούλος, είτε κατώτεροι σου τυχαίνουν να είναι αυτοί, είτε ανώτεροι σου. Περιφρόνησε την ψυχή, μη φροντίζεις καθόλου για την αρετή. Περιγέλα την ελευθερία, θυσίασε τελείως τη σωτηρία σου. Και αν κάνεις κάποιο αγαθό, να μην το κάνεις για να αρέσεις το Θεό, αλλά για επίδειξη στους πολλούς, για να χάσεις το βραβείο για αυτά. Και όταν κάνεις ελεημοσύνη ή νηστεύεις, να υπομένεις τον κόπο, αλλά φρόντισε να χάσεις το κέρδος. Τι θα μπορούσε αλήθεια να υπάρξει σκληρότερο από τις διαταγές αυτές? Από εδώ προέρχεται και ο φθόνος, από εδώ και η απόγνωση, από εδώ και η μητέρα των κακών, η φιλαργυρία. Διότι το

των υπηρετών και οι χρυσοστολισμένοι βάρβαροι και οι παράσιτοι και οι κόλακες και τα καλυμμένα με ασήμιο χήματα και τα άλλα που είναι πιο καταγέλαστα από αυτά δεν γίνονται για την ειδονή ούτε για κάποια ανάγκη αλλά μόνο για την κοινοδοξία. Ναι, λέγει, το ότι βέβαια το πάθος αυτό είναι κακό είναι φανερό στον καθένα. Πρέπει όμως να μας πεις πώς θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε. Θα κάνεις λοιπόν μια άριστη αρχή της διορθώσεώς σου αν πρώτα απ' όλα πείσεις καλά τον εαυτό σου ότι η αρρώστια αυτή είναι δύσκολη. Ακόμη και ο άρρωστος, αν μάθει αυτό πριν από τα άλλα, ότι δηλαδή είναι άρρωστος, γρήγορα θα ζητήσει τον ιατρό. Αν όμως ζητάς και άλλον τρόπο αποφυγής από εδώ, να βλέπεις παντοτινά προς το Θεό και να αρκίσεις τη δόξα Του. Και αν ακόμα δεις το πάθος να σε γαργαλίζει και να σε παρακινεί να πεις στους ανθρώπους τα κατορθώματά σου, αφού σκεφτείς ότι λέγοντάς τα δεν προκύπτει κανένα κέρδος, σβήσε την παράλογη επιθυμία και πες στην ψυχή σου: «Να, τόσο πολύ χρόνο πάσχιζες να πεις τα κατορθώματά σου και δεν μπόρεσες να τα κρατήσεις μυστικά, αλλά τα φανέρωσες σε όλους. Τι κέρδισες λοιπόν από εδώ?» Κέρδος βέβαια κανένα. Ζημιά όμως η χειρότερη. Το ότι δηλαδή άδειασαν εκείνα που συγκεντρώθηκαν με πολύ κόπο. Μαζί με αυτά όμως σκέψου και εκείνο. Ότι δηλαδή η απόφαση και η κρίση των πολλών είναι λανθασμένη. Και όχι μόνο λανθασμένη, αλλά και γρήγορα μαραίνεται. Και αν ακόμα σε θαυμάσουν για την ώρα, όταν περάσει ο καιρός, όλα θα τα ξεχάσουν. Και έτσι θα αρπάξουν το στεφάνι που θα σου έδινε ο Θεός. Αλλά δεν θα μπορέσουν να το διατηρήσουν για δικό σου. Αν και βέβαια και αυτό ανέμενε, θα ήταν πολύ ελεηνό να αλλάξεις εκείνο με αυτό. Όταν όμως καταστρέφεται και αυτό, ποια δικαιολογία θα έχουμε? Αφού για χάρη εκείνου που δεν μένει, δίνουμε αυτό που μένει. Και για τον έπαινο των ολίγων, χάνουμε τόσα αγαθά. Και ένα ακόμα είναι πολλοί αυτοί που επαινούν. Και έτσι είμαστε άξιοι για ταλανισμό. Και τότε μάλιστα, όταν είναι περισσότεροι εκείνοι που κάνουν αυτό. Αν όμως απορείς για αυτό που λέχθηκε, άκουσε το Χριστό που τα επιδοκιμάζει αυτά. Αλίμονο, λέγει, όταν σας επαινούν όλοι οι άνθρωποι. Και πολύ σωστά. Διότι αν για κάθε τέχνη πρέπει κανείς να ψάχνει σαν κριτή τον ανάλογο τεχνίτη, πώς επιτρέπεις τον έλεγχο της αρετής στους πολλούς και όχι πριν από όλους σε εκείνον που γνωρίζει πολύ περισσότερο από όλους και που μπορεί να επιδοκιμάσει και να στεφανώσει? Αυτή τη φράση λοιπόν ας τη γράψουμε και στους στίχους και στις πόρτες και στη σκέψη μας και συνέχεια ας λέμε στους εαυτούς μας: αλίμονο όταν σας επαινούν όλοι οι άνθρωποι. Πραγματικά λοιπόν και αυτοί που σε επαινούν σε συκοφαντών αργότερα σαν κενόδοξο και φιλόδοξο και ότι επιθυμείς υπερβολικά το δικό τους έπαινο. Ο Θεός όμως δεν κάνει αυτό, αλλά όταν δει ότι επιθυμείς τη δική του δόξα, τότε προπάντων θα σε επενέσει και θα σε θαυμάσει και θα σε στεφανώσει. Αντίθετα, ο άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται έτσι, αλλά θεωρώντας σε δούλο αντί για ελεύθερο και πολλές φορές χαρίζοντάς σου με απλά λόγια μόνο ψεύτικο έπαινο, σου αρπάζει τον αληθινό μισθό και αγοράζοντάς σε έτσι σε κάνει πιο δούλο. Διότι εκείνος τους έχουν οι κύριοι τους να υπακούν ύστερα από τις προσταγές. Εσύ όμως γίνεσαι δούλος και χωρίς προσταγές. Γιατί δεν περιμένεις να ακούσεις κάτι από αυτούς, αλλά μόνο αν καταλάβεις εκείνα με τα οποία θα τους δώσεις χαρά, τα κάνεις όλα, χωρίς να προστάζουν αυτοί. Για πόση γένα λοιπόν είμαστε άξιοι, όταν ευχαριστούμε τους μοχθηρούς και τους περιποιούμαστε προτού να προστάξουν. Ενώ το Θεό, που καθημερινά προτρέπει και συμβουλεύει, ούτε έτσι τον ακούμε. Αν όμως επιθυμείς πολύ τη δόξα και τους επαίνους,
απόφυγε τον έπαινο των ανθρώπων και τότε θα πετύχεις τη δόξα. Περιφρόνησε τα καλά λόγια και τότε θα απολαύσεις πάρα πολλούς επαίνους και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Διότι συνήθως κανένα δεν δοξάζουμε τόσο όσο εκείνον που περιφρονεί τη δόξα. Ούτε επαίνουμε και θαυμάζουμε όσο εκείνον που περιφρονεί τον έπαινο και το θαυμασμό. Αν αυτό συμβαίνει σε εμάς, πολύ περισσότερο συμβαίνει αυτό με το Θεό. Και όταν εκείνος σε δοξάζει και σε επαινεί, ποιος μπορεί να γίνει πιο ευτυχισμένος από εσένα? Πραγματικά, όση είναι η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και στην περιφρόνηση, τόση είναι η διαφορά της δόξας του Θεού προς την ανθρώπινη. Ή καλύτερα, πολύ περισσότερη και άπειρη. Αν λοιπόν είναι πολύ αισχρή και άσχημη και όταν δεν συγκρίνεται με τίποτα, σκέψου πόσο θα φανεί το έσχος της όταν τη συγκρίνουμε με την άλλη. Διότι όπως ακριβώς η πόρνη γυναίκα και όταν μένει στο σπίτι της εκδίδει τον εαυτό της σε άλλους, έτσι και η δούλη της κενοδοξίας. Και μάλλον αυτή είναι χειρότερη από εκείνη. Διότι οι γυναίκες εκείνες πολλές φορές περιφρόνησαν και κάποιους που τις επιθύμησαν. Εσύ όμως έχεις εκθέσει τον εαυτό σου σε όλους και σε δραπέτες και σε ληστές και σε κλέφτες χρημάτων. Διότι από τέτοιους και παρόμοιους αποτελούνται οι θεατές που σε επαινούν. Και αυτούς που όταν είναι μόνοι τους δεν τους υπολογίζεις καθόλου, αυτούς αφού συγκεντρωθούν τους προτιμάς από τη δική σου σωτηρία και παρουσιάζεις τον εαυτό σου πιο άδοξο από όλους εκείνους. Διότι πώς δεν είσαι πιο άδοξος εσύ που χρειάζεσαι τον έπαινο από άλλους και που νομίζεις ότι αν δεν δοξαστείς από τους άλλους δεν είσαι χρήσιμος για τον εαυτό σου? Πες μου, δεν σκέπτεσαι μετά από όσα λέχθηκαν πως όταν σε βλέπουν από παντού και είσαι γνωστός σε όλους, αν αμαρτήσεις έχεις αμέτρητους κατηγόρους, ενώ αν είσαι άγνωστος παραμένεις σε ασφάλεια? Ναι, λέγει, αλλά και όταν κάνω κατορθώματα έχω άπειρους θαυμαστές. Αυτό είναι το φοβερό, ότι δηλαδή όχι μόνο όταν αμαρτάνεις αλλά και όταν κατορθώνεις την αρετή σε βλάπτει η αρρώστια της κενοδοξίας. Τότε βέβαια ρίχνοντας κάτω πάρα πολλούς, ενώ τώρα αφαιρώντας όλο το μισθό σου.

Είναι φοβερό λοιπόν και γεμάτο από κάθε ατιμία το να επιθυμείς πολύ τη δόξα στα κοσμικά πράγματα. Όταν όμως το ίδιο παθαίνεις και στα πνευματικά, ποια συγγνώμη πλέον σου απομένει, αφού δεν θέλεις να προσφέρεις στο Θεό τόση τιμή όση έχεις εσύ ο ίδιος από τους υπηρέτες σου. Γιατί και ο δούλος βλέπει στα μάτια του κυρίου του και ο εργάτης τον εργοδότη που πρόκειται να πληρώσει τους μισθούς και ο μαθητής το δάσκαλο. Εσύ όμως κάνεις εντελώς το αντίθετο, αφού έσβησες το Θεό και δεσπότη που σε πήρε με μισθό στην εργασία του. Βλέπεις τους συνανθρώπους σου και παρόλο που γνωρίζεις αυτά, ότι δηλαδή ο Θεός θυμάται και στο μέλλον τα κατορθώματά σου, ενώ ο άνθρωπος μόνο στο παρόν. Και μολονότι έχεις τους θεατές να κάθονται στον ουρανό, συγκεντρώνεις τους θεατές της γης. Και ο αθλητής, όπου αγωνίζεται, εκεί θέλει να διακρίνεται. Ενώ εσύ, αν και αγωνίζεσαι στον ουρανό, θέλεις να στεφανώνεσαι στη γη. Τι θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερο από την ανοησία αυτή? Αν θέλεις όμως, ας δούμε και τα στεφάνια. Διότι το ένα αποτελείται από ανοησία, το άλλο από φθόνο για το άλλο, άλλο από ηρωνία και κολακία, άλλο από χρήματα και από δουλοπρεπή διακονία. Και όπως ακριβώς τα παιδιά που παίζουν βάζουν στεφάνι από χόρτο το ένα πάνω στο άλλο και πολλές φορές, χωρίς να το γνωρίζει εκείνο που στεφανώθηκε, το περιγελούν από πίσω, έτσι και τώρα λοιπόν εκείνοι που σε επαινούν πολλές φορές σε χλέβασαν τοποθετώντας πάνω σου το χορταρένιο στεφάνι. Τώρα όμως το στεφάνι είναι γεμάτο από βλάβη πολύ και καταστρέφει όλα τα κατορθώματά μας. Διότι πόσοι θέλεις να είναι αυτοί που σε επαινούν? 100, 200, 300 και 400. Αν θέλεις όμως, υπολόγισε τους και 10 φορές τόσοι και 20. Και ας είναι και 2.000 και 4. Αν όμως θέλεις και 10.000 εκείνοι που σε χειροκροτούν. Και αυτοί όμως δεν διαφέρουν καθόλου από τις καλιακούδες που κράζουν από ψηλά. Ή καλύτερα, αν σκεφτείς το θέατρο των αγγέλων, θα φανούν αυτοί πιο τυποτένιοι και από τα σκουλίκια και ο έπαινός τους πιο αδύνατος και από την αράχνη και από τον καπνό και τα όνειρα. Άκουσε λοιπόν πως ο Παύλος, που τα έχει σκεφτεί με προσοχή όλα αυτά, όχι μόνο δεν τα επιζητεί αλλά και τα απέφχεται, λέγοντας: «Όσο για μένα, δεν θέλω άλλη αφορμή για κάφηση παρά μόνο το σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Αυτή λοιπόν την κάφηση να μιμηθείς κι εσύ, για να μην εξοργήσεις τον Κύριο. Ούτε βέβαια αν ήσουν ζωγράφος και είχες κάποιο μαθητή, και αν αυτό στη συνέχεια, παραλείποντας να σου δείξει την τέχνη του, τοποθετούσε έξω τον πίνακα μόνο για τους περαστικούς, θα το υπέφερες αυτό ήρεμα. Αν όμως αυτό είναι αυθάδεια για τους συνανθρώπους σου, πολύ περισσότερο είναι αυθάδεια για τον Κύριο. Και αν θέλεις να μάθεις και αλλιώς να περιφρονείς το πράγμα, γίνε ανώτερος στη σκέψη. Περιφρόνησε τα ορατά πράγματα. Μεγάλωσε τον έρωτα της αληθινής δόξας, γέμισε από πνευματικό φρόνημα. Πες στην ψυχή σου ό,τι είπε ο Παύλος: «Δεν ξέρετε ότι θα κρίνουμε ακόμα και αγγελικά πνεύματα?» Και αφού την εξυψώσεις έτσι, επετίμησέ τη στη συνέχεια και πες της: «Εσύ που θα κρίνεις αγγέλους, θέλεις να κρίνεσαι από καθάρματα και να επαινείσαι μαζί με τους χορευτές και τους μίμους και τους θηριωμάχους και τους συνιώχους? Διότι αυτοί επιδιώκουν αυτούς τους επαίνους. Εσύ όμως κάνε το φτερό ψηλότερο από τις κραυγές τους και μιμήσου τον Ιωάννη, τον κάτοικο της ερήμου, και μάθε πώς περιφρονούσε το πλήθος εκείνος και όταν τον κολάκευαν δεν άλλαζε, αλλά βλέποντας ότι όλοι οι κάτοικοι της Παλαιστίνης είχαν ξεχυθεί γύρω του και τον θαύμαζαν και έμεναν έκπληκτοι, δεν γινόταν οθρός από την τόσο μεγάλη τιμή, αλλά και αγανακτούσε εναντίον τους και μιλώντας με τόσο πολλούς, σαν να μιλούσε με ένα μικρό παιδί, έτσι τους επιτιμούσε λέγοντας: «Φίδια, γεννήματα οχιάς». Αν και βέβαια γι' αυτόν συγκεντρώθηκαν και άφησαν τις πόλεις για να δουν την ιερή εκείνη κεφαλή. Αλλά όμως τίποτε από αυτά δεν τον εξαχρίωσε, διότι ήταν μακριά από τη δόξα και ελεύθερος από κάθε αλαζονία. Έτσι και ο Στέφανος, βλέποντας πάλι τον ίδιο λαό να μην τον τιμά,
αλλά να είναι εξαγριωμένος και να τρίζει τα δόντια του, αφού έγινε ανώτερος από την οργή τους, έλεγε: «Σκληροτράχυλη και με πορωμένη την καρδιά». Έτσι και ο Ηλίας, ενώ ήταν παρόντα τα στρατεύματα εκείνα, καθώς και ο βασιλιάς και όλος ο λαός, έλεγε: «Έως πότε θα αμφιταλαντεύεστε?» Εμείς όμως τους κολακεύουμε όλους, τους υπηρετούμε δουλικά, εξαγοράζοντας την τιμή τους με τη δουλική αυτή υπηρεσία. Γι' αυτό έγιναν όλα άνω κάτω και τα πράγματα του χριστιανισμού απομακρύνθηκαν από τη χάρη αυτή και όλα έχουν παραμεληθεί για τη δόξα των πολλών. Ας ξεριζώσουμε λοιπόν, αδελφοί, αυτό το πάθος και τότε θα γνωρίσουμε καλά την ελευθερία και το λιμάνι και τη γαλήνη, διότι ο κενόδοξος μοιάζει με εκείνους που βρίσκονται σε τρικυμία. Πάντοτε τρέμει και φοβάται, υπηρετεί αμέτρητους κυρίους, ενώ αυτός που βρίσκεται έξω από την τυραννία αυτή μοιάζει με εκείνους που κάθονται σε λιμάνια και απολαμβάνουν καθαρή ελευθερία. Εκείνος όμως δεν είναι έτσι, αλλά σε όσους είναι γνωστός, τόσους κυρίους έχει και αναγκάζεται να γίνεται δούλος σε όλους.

0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα πρέπει να διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή, καθώς ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του. Θα συμφωνείτε, πιστεύω, μαζί μας ότι και η σημερινή διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφη και εξαιρετικά χρήσιμη για όλη μας τη ζωή. Κάπου εδώ εμείς πρέπει να σας αφήσουμε όμως. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε στην εκπομπή Μαθητεία στους Πατέρες. Θερμές ευχαριστίες στον Παρασκευά Μαραζάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντούσε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, φίλες και φίλοι, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους Πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Το ραδιόφωνο μας αναφέρεται και εκπέμπει ειδικά για τους ταπεινούς και απλούς χριστιανούς που χαίρονται κάθε λόγο του Θεού και κάθε δικό του έργο. Ακούγεται διαδικτυακά στην Κύπρο μας, αλλά και σε 136 χώρες στο εξωτερικό, προς δόξαν Θεού. Πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, Κοσμά και Δαμίανου. Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πανηγυρίζει με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμίανου, ο ιερός ναός τους στην πόλη μας. 3η 30 Ιουνίου, 7 μετά μεσημβρίαν, η ακολουθία του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερίνου. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, η ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια πανηγυρικό ιερατικό συλλειτουργό. 1η Ιουλίου, 7 το απόγευμα, η ακολουθία του παρακλητικού κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, θα ακολουθήσει η αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα εορταστεί η μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εκ μεταθέσεως. Θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό από τις 6:30 το πρωί.

0: παρουσιάζει ο αγιογράφος Γιάννης Ναυπλιώτης.
1: Χαίρετε, και σήμερα κοντά σας. Καλεσμένοι μας, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μας δίνουν τη δική τους άποψη για θέματα που αφορούν τα παιδιά και τα προβλήματά τους. Όπως επίσης θέσεις για την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, τις εκτρώσεις, το δικαιωμάτων των παιδιών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και επίκαιρα, όπως είναι η πνευματική και σωματική υγεία των παιδιών, ακούγονται από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι μια προσπάθεια να συνημερώσουμε καλύτερα, ώστε να γίνουμε όλοι μαζί περισσότερο πνευματικά ευαισθητοποιημένοι. 1, 2, 3 και 4 παιδιά.
2: Το νέο περιοδικό του φιλανθρωπικού οργανισμού Θεόφιλος που διανέμεται δωρεάν.
1: Στο πρώτο τεύχος διαβάστε.
2: Πού οφείλεται το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα?
1: Επιπτώσεις από τις αμβλώσεις.
2: Ψυχολογικά προβλήματα.
1: Θεολογική προσέγγιση.
2: Θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία και στο φιλανθρωπικό οργανισμό Θεόφιλο.
1: Τηλέφωνο 210 88 19 3 97.

δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα θα είναι και σήμερα το θέμα της εκπομπής μας. Θα σας διαβάσω το κείμενο που έχει γράψει ο πατέρας Τηλιανός Καρπαθίου, θεολόγος, ψυχίατρος και συγγραφέας, με θέμα της αμβλώσης και τις ψυχολογικές επιπτώσεις. Το κείμενο έχει δημοσιευθεί στο νέο περιοδικό του φιλανθρωπικού οργανισμού Θεόφιλος, το οποίο διανέμεται δωρεάν και μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία ή να το ζητήσετε από τον οργανισμό στο τηλέφωνο 210-88-19-397. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Τηλιανός για τις αμβλώσεις και τις ψυχολογικές επιπτώσεις τους. Από την πλευρά της ψυχιατρικής, οι αμβλώσεις αποτελούν βασική αιτία σημαντικών ψυχολογικών διαταραχών, κυρίως στη γυναίκα. Οι διαταραχές αυτές εκδηλώνονται τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Είναι δε συνειδητές ή ασυνείδητες. Δηλαδή, είτε συνδέονται άμεσα με το τραυματικό αυτό γεγονός της άμβλωσης, συνειδητές, είτε εμφανίζονται ψυχοπαθολογικές αντιδράσεις με τις οποίες μασκαρεύεται το συγκεκριμένο πρόβλημα, ή ασυνείδητες. Η άμβλωση συνιστά βίαιη παρέμβαση τόσο στο σωματικό εγώ της γυναίκας, όσο και στην άμεση συνδεδεμένη με αυτό ψυχολογία της. Ως μέτρα αντιστάθμισης στην ψυχοπιεστική κατάσταση που δημιουργεί η άμβλωση και απειλεί με κατάρρευση τον ψυχικό κόσμο της γυναίκας, χρησιμοποιούνται κυρίως οι ψυχολογικοί αντισταθμιστικοί μηχανισμοί της απόθεσης της ενοχής, της μετάθεσης δηλαδή του προβλήματος της συγκεκριμένης πράξεως. Οι μηχανισμοί όμως αυτοί δεν προσφέρουν καθοριστική και εις βάθος λύση του προβλήματος. Γι' αυτό και η θετική τους δράση στην οικονομία της ψυχικής υγείας της γυναίκας είναι χρονομετρημένη. Το πρόβλημα υφίσταται, αλλά εμποδίζεται με τα υπάρχοντα στην ανθρώπινη φύση τεχνάσματα των μηχανισμών αυτών. Η ανάδυση του μοιάζει δηλαδή σαν τη φωτιά, καλυμμένη με τη στάχτη. Γι' αυτό, παρά την πρόοδο της ηλικίας, η αίσθηση ότι πρέπει να πληρώσει για αυτό που επέτρεψε να τη συμβεί παραμένει ισχυρή και ακέραιη. Οι κυριότερες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις που προκύπτουν στη γυναίκα η οποία πέστη άμβλωση είναι οι εξής: έντονα αισθήματα μειονεξίας, φοβικά αισθήματα, βαθιά ενοχικά αισθήματα, αγχώδεις αντιδράσεις, καταθλιπτικές διαταραχές, μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας, αισθήματα επιθετικότητας, ιστερικές εκδηλώσεις, αισθήματα βαθύτατης αποτυχίας και υπερπροστατευτικότητα. Στα υπάρχοντα παιδιά, ως προσωπική ψυχολογική ανάγκη και όχι ως εκδήλωση ειλικρινούς αγάπης. Έτσι θέλει να πείθει τον εαυτό της ότι μπορεί να αντισταθμίζει ένα κακό με μια συναισθηματική υπερβολή, της οποίας τα αποτελέσματα είναι προφανώς αρνητικά. Σας διάβασα μια περίληψη από το κείμενο που έχει δημοσιεύσει στο περιοδικό του φιλανθρωπικού οργανισμού Θεόφιλος, το που αφορά το δημογραφικό πρόβλημα, που έχει δημοσιεύσει, όπως σας είπα, ο πατέρας Τηλιανός Καρπαθίου, θεολόγος, ψυχίατρος και συγγραφέας. Ήταν μια μικρή περίληψη, διότι ο χρόνος εκπομπής μας δεν μας επιτρέπει να το διαβάσουμε ολόκληρο.

0: Και να συνεχίσουμε. Καλεσμένος εδώ στο στούντιο σήμερα είναι ο φιλόλογος και συνεργάτης αυτής εδώ της εκπομπής για πάρα πολλά χρόνια, ο κύριος Κώστας Γανωτής. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Θα συνεχίσουμε βέβαια με το θέμα το δημογραφικό όπως έχουμε αρχίσει. Να μας πείτε για τη δική σας θέση για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα.
1: Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πολύ χαρακτηριστικό της μετάλλαξης που γίνεται στην κοινωνία μας.
0: Μετάλλαξης.
1: Μεταλλάσσεται η κοινωνία μας από μια ορθόδοξη χριστιανική ή παραδοσιακή κοινωνία σε μια αστική κοινωνία. Το μέρος της κοινωνίας που αστικοποιείται μαραίνεται και πεθαίνει. Διότι ή δεν παντρεύονται.
0: Η αστικοποίηση.
1: Ναι, ή δεν παντρεύονται οι άνθρωποι αυτοί, είτε όταν παντρεύονται δεν κάνουν παιδιά ή κάνουν ελάχιστα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν μπορούν να αποβιώσουν όχι για λόγους οικονομικούς, αλλά για λόγους καθαρά κοινωνικούς. Αν πάτε τώρα σε νοσοκομεία και θα δείτε ανθρώπους που κοίτονται στα κρεβάτια και δεν έχουν ούτε αδέρφια, ούτε γονείς, ούτε ξαδέρφια να πάνε να τους δουν. Και μάλιστα δεν είναι και από επαρχία, ούτε μακρινοί συγγενείς δεν έρχονται. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν λιγότερα όπλα για να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες περιστάσεις. Και θα βρείτε όχι μόνο στα νοσοκομεία, στις φυλακές.
0: Και στα γυροκομεία.
1: Στα γυροκομεία, στα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται στη ζωή, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα οικογενειακά. Είναι ολομόναχοι οι άνθρωποι.
0: Βλέπουμε όμως και γονείς που είναι ολομόναχοι και είναι πολύτεκνοι.
1: Συμβαίνει και αυτό. Διότι τα παιδιά τους αποτελούν ένα μέρος της αστικής κοινωνίας. Και γι' αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι η αστική κοινωνία αυτοκτονεί ουσιαστικά και πεθαίνει. Και μένει ένα υγιές κομμάτι της κοινωνίας, το παραδοσιακό, που έχει και λόγων. Δεν είναι ας πούμε όπως παλιότερα που αυτή ήταν η κατάσταση, έτσι είχαν μάθει οι άνθρωποι, δεν ξέραν αλλιώς, όπως συμβαίνει στους πρωτόγονους λαούς που κάνουν πολλά παιδιά λόγω πρωτογονισμού. Εδώ πέρα δεν είναι πρωτογονισμός, είναι καθαρά πεποίθηση και τρόπος ζωής. Οπότε μετά από λίγα χρόνια ακόμη, ήδη έχει αρχίσει αυτό να γίνεται, αλλά μετά από πολύ λίγα χρόνια, μετά από 10-20 χρόνια το πολύ, 30, θα έχουμε μια ελληνική κοινωνία που θα είναι όλοι σχεδόν άνθρωποι με πεποιθήσεις πνευματικές, με χριστιανική ζωή, προπαντός χριστιανική ζωή και μάλιστα εκκλησιαστική ζωή, γενικότερα χριστιανική, με συνείδηση και με πατριωτισμό. Θα είναι οι οικογένειες των πολυτέκνων. Ήδη το 5% των γυναικών της Ελλάδος γεννάει το 25% των παιδιών. Ίσως και περισσότερο τώρα, γιατί αυτή η στατιστική είναι πριν από 5-6 χρόνια. Λοιπόν, έτσι εξηγένεται η κοινωνία από μόνη της. Τα μέλη της κοινωνίας, τα κομμάτια της κοινωνίας που δεν ακολουθούν την παράδοση, που αστικοποιούνται, δηλαδή που ζουν με μια απλοϊκή φιλοσοφία του κοινού νου. Σου λέει να φάμε, να πιούμε, να ντυθούμε, να ζήσουμε καλά σαν άνθρωποι, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, τέλος πάντων να ζήσουμε καλά, βρε αδερφέ. Αυτή είναι η φιλοσοφία, η αστική. Λοιπόν, αυτοί ήδη πεθαίνουν.
0: Μάλιστα. Να σας πω για το πρόγραμμα που εφαρμόζει ο Θεόφιλος για την στήριξη της πολυτεκνής οικογένειας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ζητούμε αναδόχους, οι οποίοι μπορούν να βαπτίσουν το τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο παιδί κάποιας πολυτεκνής οικογένειας που γεννήθηκε από το 2005 και έπειτα και κατοικεί σε νησιωτική ορεινή παραμεθόρια περιοχή της πατρίδας μας, δημιουργώντας έτσι ένα μόνιμο πνευματικό δεσμό με το παιδί και αναλαμβάνοντας να δίνει ο ίδιος το ποσό των 100 ευρώ ή και περισσότερα κάθε μήνα. Έτσι λοιπόν έχουμε αναδόχους οι οποίοι αναλαμβάνουν να δίνουν αυτό το ποσό κάθε μήνα και μια οικογένεια η οποία έχει σταθερό ένα ποσό για τα έξοδα του παιδιού της. Πώς το βλέπετε αυτό? Το εφαρμόζει ο Θεόφιλος και έχει αρκετά μεγάλη επιτυχία και αρκετοί άνθρωποι μας τηλεφωνούν.
1: Εκείνο με στενοχωρεί ότι έχει επιτυχία, διότι ήθελα να μην έχει επιτυχία.
0: Γιατί?
1: Διότι είναι μια αμερικανοποίηση της χριστιανικής κοινωνίας. Σου λέει 100 ευρώ το μήνα, εντάξει, θα κάνουμε και ένα παιδί ακόμα, γιατί 100 ευρώ είναι αυτά, μας βοηθάνε. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Μπορεί να είναι πραγματικό να συμβαίνει
0: και να βοηθάει.
1: Και να βοηθάει στην αριθμητική αύξηση.
0: Αλλά εσείς θέλετε να κάνουν
1: αλλά
0: παιδιά.
1: Αλλά δεν έχει ποιότητα.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Θέλετε να κάνουν παιδιά απλώς γιατί θέλουν εκείνοι να κάνουν παιδιά. Και όχι γιατί να έχουν αυτό το βοήθημα.
1: Ένα παράδειγμα θα δείτε.
0: Κοιτάξτε, ναι. Ας το έχουν και αυτό το βοήθημα όμως.
1: Δεν είναι κανείς όλα χρειάζονται. Και στον δρόμο περπατάς και βρίσκεις, ας πούμε, ένα χαρτονόμισμα, το μαζεύεις, αλλά δεν είναι αυτό η λύση του προβλήματος.
0: Σίγουρα δεν είναι. Αλλά είναι μια βοήθεια. Ξέρετε, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Και ειδικά στον Εύρο έχουμε πολλά προβλήματα αυτόν τον καιρό. Στις οικογένειες, στις πολίτεκνες του Εύρου, που ξέρετε, εκεί είχαμε την υπερχείληση του ποταμού και δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν ούτε κτήματα, ούτε σπίτια, ούτε τίποτα. Και βοηθάμε πάρα πολύ και προς τα εκεί.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ζήσει κανείς με περισσότερη ευημερία. Μια κοπέλα, ας πούμε, πολύ φτωχή οικογένεια, γίνεται πόρνη και αρχίζει και ντύνεται ωραία, αποκτά ένα σπίτι καλό, μιλάει ευγενικότερα, μπορεί να μάθει και μια ξένη γλώσσα και λέει τις εσύ πως την ωφέλησε. Δεν είναι όμως αυτά.
0: Ότι έχει πρόοδο.
1: Αύξηση ποιότητας. Εσείς καλά κάνετε, δηλαδή με αθώα καρδιά το κάνετε και χαίρομαι που το κάνετε, γιατί δείχνει ότι τουλάχιστον προβληματίζεστε. Είσαι του χώρου είναι απροβλημάτιστο. Θα ήθελα όμως να αντιληφθούμε το εξής, ότι στην κοινωνία όσο ανεβαίνουν ανεβαίνει το οικονομικό επίπεδο, τόσο λιγότερο έχουν τα παιδιά. Από
0: αυτό είναι αλήθεια.
1: Τα παιδιά τα κάνει φτώχεια.
0: Και στις φτωχότερες περιοχές της Ελλάδος έχουμε περισσότερους πολιτικούς.
1: Εκείνο νομίζω που ωφελεί πιο πολύ τους ανθρώπους που τους πλησιάζει ο Θεόφιλος, αφού είναι εδώ και Θεόφιλος, δεν μπορούμε να τον αδικήσουμε, είναι ότι οι άνθρωποι λένε κάποιος μας πρόσεξε και χαϊδεύονται λιγάκι και χαίρονται. Οι απλοϊκοί άνθρωποι δεν είναι τόσο οικονομολόγοι όσο είναι οι αστεί. Λένε, μας προσέξανε. Όπως συμβαίνει και με τους με αυτούς που είναι ναρκωμανείς και πάνε και κάνουν συνεντεύξεις. Ναι. Και λέει, τους ωφέλησε ο διάλογος, λέει, και τους ωφέλησε το ότι κάποιος κάθισε κοντά τους, χαράμισε μια ώρα και τους μίλησε γλυκά. Και αυτό τους παρηγορεί.
0: Ναι,
1: ίσως και με αυτό έμεσα να ωφελείται, αλλά πρέπει να αναζητήσουμε τις βαθύτερες φιλοσοφικές αιτίες για τις οποίες ο κόσμος μας χάνεται. Δηλαδή η πατρίδα μας είναι σαν να είναι λεπρή και κομμάτια από το σώμα πεθαίνουν και πέφτουν κάτω. Και μένει ένα μέρος του σώματος το οποίο είναι υγιές ακόμα.
0: Ευτυχώς
1: και δεν ξέρω
0: και αυτό.
1: Πού θα σταματήσει αυτή η προοδευτική φθορά.
0: Τι προόδος λοιπόν είναι αυτή χωρίς πατρίδα και παιδιά? Πώς μπορεί να είναι πρόοδος?
1: Κοιτάξτε, λένε οι καλόγεροι καμιά φορά ότι εμείς, λέει, είμαστε καλόγεροι μέχρι το μεσημέρι ώρα 3. Λέω, γιατί, λέω, ύστερα δεν είστε καλόγεροι? Μετά, λέει, μόλις φάμε για κάποιες ώρες δεν είμαστε καλόγεροι, λέει. Λοιπόν, αν η ευημερία είναι ο μέγιστος προαγωγός της κοινωνίας, θα πεις να μην παλεύουμε να ζήσουμε καλύτερα, βρε αδερφέ? Τι, όλος ο αγώνας του πολιτισμού γι' αυτό δεν γίνεται? Ναι, αλλά αυτός ο αγώνας του πολιτισμού οδηγεί τους ανθρώπους πέρα από τις ανάγκες. Δηλαδή στον αγώνα για να ζήσουν καλύτερα ξεχνούν την πνευματική τους υπόσταση, τα οράματά τους. Χορταίνουν οι άνθρωποι. Ένας χορτασμένος άνθρωπος δεν σώζεται με κανένα τρίκ, όσο και ιερό να είναι αυτό το τρίκ, όσο και αν προέρχεται από τα πιο ιερά στοιχεία που διαθέτει η κοινωνία.

0: Θεόφιλος.
1: Ο φιλανθρωπικός αυτός οργανισμός βοηθά τις πολύτεκνες οικογένειες που κατοικούν στις ορεινές και παραμεθόριες περιοχές της πατρίδας μας.
0: Ο Θεόφιλος συγκεντρώνει και προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε όσες οικογένειες έχουν ανάγκη.
1: Ρούχα, τρόφιμα, σχολικά είδη και παιχνίδια.
0: Τώρα μπορείτε να ενισχύσετε κι εσείς τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Τηλεφωνήστε στο 210-8819-397.
0: 210-8819-397.
1: Ο Θεόφιλος θα συνεχίσει με τη δική σας συμπαράσταση και προσφορά.

0: αύριο της Ελλάδας, κύριε Γνωτή. Ο κύριος Γνωτής είναι σήμερα να πω για όσους τώρα έλεξαν το ραδιοφωνό τους. Ο κύριος Γνωτής, θεολόγος, είπα. Από φιλόλογο, σας έκανα θεολόγο.
1: Συνήθισατε εδώ μέσα, όλο τέτοια μιλάμε.
0: Λοιπόν, κύριος Γνωτής, συνεργάτης μας και φιλόλογος, να μας πείτε, κύριε Γνωτή, για το αύριο της Ελλάδας, πώς το βλέπετε?
1: Το αύριο της Ελλάδας έχει αρχίσει από χτες.
0: Ναι.
1: Και προχωράει και το βλέπουμε στις στατιστικές. Βέβαια, εάν παραδοθούμε στις στατιστικές και μόνο, θα πέσουμε να πεθάνουμε. Γιατί ήδη έχουμε...
0: Στα λεγόμενα γκάλωπ, ας πούμε.
1: Ναι, όχι μόνο στα γκάλωπ, αλλά και στις στατιστικές.
0: Ναι.
1: Αυτές που
0: βγάζει η στατιστική υπηρεσία. Τις σοβαρές μελέτες.
1: Η οποία μετακόμισε τώρα σε ένα ωραίο κτίριο μεγάλο, γιατί εκτιμήσαμε πολύ τη στατιστική. Αλλά ξέρετε, η στατιστική, άμα πάει μαθηματικά, λέει ότι γύρω στο 2080 περίπου δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Θα αλλάξει και το όνομα. Λέβαια. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η πτώση της Ελλάδας σε αυτό το βάραθρο, το κοινωνικό και το ηθικό και το πνευματικό, θα σταματήσει κάπου. Θα σκοντάψει πάνω σε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο αυτή την ώρα μπορεί να αποτελεί μια μειοψηφία, να αποτελεί ένα 30%, αλλά με την αποσύνθεση και την πτώση των κομματιών της Ελλάδας που σαπίζουν, θα βρεθεί κάποτε να είναι το 70-80%. Και τότε θα επηρεάσει τα πράγματα, δεν θα συνεχίσει η στατιστική, δηλαδή μαθηματική εξέλιξη. Και περιμένω από τη γενιά των παιδιών μας και των εγγονιών μας να προκύψει μια κοινωνία η οποία θα ξαναφέρει τις παραδόσεις. Θα ξαναβγούν τα παιδάκια να λένε τα κάλαντα λόγου χάρη, το λέω λίγο ρομαντικά. Τώρα έρχονται τα κουρδάκια και μας λένε τα κάλαντα. Θα ξαναζυμώνουν οι κοπέλες πρόσφορα, θα φέρουν τον παπά στο σπίτι να κάνει αγιασμό, θα δέχονται όσα παιδιά δίνει ο Θεός και θα είναι 6-7-8 παιδιά σε κάθε οικογένεια. Δεν θα πετάνε τα ρούχα που δεν είναι μοντέρνα, αλλά θα τα φοράνε ο ένας μετά τον άλλο. Θα έχουμε αγία φτώχεια.
0: Μια και είπατε για τα κουρδάκια, θέλω να σας πω ότι φροντίζουμε και για αυτά στο Θεόφιλο.
1: Βέβαια.
0: Ετοιμάζουμε ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Η Ορθόδοξη Λαϊκή Κατήχηση». Το έχει γράψει ο πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Ιωάννης Αντωνόπουλος, προϊστάμενος στον Άγιο Σιλιανογκίζη για πολλά χρόνια, καθηγητής του Κολεγίου Αθηνών. Θα κυκλοφορήσει μεταφρασμένο σε 7 γλώσσες. Στα αλβανικά, στα τούρκικα, στα αράβικα, στα σέρβικα, στα γεωργιανά, στα ρουμάνικα και στα ρώσικα.
1: Βάλτε το και στα ελληνικά όμως.
0: Στα ελληνικά κυκλοφορεί ήδη. Από τις εκδόσεις Καρδιάς.
1: Αυτό μας λείπεται. Άμα δουν εμάς.
0: Αλλά από τον Θεόφιλο θα κυκλοφορεί δωρεάν σε αυτές τις γλώσσες. Δηλαδή, ζητούμε χορηγούς, δωρητές, οι οποίοι μας δίνουν χρήματα, τυπώνουμε αυτό το βιβλίο σε αυτές τις γλώσσες και το μοιράζουμε δωρεάν. Έτσι λοιπόν, όλοι οι ιερείς σε όλη την Ελλάδα φιλοδοξούμε να το έχουν αυτό το βιβλίο και να το προσφέρουν σε όσους ζητούν να κατηχηθούν στην Ορθόδοξη πίστη παραδοσία.
1: Και στο Δραπετσόνα, που γύρω στους ναούς της Δραπετσόνας είναι πομάκι που είχαν έρθει και δουλεύανε στο εργοστάσιο λιπασμάτων και τώρα έχουν απολυθεί, κάνουν άλλες δουλειές και οι άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από εμάς γενικά. Και θα μπορούσαν να προχωρήσουν στον χριστιανισμό, ο οποίος ήταν και η θρησκεία τους, πριν να ξαναγκαστούν δια της μαχαίρας να γίνουν μουσουλμάνοι.
0: Το ένασμα μας το έδωσε ο γείτονάς σας, ο πατέρας
1: Αντώνιος,
0: στην Κιβωτό, ο οποίος αυτός μας ζήτησε πρώτος την κατήχηση μεταφρασμένη.
1: Γιατί τη χρειάζεται.
0: Και, ναι, ακριβώς. Και ειδικά στα τουρκικά και σε άλλες γλώσσες χρειάζεται. Τώρα, το μόνο που μένει είναι να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε χρήματα για να τυπώσουμε τις πρώτες γλώσσες.
1: Και θα δείτε παπάδες Τούρκους, παπάδες Κούρδους εδώ αργότερα και πηγαίνουν να κοινωνάμε από τα χεράκια τους.
0: Γιατί όχι.
1: Και θα μας λένε, βρε, εσείς να είστε Έλληνες, δεν τρέπεστε λίγο.
0: Για όσους λοιπόν θέλουν να ενισχύσουν αυτήν την έκδοση, το τηλέφωνο είναι το 210-88-19-397. Να ρωτήσω ένα τελευταίο. Έχουμε λίγο χρόνο. Μπορούμε να νικήσουμε την ευημερία? Σας πάω αλλού τώρα.
1: Θυμάμαι πριν από 2-3 χρόνια, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράκ, που είχε ξεσηκωθεί μια διαμαρτυρία εδώ στην Ελλάδα, και βγήκε ένας και είπε ότι, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, ότι γιατί καταφέρεστε εναντίον των Αμερικάνων, εφόσον όλοι διψάτε να ζήσετε Αμερικάνικα.
0: Καλό.
1: Εσείς λέει τους πείθετε ότι έχουν δίκιο και ότι πρέπει να επιβάλλουν τη φιλοσοφία τους και στους άλλους. Είναι αλήθεια ότι η ευημερία δεν νικέται εύκολα. Το είπε και ο Χριστός ότι ένας πλούσιος δύσκολα μπαίνει. Απ' την άλλη μεριά, όπου να πατήσεις το πόδι σου στην Ελλάδα, ακόμα και εδώ που καθόμαστε οι δυο μας, είναι δωρεές πλουσίων. Οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι πλούσιοι, ευάλθηκαν να διαψεύσουν και τον Χριστό, επιτρέψτε μου την έκφραση, με τις δωρεές, τις πλούσιες. Όχι απλώς να πει έχω 100 δισεκατομμύρια, δίνω και κανένα 2 δισεκατομμύρια την ψυχή μου. Εδώ δώσαν το σάλιο από το στόμα τους.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Αυτό το πράγμα είναι φοβερό και έχει μεγαλύτερη αξία από την Επανάσταση του 1921.
0: Και νομίζω ότι γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Από ό,τι λένε.
1: Ξέρετε, την Ελλάδα τη μιμούνται όλοι οι Ανατολίτες. Και έχουμε και τώρα έχουμε και Τούρκους τέτοιοι που κάνουν φιλανθρωπία στην Τουρκία, γιατί είναι η παράδοση. Και ποιος ξέρει αν είναι πραγματικά Τουρκοί, γιατί κατά βάθος πολλοί από αυτούς είναι Έλληνες. Αλλά θέλω να σας πω, ναι, θέλω να σας πω τώρα ότι εδώ είναι το μεγάλο μας αγώνισμα. Όταν είχαμε στους διωγμούς του Διοκλητιανού, το αγώνισμα ήταν να νικήσουμε τα θηρία που μας τρώγανε και αυτά όλα. Και τρομάζουμε τώρα εμείς όταν σκεφτόμαστε τι είχαν να αντιμετωπίσουν τότε οι άνθρωποι. Αλλά αυτοί θα τρόμαζαν με αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς τώρα. Φοβερά πράγματα. Να νικήσεις την ευημερία. Εδώ πέρα μου λένε οι κοπέλες που έχουν 3-4 παιδιά, ντρεπόμαστε λέει να το πούμε. Αμέσως πέφτουν όλοι στο γραφείο και στο σπίτι ακόμη. Να μας λέει δεν ντρέπεστε τόσα παιδιά, πώς θα τα ζήσετε. Σαν να πρόκειται να μας τα ζήσουν αυτοί που είναι γύρω μας. Με χλεβάζουν κάθε μέρα λέει στο γραφείο κύριε.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, θα μας πει ο ηχολήπτης μας ο Δημήτρης ο Ελένης, έχουμε λίγο χρόνο. Να σας πω πολύ γρήγορα, ένας γιατρός που συνόδευσα μία πολύτεκνη μητέρα που ήθελε να κάνει εγχείρηση χολής. Της λέει πόσα παιδιά έχεις, λέει 4. Σηκώθηκε και της λέει κυρία μου δεν θέλω χρήματα. Θα κάνω δωρεάν την επέμβαση. Χωρίς να το ζητήσει κανένας. Γιατρός μεγάλος, δεν θα πω το όνομά του.
1: Τα έχω δει και εγώ αυτά, τα έχω ζήσει. Γιατί... Δηλαδή,
0: υπάρχει και η άλλη πλευρά. Υπάρχει και η άλλη πλευρά και ευτυχώς υπάρχει και η άλλη πλευρά, όπως είπατε και εσείς πιο πριν. Υπάρχουν οι Έλληνες οι οποίοι είναι
1: ζούμε
0: πραγματικά και ορθόδοξοι.
1: Των κοινών νουν. Μια γλώσσα κοινή, μια φιλοσοφία κοινή με την οποία μπορεί να ζήσει κανείς όλο τον κόσμο και να συνοηθεί με όλο τον κόσμο. Αλλά είναι αυτή η φτύνια, η θανατερή φτύνια. Σε αυτή τώρα φταίμε και εμείς που μιλούμε στα κανάλια, εδώ στα χριστιανικά, γιατί αν προσέξετε όλη την ημέρα μιλάμε για ουσίους, για ασκητές κτλ. Και όμως υπάρχουν ήρωες και ηρωίδες, πολύτεκνοι και... Και όλοι εγώ τέχνη ακόμα που σηκώνουν τις αρρώστιες, που σηκώνουν τις αδικίες. Δεν έκαναν κανένα έγκλημα οι άνθρωποι που είναι παντρεμένοι.
0: Έτσι.
1: Έκαναν το έγκλημα που έκανε η Αγία Άννα και ο Άγιος Ιωακείμ που κάναν την Παναγία δηλαδή. Και εκεί υπάρχει αγιότητα μεγάλη. Και σε αυτή την αγιότητα θα δώσουμε τις εξετάσεις μας. Από εδώ και πέρα.
0: Γιατί λυπάμαι που ο χρόνος τελειώνει. Πραγματικά λυπάμαι. Είναι πάρα πολύ ωραία η παρέα σας και σήμερα μας δώσατε τις θέσεις σας, οι οποίες μας ενδιαφέραν πάρα πολύ να τις ακούσουμε. Ελπίζουμε σύντομα να σας έχουμε πάλι κοντά μας. Να περάσετε ένα καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Και μέχρι το άλλο Σάββατο στις 9 η ώρα το πρωί, με πρώτο Θεό θα είμαστε πάλι εδώ στο μικρόφωνο του Ευρωπαϊκού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να είστε

εκκλησία οφείλεται να μην μιλάτε. Αυτό είναι κακή συνήθεια, εξαιτίας της οποίας αποστέλλονται θλίψεις. Όσιος Αμβρόσιος. Η εκκλησία αποτελεί για μας τον ουρανό επί γης, όπου ο ίδιος ο Θεός παρίσταται αοράτος και παρακολουθεί τους παρισταμένους. Για τούτο και στην εκκλησία θα πρέπει να στέκεστε αξιοπρεπώς με μεγάλη ευλάβεια. Θα αγαπήσουμε την εκκλησία και θα δείχνουμε ζήλο για αυτήν. Θα είναι η χαρά μας και η παρηγοριά μας στις χαρές και τις λύπες μας. Όσιος Ιλαρίων. Στην εκκλησία, όταν ο διάβολος σου κανοναρχεί διάφορα στο αυτή και σου κλείνει το μάτι, εσύ προσπάθησε να διαβάσεις την προσευχή του Ιησού. Πρόσεξε όσο σου είναι δυνατόν τα καθίσματα. Αυτά εν συνεχεία θα σε τέρψουν. Είναι μεγάλη η ομορφιά και η γλυκύτητά τους, οι οποίες θα διώξουν την ίστα και τη μελαγχολική σου διάθεση. Όσιος Ανατόλιος. Όταν στέκεστε στην εκκλησία, θα πρέπει να ακούτε προσεκτικά τις ψαλμωδίες και τις αναγνώσεις, ενώ όποιος είναι σε θέση να το κάνει, δεν θα πρέπει να σταματά και την προσευχή του Ιησού, ιδίως όταν η εκκλησιαστική ανάγνωση δεν ακούγεται καλά ή ακούγεται συγκεχημένα. Το να μιλάτε ενώ παραβρίσκεστε σε εκκλησιαστική λειτουργία ή να περιφέρετε το βλέμμα σας στους ξένους, είναι όχι μόνο απρεπές, αλλά και εξοργίζει τον Κύριο λόγω της έλλειψης προσοχής και της τόλμης σας. Αν δεν μπορούμε από ψυχικής απόψεως, τότε τουλάχιστον εξωτερικά και από σωματικής απόψεως, ας φερθούμε ευπρεπώς. Η εξωτερική και η σωματική ευλάβεια ίσως μας οδηγήσουν σε μια ευνοϊκή διάταξη των εσωτερικών μας συλλογισμών. Όσιος Αμβρόσιος.

Νηστεία. Λέγει η Αγία Εκκλησία. Νηστεία είναι τούτο. Να μην λαμβάνεις ζωικής προέλευσης τροφές, να παραμένεις μακράν των κακών ανθρώπων, να αποφεύγεις τα κούφια λόγια και τα κουτσομπολιά, να αποφεύγεις τον εκνευρισμό, να απέχεις από τις αρκικές επιθυμίες, να αποφεύγεις το ψέμα και την κολακία. Μόνο τότε η νηστεία είναι ευχάριστη στο Θεό. Όσιος Αντώνιος. Απέχοντας από τη ζωικής προέλευσης τροφές, οφείλεις να απέχεις και από τα πάθη. Όσιος Μακάριος. Πρέπει οπωσδήποτε να τηρείτε την νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή και ολόκληρη τη Μεγάλη Σαρακοστή. Νηστέψτε οπωσδήποτε. Να απέχεις κατά το δυνατόν από την τροφή και να προσπαθείς να τρως ελαφρά και γνωστά τρόφιμα. Η αποχή δεν είναι μόνον η δύναμη να μην λαμβάνεις τροφή, αλλά και εξαγνίζει την ψυχή από κάθε μνήση κακία και οτιδήποτε ανάλογο. Ιδούσε τι συνίσταται η πραγματική νηστεία, την οποία απαιτεί πρωτίστως από εμάς ο Κύριος, Όσιος Λέων. Η νηστεία είναι αξιέπαινη και απαραίτητη στην ώρα της και στον τόπο της. Καλύτερα να ακολουθήσεις λελογισμένη λήψη τροφής και νερού, αποφεύγοντας τον κορεσμό, ένδειξη του οποίου αποτελεί ένα ελαφρύ βάρος. Από την άλλη πλευρά, απόφυγε την υπερβολική και άτοπη αποχή. Και τα δύο άκρα είναι κακά και επιβλαβή. Η μετριοπάθεια και η μέση οδός καθιστούν τον άνθρωπο ικανότερο στην πνευματική δραστηριότητα. Όσιος Αμβρόσιος.

θαλειότητα. Μεγάλη συμφορά της ψυχής αποτελεί η άτακτη ζωή. Ιδιαιτέρως φρικτή εντύπωση προκαλεί αυτή για όσους επιτρέπουν στον εαυτό τους την αταξία, ενώ ξεκίνησαν ήδη μια προσεκτική ζωή. Ο ευσεβής χριστιανός οφείλει να περνά τη ζωή του προσέχοντας παντιοτρόπως τον εαυτό του και όντας σε νυφαλιότητα. «Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν», είπε ο Κύριος. Η νυφαλιότητα αποτελεί την οδό προς κάθε αρετή. Πρέπει να εμβαθύνουμε στον εαυτό μας, να παρακολουθούμε επιμελώς τις σκέψεις μας, τα αισθήματά μας και να κλαίμε για τα σφοδρά, αμαρτωλά συναισθήματα, τους πόθους και τους διαλογισμούς μας. Όλα αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να τα αποδιώξουμε ως δυσάρεστα για το Θεό και αφού τα αποδιώξουμε να μην τους επιτρέψουμε ποτέ ξανά να μπουν στην καρδιά μας, επειδή δεν γίνεται κυριευμένοι από τα πάθη να ψάλουμε ύμνους στον Κύριο. Ποτέ μην ελπίζεις στους ανθρώπους και μη σαστίζεις όταν δεν βλέπεις καμιά συμπάθεια εκ μέρους τους. Μην τους κατακρίνεις, Όσιος Νίκων.

θα επισημαίνεις τις αδυναμίες των άλλων και θα καυχάς ένα αερό ενώπιόν τους, πρέπει να απαντήσεις στη δαιμονική αυτή σκέψη. Είμαι χειρότερος όλων. Έστω και αν δεν το νιώθεις, πρέπει να το πεις. Καλός πράττει ο οποίος μεριμνά για την εσωτερική στοχαστική ζωή, επειδή αυτή του προσφέρει τα πάντα. Όταν κάποιος φουλιαρεί ασκόπος, αυτός αδυνατεί να ζήσει προσεκτικά. Αφαιρείται διαρκώς. Από την προσευχή γεννάται η σιωπή. Από τη σιωπή η προσευχή. Επειδή, πώς μπορεί να προσευχηθεί όποιος είναι αφηρημένος? Προσέξτε τον εαυτό σας. Η προσεκτική ζωή είναι ο στόχος του μοναχισμού. Ελέγχθη, πρόσεχε σε αυτό. Όσιος ο Βαρσανούφιος. Πρόσεχε τα μάτια σου. Είδε ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζησε. Έξελε αυτόν και βάλε από σου, διέταξε ο Θεός. Αν δεν προσέξεις τα μάτια και τη γλώσσα σου, θα προκαλέσεις μάχη με τον εαυτό σου. Όσιος Ανατόλιος. Νουθεσίες. Καθοδήγησε επιδέξια τον νέο αδελφό. Πρώτα με μια προσευχή για αυτόν και έπειτα με μια σύντομη συμβουλή, αναθέτοντας τα πάντα στον Κύριο, καθότι παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται. Προφύλαξε και τον εαυτό σου από κάθε πλευρά. Όσιος Μωυσής. Οικογενειακή ζωή. Ο γάμος για τις γυναίκες αποτελεί υπηρεσία προς την υπεραγία τριάδα. Ιδού πόσο μεγάλη τύχη αποτελεί για τη γυναίκα το να γίνει σύζυγος και μητέρα. Η ευτυχία στον έγκαμο βίο δορίζεται μόνο σε όποιον εκτελεί τις εντολές του Θεού και αντιμετωπίζει τον γάμο ως μυστήριο της χριστιανικής εκκλησίας, Όσιος Νεκτάριος. Όσοι προχωρούν σε γάμο ελκόμενοι από το πάθος, τις περισσότερες φορές δυστυχούν στη ζωή τους, Όσιος Ιωσήφ. Ο έγκαμος βίος είναι βίος ευλογημένος από το Θεό και ο μοναστικός βίος είναι βίος άγιος και αγγελικός. Και ο ένας και ο άλλος είναι βίοι αρεστοί στο Θεό, Όσιος Αντώνιος. Όχι ο γάμος, αλλά η μοιχεία θα πρέπει να θεωρηθεί αειδιαστική, χυδαία και καταραμένη και απεχθή στο Θεό και τους αγγέλους του. Στους δε ευλαβείς ανθρώπους, αυτή ακριβώς τότε στην μοιχεία θα πρέπει να προκαλεί αποστροφή ως η υψίστη χυδαιότητα και καλύτερα να αποδεχτούν 100 φορές να πεθάνουν παρά να εξευτελιστούν με ένα τόσο αειδιαστικό παράπτωμα, να εξοργήσουν το Θεό και να αποστηριχθούν τη βασιλεία των ουρανών αυτού. Για τούτο και όλοι εμείς, άντρες και γυναίκες, θα πρέπει στις συγκεντρώσεις να αποφεύγουμε τις ερωτοτροπίες, τις λάγνες ματιές, τις διφορούμενες κουβέντες, τις αναξιοπρεπείς κινήσεις του σώματος και τις ιδιαιτέρως άσεμνες αμφιέσεις, να επιδεικνύουμε σεμνότητα και χριστιανική ευπρέπεια, Όσιος Αντώνιος. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε μία κρίση θα γίνει. Η σημερινή μας εκπομπή γίνεται εξ αφορμής μιας εσκατολογικής διδασκαλίας των Πεντηκοστιανών. Αυτοί διδάσκουν πολλές κρίσεις, πολλούς διαχωρισμούς δικαίων και αμαρτωλών. Λόγου χάριν, μία κρίση θα γίνει πριν έλθει ο Αντίχριστος. Κατά αυτήν όσοι θα κριθούν ως δίκαιοι, ζώντες και νεκροί που αναστήθηκαν, θα πάνε για 7 χρόνια στο μεσουράνημα. Μία άλλη κρίση θα γίνει κατά το τέλος της χιλιετούς. Όλοι οι άνθρωποι της γης θα διαχωριστούν σε 2 παρατάξεις. Η μία θα έχει επικεφαλής τον σκληρό και πολεμοχαρή Γόγ και η άλλη θα αποτελείται από Αγίους που θα είναι συγκεντρωμένοι στην Ιερουσαλήμ. Μία άλλη κρίση θα γίνει μετά τον πόλεμο του Γόγ και των στρατευμάτων του εναντίον της Ιερουσαλήμ και των Αγίων. Κατά αυτήν την κρίση θα κριθεί η τύχη του Σατανά, του Αντιχρίστου και του Ψευδοπροφήτου. Θα καταδικαστούν τελεσίδικα και θα ρυφθούν στη λίμνη του Πυρός. Τα προηγούμενα τα στηρίζουν στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, που είναι από πλευράς ερμηνευτικής το δυσκολότερο τμήμα της Αγίας Γραφής. Στη συνέχεια ακολουθεί άλλη Ανάσταση νεκρών και άλλη κρίσης επίσημη γενική. Όσοι κριθούν ως αμαρτωλοί θα ρυφθούν στη λίμνη του Πυρός, όπου θα τους αναμένει ο Σατανάς, ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης, οι οποίοι εκρίθησαν σε προηγούμενη κρίση. Αυτά ισχυρίζονται οι Πεντηκοστιανοί. Στα συμπεράσματά τους αυτά καταλήγουν παρερμηνεύοντας τα χωρία Α Θεσσαλονικής Δέλτα 16-17, το 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και άλλες περικοπές. Εκτός από την παρερμηνία γίνεται και άσχετη συγκόλληση χωρίων και περικοπών. Εν τω μεταξύ, κάποιες περικοπές της βίβλου, όπου φαίνεται ολοκάθαρα ότι οι πάντες θα κριθούν μία φορά κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, δηλαδή κατά τη συντέλεια του παρόντος αιώνος, αυτές τις αγνοούν συστηματικά. Ας ξεκινήσουμε από την Αποκάλυψη. Όταν σε αυτό το βιβλίο γίνεται λόγος για τη γενική, για την παγκόσμια κρίση, ο κριτής, δηλαδή ο Χριστός, εμφανίζεται να κάθεται πάνω σε λευκή νεφέλη, πάνω σε λευκό θρόνο. Παράβαλε Αποκάλυψη Ιώτα Δέλτα 14 Ήτα 11. Το λευκό χρώμα συμβολίζει εδώ την καθαρή και δίκαιη κρίση. Σε αυτήν τη δίκη δεν περνούν ούτε ψευδομάρτυρες, ούτε καταφερτζίδες δικηγόροι, ούτε εκβιασμοί, ούτε δωροδοκίες. Τότε ο δικαστής δεν θα καθόταν σε λευκό θρόνο. Στο 14ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως παρομοιάζονται όλοι οι κάτοικοι της γης με χωράφι σιταριού. Δεν το πειράζει κανείς. Τα χρόνια προχωρούν. Η όψη του χωραφιού δείχνει άσχημη. Το σιτάρι έχει υποστεί φθορά. Αρχίζει να ξηραίνεται. Τότε ο κριτής που κάθεται πάνω στην λευκή νεφέλη στέλνει το κοφτερό δρέπανό του που κρατεί στο χέρι του και γίνεται ο θερισμός του σιταριού. Και έβαλεν ο καθήμενος επί την νεφέλην το δρέπανον αυτού επί την γην και εθερίστη η γη. Εδώ με τη φράση «εθερίστη η γη» δηλώνεται η γενική κρίση της ανθρωπότητος. Όσοι είναι έστω και μετρίως μελετητές της γραφής και κατανοούν κάπως τη συμβολική γλώσσα της, γνωρίζουν ότι πρόκειται για το παγκόσμιο δικαστήριο κατά το οποίο ο ίδιος ο Χριστός θα κάνει τον τελικό διαχωρισμό δικαίων και αμαρτωλών. Οι Πεντηκοστιανοί βέβαια καυχόνται ως σπουδαίοι μελετητές των γραφών. Καλό είναι, καθώς έχουν μανία να ασχολούνται συνεχώς με τα εσχατολογικά, να λάβουν υπόψη τους και αυτή την περικοπή. Σε αυτήν εμφανίζεται ένας άγγελος να εξέρχεται από τον επουράνιο ναό και με ισχυρή φωνή να απευθύνεται προς τον κριτή. «Στείλε το δρέπανό σου και θέρισε, διότι ήλθε η ώρα να θερίσεις, διότι ξεράθηκε το σιτάρι που είναι για να θεριστεί». Ιώτα Δέλτα 15. «Ήλθεν η ώρα του θερίσε». Εδώ πάλι έχουμε να κάνουμε με ενικό αριθμό. Μία και συγκεκριμένη είναι η ώρα του θερισμού.
δεν υπάρχουν πολλές ώρες, δηλαδή δεν γίνονται πολλές κρίσεις. Το δρέπανο δεν ρίπτεται πολλές φορές για θερισμό, αλλά μόνο μία φορά. Ανάμεσα στις παραβολές που είπε ο Κύριος, ανήκει και η παραβολή των ζυζανίων. Υπάρχει ένας αγρός με σιτάρι. Σε αυτόν ο εχθρός πήρε κρυφά ζυζάνια. Όταν άρχισε να φυτρώνει και να μεγαλώνει το σιτάρι, εμφανίστηκαν και τα ζυζάνια. Οι δούλοι ζητούν από το αφεντικό άδεια να βγάλουν τα ζυζάνια. Η εντολή όμως είναι να τα αφήσουν να μεγαλώσουν μαζί με το σιτάρι. Δεν πρέπει να τα πειράξουν, διότι μαζί με αυτά θα ξεριζώσουν και το σιτάρι. Ο διαχωρισμός θα γίνει στο τέλος, κατά τον θερισμό. Τότε οι θεριστές θα συγκεντρώσουν κατά δέσμες όλα τα αγριόχορτα και θα τα ρίξουν στη φωτιά, ενώ το σιτάρι θα το τοποθετήσουν στην αποθήκη. Παράβαλε Ματθαίος Ι.Γ. 24-30. Αυτή η παραβολή υπόθηκε κάτω από γραφικές συνθήκες, θέαμα όμορφο και ιδυλιακό, όχι μακριά από την οικία του στην Καπερναούμ, στην παραλία της λίμνης της Γενισαρέτ, μέσα σε μικρό πλοίο, ο Κύριος και με τους πολυάριθμους ακροατές στην ακρογιαλιά. Πρωτότυπος άμβωνας και πρωτότυπος ναός. Άλλος κόσμος η στεριά, άλλος η θάλασσα. Τα λόγια του Χριστού λες και έρχονταν από έναν άλλο κόσμο. Τότε υπόθηκαν 4 χαριτωμένες και πρωτότυπες διηγήσεις, δηλαδή οι παραβολές του Σποραίος, των Ζυζανίων, του Κόκκου του Συνάπεως και της Ζήμης. Λόγια όμορφα, κατανοητά, απλά, αλλά και με κρυμμένο βάθος σοφίας, βαθιστόχαστα. Λόγια που συνοδεύονταν με τον απαλό ρόχθο των κυμάτων και το πέταγμα των γλάρων. Όταν τελείωσε το κήρυγμα και ο Κύριος με τους μαθητές του επέστρεψαν στην οικία που έμεναν κάθε φορά που βρίσκονταν στην Καπερναούμ, τότε ακούστηκαν κάποιες παρακλήσεις. «Εξήγησέ μας την παραβολή των Ζυζανίων». Δόθηκε η εξήγηση. Την κατάλαβαν οι μαθητές. Ένας από αυτούς, ο Ματθαίος, μετά 30-40 χρόνια, κατέγραψε στο Ευαγγέλιο του και την παραβολή και την ερμηνεία της. Έτσι όλοι καταλαβαίνουμε και με όσα διδάσκει η παραβολή, ότι μία φορά θα διαχωριστούν το σιτάρι από τα ζυζάνια. Πότε? Στην τελευταία ημέρα της ιστορίας του παρόντος αιώνος, εν τη συντελεία του αιώνος, Ι.Γ. 40. Σε άλλη διδασκαλία για την Δευτέρα Παρουσία και την Παγκόσμια Κρίση, ο Κύριος είπε ότι τότε θα χωρίσουν τα πρόβατα από τα ερήφια. Το ίδιο λέει και εδώ, αλλά με διαφορετικά λόγια. Θα διαχωριστούν το σιτάρι, δηλαδή η γη της βασιλείας, από τα ζυζάνια, δηλαδή τους γιους του πονηρού. Όσοι είναι ζυζάνια, όσοι είναι γη του πονηρού, όσοι είναι σκανδαλοποιοί, όσοι διαπράττουν την ανομία, διαχωρίζονται από τους καλούς. Ο Χριστός δίνει την εντολή και οι άγγελοι τους συγκεντρώνουν και τους οδηγούν στην κάμινον του πυρός, Ι.Γ. 42. Οι άλλοι, τα παιδιά του Θεού, οδηγούνται στην χώρα της θεϊκής δόξας και φωτοχυσίας και γεμίζουν φως και λάμπουν σαν τον ήλιο, Ι.Γ. 43. Δηλαδή γίνεται μόνιμος, τελεσίδικος χωρισμός. Όλοι κρίνονται και για όλους βγαίνει απόφασης. Αλλά μία φορά κρίνονται, μία κρίση γίνεται. Και γίνεται όταν πάνω στη γη οριμάζει και το καλό και το κακό. Όταν δηλαδή η ανθρώπινη ιστορία πάνω στη γη φτάνει στο τέρμα της, ή όπως γράφει η Αποκάλυψη, όταν οριμάσουν τα σταφύλια της γης. Ι.Δ. 18. Ρίχθηκε η ιδέα να γίνει η κρίση σε νωρίτερα, αλλά το μεγάλο αφεντικό είπε να γίνει ο διαχωρισμός στο τέλος, όταν θα συντελεστεί η αύξηση και του καλού και του κακού, όταν θα έλθει η συντέλεια. Ο δε θερισμός, συντέλεια του αιώνος εστίν. Ματθαίος Ι.Γ. 39. Ένας είναι ο θερισμός, μία είναι η κρίση. Στη μεγάλη ημέρα της κρίσεως κρίνονται όλοι, όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και οι δαίμονες. Στην επιστολή του Ιούδα, του αδελφοθέου, αναφέρεται ότι ο Θεός τους αγγέλους
που δεν διαφύλαξαν το υπούργημά τους και το αξίωμά τους, αλλά εγκατέλειψαν την ουρανία τους κατοικία και διαμονή, τους φυλάει δεμένους με αιώνια δεσμά στο σκοτάδι για να κριθούν την μεγάλη ημέρα. Στίχος 7. Οι αιρετικοί και εδώ τα λένε διαφορετικά. Όλα όμως θα γίνουν μία ημέρα, αυτήν που ο αδελφότος Ιούδας ονομάζει «Μεγάλη ημέρα». Αυτήν που σύμφωνα με το 13ο κεφάλαιο του Ματθαίου μπορούμε να την ονομάσουμε «Ημέρα του Θερισμού». Η πρώτη χριστιανική εκκλησία πάντα πίστευε σε μία κρίση. Αυτό φαίνεται στα βαπτισματικά σύμβολα. Όταν αργότερα με την πρώτη και δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο διαμορφώθηκε κοινό σύμβολο πίστεως, το γνωστό σε όλους μας πιστεύω, και εκεί αυτή η πίστη διατυπώθηκε και πάλιν ερχόμενων μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Μία φορά αναμένεται να έλθει ο Κύριος, μία φορά θα κρίνει την ανθρωπότητα, σε μία συγκεκριμένη ημέρα, την ημέρα του θερισμού, όπου θα χωρίσει το σιτάρι από τα ζυζάνια. Ο Απόστολος Παύλος, όταν ομιλούσε στους εθνικούς και τους παρουσίαζε τις βασικές αλήθειες του χριστιανισμού, δεν παρέλειπε να κηρύξει ότι όλη η ανθρωπότητα θα κριθεί μία ημέρα από έναν άνδρα. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα στην ομιλία του προς τους Αθηναίους. Ο Θεός όρισε ημέρα κατά την οποία πρόκειται να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, με κριτή άνδρα τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Πράξεις Ι.Ζ. 31. Όρισε ημέρα κρίσεως ή όπως λέγεται στο κείμενο «έστησεν ημέραν ενή μέλη κρίνουν την οικουμένην», μία ορισμένη ημέρα. Τώρα, το πώς οι διάφοροι αιρετικοί το ημέρα το κάνουν ημέρες και το ένα το κάνουν δύο και τρία και τα μονά τα κάνουν διπλά και τριπλά, δεν είναι περίεργο. Αυτά και άλλα περισσότερα συμβαίνουν στις αιρέσεις. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας και έχουν ακούσει πολλά τα αυτιά μας. Ένα βράδυ, πριν κοιμηθώ, σκέφτηκα να διαβάσω την Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Ήθελα να παραδοθώ στον ύπνο με το νου μου διαποτισμένο, με σκέψεις που θα επήγαζαν από λόγια της Γραφής. Επειδή εκείνο τον καιρό προσπαθούσα να κατατοπίσω κάποιους χριστιανούς πάνω σε εσχατολογικές πλάνες των Πεντηκοστιανών, πρόσεξα ιδιαίτερα κάποια χωρία αυτής της επιστολής. Αναφέρεται συχνά ο Απόστολος σε αυτήν την ημέρα, την ημέρα κρίσεως, Β9, ημέραν κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων, Γ7, ημέραν Κυρίου, Γ10. Να σημειώσουμε ότι στο τελευταίο χωρίο που αναφέραμε, το Γ10, η λέξη σήμερα εκφέρεται με το άρθρο «Θα έλθει δε η ημέρα Κυρίου». Αυτό σημαίνει ότι αυτή η μέρα είναι μία συγκεκριμένη και γνωστή ως ημέρα που θα δράσει ο Κύριος και θα θέσει τέρμα στην αταξία και στο κακό. Επίσης στο χωρίο Γ4 χρησιμοποιείται έναρθρα η λέξη «παρουσία», σε συσχετισμό βέβαια με την ημέρα του Κυρίου, όπως φαίνεται από τους στίχους οι οποίοι ακολουθούν. Πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού? Εδώ βλέπουμε ενικό αριθμό, διότι δεν αναμένονται δύο ή τρεις παρουσίες ακόμη, όπως λένε οι Πεντηκοστιανοί. Στο χωρίο Γ12 υπάρχει συνδυασμός των λέξεων «παρουσία» και «ημέρα του Θεού». Πιο πάνω μίλησε για ημέραν Κυρίου. Τώρα χρησιμοποιεί τη φράση «ημέρα Θεού». Φυσικά είναι το ίδιο και πρόκειται για μία και την αυτή ημέρα. Λοιπόν, το χωρίο αυτό έχει ως εξής: προσδοκώντας και σπέβδοντας την παρουσίαν της του Θεού ημέρας. Άξιο σημειώσεως ότι η λέξη «παρουσία» είναι με άρθρο, καθώς και η λέξη «ημέρα». Αυτό δηλώνει ότι πρόκειται για μία συγκεκριμένη ημέρα, όχι για περισσότερες ημέρες ή για περισσότερες παρουσίες. Κατά αυτήν την ημέρα, μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, θα διαλυθεί ο παρόν φθαρτός και πεπαλαιωμένος κόσμος και θα ξεπροβάλλει ο άφθαρτος κόσμος του μέλλοντος αιώνος, ο οποίος εδώ ορίζεται με τη φράση «καινούργιοι ουρανοί και γη καινούρια», Γ13.

Στο χωρίο Α19 ο Απόστολος γίνεται λίγο ποιητής και παρουσιάζει από την πλευρά των δικαίων όλο τον παρόντα κόσμο σαν σκοτεινή περιοχή και όλο τον μέλλοντα σαν χώρο φωτεινό που εγκαινιάζεται με την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όπου ο Χριστός παρομοιάζεται με το άστρο της Αυγής. Τι όμορφα που είναι τα λόγια της Γραφής. Και έχουμε πιο βέβαιο τον λόγο των προφητών, στον οποίο καλά κάνετε και προσέχετε και τον έχετε σαν λιχνάρι που φωτίζει σε ένα τόπο σκοτεινό, μέχρι ότου γλυκοχαράξει η ημέρα και το άστρο της Αυγής ανατείλει στις καρδιές σας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Για κάθε καλοπροαίρετο χριστιανό που μελετά με καθαρό νου την Αγία Γραφή και εν προκειμένου την Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, γίνεται αντιληπτό ότι μία είναι η ημέρα που θα συμβούν τα συγκλονιστικά γεγονότα, είναι η τελευταία ημέρα της ανθρώπινης ιστορίας. Πριν από αυτήν θα υπάρχουν στον αγρό ζυζάνια, ταραχή, θλίψη στον κόσμο, θάνατος, φθορά, σκοτάδι, φυσικό και ηθικό κακό, πειρασμοί, δύναμης της αμαρτίας, αντίχριστος κλπ. Θα ανατείλει όμως μία ημέρα, μία και μοναδική, που εδώ ο Πέτρος την ονομάζει με τα ονόματα που είδαμε, όπου για τους ασεβείς και αμαρτωλούς αρχίζει η αιωνία καταδίκη και για τους δικαίους η ζωή μέσα στο φως της ημέρας, στους καινούριους ουρανούς και στην καινούρια γη, όπου θα βασιλεύει η αρετή, η καλοσύνη, η δικαιοσύνη. Στα χρόνια που γράφτηκε αυτή η επιστολή, 64 ή 66 μετά Χριστόν, άρχισαν να προβληματίζονται κάποιοι χριστιανοί λέγοντας «Πότε θα έλθει η μέρα του Κυρίου, γιατί αργεί?». Στο τρίτο κεφάλαιο ο Απόστολος απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις. Εμάς τώρα δεν μας αφορούν οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, αλλά μας ενδιαφέρει να προσέξουμε κάτι άλλο. Διαπιστώνουμε ότι τόσο οι ερωτήσεις όσο και οι απαντήσεις δείχνουν καθαρά ότι δεν αναμένονται περισσότερες από μία ημέρα του Κυρίου ή παρουσίες, δεν αναμένονται περισσότερες κρίσεις ή αλλαγές στο σύμπαν ή αναστάσεις νεκρών. Σε αυτό το θέμα δίνει και παίρνει ο ενικός αριθμός, η παρουσία, η ημέρα του Θεού, η παρουσία της ημέρας του Θεού, η ημέρα του Κυρίου, η μέρα που χαράζει και που συνοδεύεται με το άστρο της Αυγής, η μέρα κρίσεως, ημέρα κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων. Παρόμοια εκφράζεται και ο άλλος κορυφαίος Απόστολος στην προσεφεσίους επιστολή Δέλτα 30, «Να μη λυπείτε το Άγιο Πνεύμα του Θεού με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολυτρώσεως». Εδώ προτρέπει τους χριστιανούς να μην συμπεριφέρονται άπρεπα και να μην λυπούν το Άγιο Πνεύμα με το οποίο σφραγίστηκαν μέσω του μυστηρίου του χρίσματος. Η τελετή του χρίσματος, η δωρεά της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, ανοίγει το δρόμο για να λάβουμε απολύτρωση κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, πάντοτε θα υποφέρουμε από κάτι. Πάντοτε θα μας θλίβουν οι νόμοι της φθοράς, η δύναμη της αμαρτίας, ο φθόνος του διαβόλου, η κακία των ασεβών και αμαρτωλών, ο φόβος του θανάτου. Από όλα αυτά θα πολυτρωθούμε άπαξ διαπαντός την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, η οποία ορίζεται με τον ωραίο χαρακτηρισμό «ημέρα απολυτρώσεως». Αυτή την ημέρα θα λυτρωθούμε από όλα τα σκοτάδια. Υπομονή λοιπόν έως σου ημέρα διαυγάσει και φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Παντού λοιπόν λόγος για ημέρα, όχι για ημέρες. Ενικός αριθμός, γιατί όλα θα γίνουν μία φορά. Όλα θα τα κάνει ο Χριστός. Τότε θα εκδηλωθεί το βασιλικό αξίωμά του. Συνοδευόμενος από αναρρύθμιτες στρατιές αγγέλων, θα εμφανιστεί ως παγκόσμιος δικαστής και θα καθίσει πάνω σε ένδοξο θρόνο για να κρίνει όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ορισμένες φορές την αποκαλεί ημέραν Χριστού. Η λέξη Χριστός οδηγεί τη σκέψη στα τρία μεσιακά αξιώματα, το προφητικό, το αρχαιρατικό και το βασιλικό.
Στον Γολγοθά εκδηλώθηκε το αρχαιρατικό, ομοίως και στην τέλεση της ευχαριστίας στο μυστικό δείπνο. Στην ημέρα όμως της Δευτέρας Παρουσίας θα εκδηλωθεί το βασιλικό. Ας ειδούμε ένα σχετικό χωρίο, Φιλιππισίους Β16. Κρατώντας στερεά τον λόγο της ζωής για να μπορώ να καυχηθώ κατά την ημέρα του Χριστού. Και εδώ λόγος για την ίδια ημέρα, για μία ημέρα. Αναμένεται μία ημέρα κατά την οποία ο Απόστολος Παύλος και γενικώς όλοι οι Απόστολοι και οι ποιμένες της Εκκλησίας θα νιώσουν μεγάλη καύχηση όταν δουν ότι καρποφόρησε αυτό που έσπηραν στις ψυχές των ανθρώπων. Όταν δουν ότι πολλοί έγιναν χριστιανοί και κράτησαν σταθερά, χωρίς υποχωρήσεις και αμφιβολίες, αυτόν τον λόγο, λόγον ζωής επέχοντες. Η φράση «λόγο ζωής» αφήνει να νοηθεί ότι υπάρχει και λόγος θανάτου. Αυτόν τον κηρύττουν οι αντίθετοι. Τι ωραίες εκφράσεις, πόσο όμορφα είναι τα λόγια της γραφής. «Τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σκολιάς και διαστραμμένης, ενείς φαίνεστε ως φωστήρες εν κόσμο, λόγον ζωής επέχοντες, εις καύχημα εμή εις ημέραν Χριστού, ότι ούκ εις κενών έδραμον ουδέ εις κενών εκοπίασα». Ας μη παραθέσουμε άλλα χωρία. Όσα παρουσιάσαμε δείχνουν ολοκάθαρα και ολοφώτινα ότι αναμένεται μία ημέρα. Αυτή θα είναι σαν θύρα που θα κλείνει τον παρόντα αιώνα και θα ανοίγει τον μέλλοντα. Η ευχή μας είναι κάποια μάτια να μην θολώνουν και να μην βλέπουν τα μονά ως διπλά και τριπλά. Αγαπητοί Πεντηκοστιανοί, ανοίξετε τους οφθαλμούς σας και κοιτάτε τις φράσεις της γραφής. Η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα του Θεού, η ημέρα του Χριστού, η ημέρα κρίσεως, μεγάλη ημέρα, Ιούδα 6, ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού, Ρωμαίους Β 5.12, ημέρα απολυτρώσεως, εκείνη η ημέρα, Β Θεσσαλονικής Α10, Β Τιμόθων Α12. Προσέξετε ότι σε ορισμένα χωρία τίθεται απλώς η λέξη ημέρα και μάλιστα με το άρθρο. Ένα παράδειγμα, να μην εγκαταλείπουμε τις συναθρήσεις μας καθώς το συνηθίζουν μερικοί, αλλά να προτρέπουμε και να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλο και μάλιστα αφού βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα. Εβραίους Ι 25. Να το χωνέψετε καλά στο μυαλό σας, μία παρουσία του Κυρίου αναμένεται. Κατά αυτήν θα γίνει και το παγκόσμιο δικαστήριο, όπως είδαμε προηγουμένως. Είναι η ημέρα του Χριστού. Τότε θα μιλήσει ο Χριστός, ο οποίος μέχρι εκείνη την ημέρα πολλές φορές φαίνεται σιωπηλός, μέχρι που να νομίζεται και ως ανύπαρκτος. Μέχρι τότε βλέπουμε ημέρες του κακού, ημέρες των ασεβών. Θα δούμε και ημέρες του Αντιχρίστου. Θα προηγηθούν σκοτεινές καταστάσεις. Πάντα πριν χαράξει η ημέρα προηγείται σκοτεινή νύχτα. Κάποια χρονική στιγμή θα φανερωθεί η ημέρα του Κυρίου. Το ρήμα «φανερώνομαι» αποδίδει με ακρίβεια την πραγματικότητα. Το χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος στην προσκαλωσαΐς επιστολή του. «Όταν ο Χριστός φανερωθεί, τότε και εμείς είναι αυτό, φανερωθήσεστε εν δόξη». Γάμα 4. Η μέρα του Χριστού σημαίνει φανέρωσης του Χριστού. Και όπως λέει εδώ ο Απόστολος, εκείνη την ημέρα θα φανερωθούν και οι χριστιανοί. Μπορεί τώρα να φανερώνονται εδώ και εκεί και στις οθόνες της τηλεοράσεως κάποιοι άλλοι, πολιτικοί, τραγουδιστές, καλονές, μέχρι και αστρολόγοι. Μπορεί τώρα οι άνθρωποι του Χριστού να καταδικάζονται ίσως στην αφάνεια και στο περιθώριο, αλλά τότε θα αντιστραφούν οι όροι. Τότε όταν ο Χριστός φανερωθεί. Την ημέρα του Κυρίου, την μία και συγκεκριμένη ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Ευάγγελο Τζαναβάρη που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: αναφέρεται και εκπέμπει ειδικά για τους ταπεινούς και απλούς χριστιανούς που χαίρονται κάθε λόγο του Θεού και κάθε δικό του έργο. Ακούγεται διαδικτυακά στην Κύπρο μας αλλά και σε 136 χώρες στο εξωτερικό προς δόξαν Θεού. Πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, Κοσμά και Δαμίανου. Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πανηγυρίζει με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμίανου, ο Ιερός Ναός του στην πόλη μας. 3η 30 Ιουνίου, 7 μετά μεσημβρίαν, η ακολουθία του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερίνου. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, η ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια Πανηγυρικό Ιερατικό Συλλήτουργο. 1η Ιουλίου, 7 το απόγευμα, η ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, θα ακολουθήσει η Αγρυπνία, με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της Τιμίας Αισθήτως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα εορταστεί η μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εκ μεταθέσεως. Θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό από τις 6:30 το πρωί.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθείς ενώπιόν σου πάσσον. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σε έπεμε το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχείων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό μου σαπε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεγε εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκφλήψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτεριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρα ενωμίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρα αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και ευρωσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες ας θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενός. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Προστασίες των τιμίων επουρανίων, θείων αηλών δυνάμεων και νοερών ασωμάτων. Οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων πανεφημών Αποστόλων.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και η λύση αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας της Κατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Μανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων,

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Το ραδιόφωνο μας

ευκαιρία της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, ο ιερός ναός τους στην πόλη μας. Τρίτη 30 Ιουνίου, 7 μετά μεσημβρίαν, η ακολουθία του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερίνου. Τετάρτη 1 Ιουλίου, 7 το πρωί, η ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. 1 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, η ακολουθία του παρακλητικού κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, Τετάρτη 1 Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, θα ακολουθήσει η αγρυπνία, με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερουνού Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα εορταστεί η μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εκ μεταθέσεως. Θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό από τις 6:30 το πρωί. 25 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρονίας.

πρίξ τη γυναικών καλονή φευρονία, το μη κεφαλής ως καλήσι πρίξ γίνε. Δω και δε φευρονή ξύφια φιένα, η κάδη πέμπτη γίνε.

Ποθήσα σε Χριστόν τον ωραίον εν κάλλη, εχώρισα στομός προς μεγίστους αγώνας, διόν τον αρχέκακον παντελώς εθανάτωσας, ου με λύτρωσε των πολυπλόκων παγίδων, οδηγούσαμε τεσσές ευχές φευρονία προς θείαν μετάνοιαν.

Άθλησιν υπέμεινας, της υπαλέστρα κατάλληλον φευρονία πανέφημε, ιδρώσιν ασκήσεως μαρτυρίου αίμα, συγκερασαμένη, όθεν και στέφανον διπλούν, ο ευεργέτης ή εχαρίσατο, προσόν και ανελήλυθας, πεπικυλμένη λαμπρότητη, ως παρθένος πανάμωμος και ως μάρτης αίτητος.

ακάλυτο του σώματος η ωραιότηση ένθεος της ψυχής σου συνέδραμεν, ως κρίνον γαρέλαμψας εν μονές οσίες εγκλελακευμένη και δες του αίματος ροές πεφυνιγμένη νύμφη πανάμωμε. Διώσε και ουράνιος τερπνός εδέξατο θάλαμος και παστάς ακατάλυτος ως παρθένων και μάρτυραν.

κύκλο παρενέβαλε σου Φεβρώνη επανέφημη, οριόμενος άγγελος, εκ βρέφους γαρκύριων φοβουμένη, όφθης και ανακυμένη ως περανάθημα τερπνών, τετηρημένο το παντοκράτορι, εντεύθεν κατεπάτησας την του σελήνου παράνοιαν και στεφτήσα ανέδραμες προς Χριστόν των νυμφίων σου.

25 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρονίας. Ως της ασκήσεως Ρόδων ειδύπνευστον, ως μην αθλήσεως το κόσμο έπνευσας, ίσως μην μύρον του Χριστού, δραμούσα ασχέτο πόθο, όθεν ως παρθένον σε και οσίαν και μάρτυρα, θαυμαστό σε δόξα σε Φευρονία ο Κύριος. Ω πρέσβευε υπέρ των βόντων, χαίρεσε μνή, ως ιομάρτης.

Παρθενίας χάρισι και μαρτυρίου το κάλι κοσμηθήσα ένδοξε, ως πανακύρατος νύμφη έδραμες, λαμπαδιφόρος το σόν ημφίο, έστεψε της αυθαρσίας τη ευπρέπεια και πρεσβεύεις φευρονία υπερ τον πίστη, υμνολογούντον σε.

Χέρις Φεβρονία πανευκλεείς, οσίων η δόξα και μαρτύρων η καλονή, εν γάραν φωτέρης αθλήσας ανομίμως, οικότος και βραβείων διπλών ηξίωσε.

25 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρωνίας. Η Αγία Οσιομάρτης Φευρωνία από νεαρή ηλικία πήρε στους ώμους της τον Χριστό ζυγό του Κυρίου, έγινε μοναχή και ζούσε με οσιότητα σύμφωνα με τους κανόνες της μονής της. Η μονή δε αυτή βρισκόταν στα σύνορα Περσών και Ρωμαίων, στην πόλη που φέρει το όνομα Νίσιβης, η οποία ονομάζεται και Αντιόχεια της Μυγδανίας. Η νεαρή αυτή μοναχή ξεπέρασε όλες τις συνασκήτριές της στις μοναστικές ασκήσεις, στη σύνεση και στην ανάγνωση των γραφών. Ηγουμένη στη μονή κατά την εποχή που μόναζε η Φευρωνία ήταν η Βριέννη. Όταν ο Διοκλητιανός εξαπέλυσε γενικό διωγμό εναντίον του χριστιανισμού, έστειλε στην Ανατολή ένα φανατικότατο ειδωλολάτρη, τον ηγεμόνα Σελήνο, προς καταδίωξη των χριστιανών. Τότε οι μοναχές της μονής που μόναζε η Φευρωνία απομακρύνθηκα βιαστικά από το μοναστήρι τους προκειμένου να αποφύγουν τον επερχόμενο θάνατο. Η μακαριστή όμως Φευρωνία, εξαιτίας κάποιας βαριάς ασθένειας, δεν μπορούσε να μετακινηθεί και παρέμεινε στη μονή ξαπλωμένη σε ένα βάθρο. Παρέμειναν ακόμα στο μοναστήρι η ηγουμένη Βριέννη, καθισμένη δίπλα στη Φευρωνία, και η συγκλητική Ιερία. Μόλις λοιπόν έφτασαν εκεί οι στρατιώτες του Σελήνου, έσπασαν με τα τσεκούρια τους τις θύρες της μονής και αφού μπήκαν μέσα, τράβηξαν τα μαχαίρια τους και ετοιμάζονταν να κατακρεουργήσουν τη Βριέννη, την ηγουμένη. Όμως τον βέβαιο θάνατό της τον απέτρεψε ο πρίμος, ο ανιψιός του Λυσιμάχου, ο οποίος συμπεριφερόταν πάντα με επιοίκεια και συμπάθεια προς τους χριστιανούς. Εν συνεχεία ο πρίμος πήρε τους στρατιώτες και έφυγε χωρίς να ενοχλήσει τις μοναχές. Ένας όμως από τους στρατιώτες εκείνους πληροφόρησε τον Σελήνο σχετικά με το κάλος και την ωραιότητα της μοναχής Φευρωνίας.

Τότε ο τύραννος έστειλε άλλους στρατιώτες στο μοναστήρι, οι οποίοι άρπαξαν την νεαρή μοναχή Φευρονία και την οδήγησαν ενώπιον του. Αμέσως όμως την ακολούθησαν οι ηγουμένοι Βεριένοι, η μοναχή Θωμαΐδα και η συγκλητική Ιερία, οι οποίες με ενισχυτικούς λόγους την στήριζα στην πίστη, τη συμβούλευαν να μην δηλιάσει μπροστά στα βασανιστήρια και να μην προδώσει την πίστη της στο Χριστό. Της είπαν μάλιστα να θυμηθεί τις αδελφές Λιβύη και Λεωνίδα και την Ευτροπία. Και οι τρεις αυτές προσέφεραν τη ζωή τους για το Χριστό. Συγκεκριμένα η Λιβύη αποκεφαλίστηκε, η Λεωνίδα παραδόθηκε στο πυρ και η παιδίσκη Ευτροπία, μόλις άκουσε τη μητέρα της να της λέγει «Μη φύγεις τέκνο», γύρισε τα χέρια της πίσω και έσκυψε τον αυχένα της στους δημίους.

Η Βριέννη, αφού νουθέτησε επαρκώς στη Φευρωνία, επέστρεψε στο μοναστήρι κλαίγοντας γοερά και θρηνώντας, επειδή φοβόταν το άδειλο του αποτελέσματος και θερμοπαρακαλούσε το Θεό να βοηθήσει τη Φευρωνία ώστε να αντιμετωπίσει τα βασανιστήρια και να νικήσει το διάβολο. Η Θωμαΐδα όμως και η Ιέρια, η Ιερία, αφού φόρεσαν ανδρική ενδυμασία, ανακατεύτηκαν με τους υπηρέτες και ακολουθούσαν την Αγία. Η Φευρωνία λοιπόν οδηγήθηκε πρώτα στον Λυσίμαχο, τον ανιψιό του Σελήνου, ο οποίος και τη ζήτησε να του υπεί το γένος της και τη θρησκεία της. Εκείνη απαντώντας ονόμασε απλώς τον εαυτό της Χριστιανή. Δεν είπε τίποτε περισσότερο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Σελήνο προς ανάκριση. Εκείνος επιχείρησε με ξεχωριστές περιποιήσεις και κολακίες να την κάμει να αρνηθεί την πίστη της στο Χριστό. Όμως δεν μπόρεσε να κάμει τίποτα και έτσι πρόσταξε και την υπέβαλαν σε βασανιστήρια, το είδος τον οποίον όρισε ο ίδιος. Πρώτα-πρώτα λοιπόν οι Δήμοι την άρπαξαν από τα τέσσερα άκρα και την σήκωσαν οριζόντια πάνω από φωτιά, ώστε να καίγονται σιγά σιγά οι σάρκες της από το ένα μέρος του σωματός της, ενώ στο άλλο μέρος από πάνω την μαστίγωναν στρατιώτες. Από τα βάναυσα δε χτυπήματα και τη φωτιά, η οποία ασημειωθεί αναρρυπιζόταν και αναφλεγόταν με λάδι που έριχνανε πάνω σε αυτήν, διαλύονταν και κατέρεαν οι σάρκες της και τα νίκου στα βασανιστήρια συνεχίστηκαν. Οι Δήμοι κρέμασαν την Αγία και τις καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια τις σάρκες που τις είχαν απομείνει. Έπειτα την κατέκαψαν με φωτιά σε διάφορα μέρη του σώματός της. Ακολούθως τις έκαψαν την γλώσσα, την οποίαν και έβγαλεν έξω με πολύ θάρρος η ίδια. Κατόπιν τις ξερίζωσαν τα δόντια. Εν συνεχεία αφαίρεσαν με ξύφος τους μαστούς και έκαψαν με φωτιά τις τομές. Έπειτα τις έκοψαν τα χέρια και τα πόδια της και τελικά την αποκεφάλισαν.

λείψαν ότι σωσή ο μάρτυρος, το περισυνέλεξαν οι παρευρισκόμενοι εκεί πιστοί. Στη συνέχεια, ύστερα από εντολή του Λυσιμάχου, η οποία δόθηκε μέσω του κόμητος Πρίμου, το σήκωσαν στρατιώτες μαζί με τον ίδιο τον Πρίμο και το μετέφερα στη Μονή. Εκεί κάθε αποκομμένο μέλος τοποθετήθηκε με τάξη στη φυσική του θέση, εκτός από τα δόντια τα οποία τοποθετήθηκαν πάνω στο στήθος. Ακολούθησε ολονύχτια αγρυπνία με υμνοδίες και εν συνεχεία όταν ξημέρωσε καλά έγινε η ωφελόμενη κηδεία με ψαλμούς και ύμνους και με τη συμμετοχή επισκόπων και λοιπών κληρικών και μεγάλου πλήθους χριστιανών. Λέγεται ότι η μάρτης Φεβρονία κάθε χρόνο που τελούνταν η μνήμη της στη Μονή παρουσιαζόταν και συνέψαλε με τις μοναχές, έμενε δε στη θέση της μέχρι το διευχόν. Κάποτε όμως που η ηγουμένη Βριέννη θέλησε να την κρατήσει, εκείνη έγινε αμέσως άφαντη, ώστε το χέρι της Βριέννης δεν πρόφθασε ούτε καν να την αγγίξει.

Επίσης λέγεται ότι ο Λυσίμαχος θεώρησε βαριά συμφορά τον μαρτυρικό θάνατο της Φευρωνίας, αφού είχε διδαχθεί από τη μητέρα του να σέβεται το Χριστό και να προστατεύει τους χριστιανούς. Η ομότητα δε και η θηριωδία που έδειξε ο Σελήνος προς την οσιομάρτυρα του προκάλεσαν οργή και ακανάκτηση, γιατί ο τύραννος αυτός κατακρεούργησε μια μοναχή της οποίας το κάλος ξεπερνούσε κάθε όριο κάλους ανθρωπίνου. Και έκλαψε πράγματι γοερά και θρύνησε πικρά ο Λυσίμαχος το θάνατο της Φευρωνίας. Λίγο δε αργότερα προσήλθε επίσημα μαζί με τον Πρίμο στην πίστη του Χριστού και δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα.

όσον αφορά τον Σελήνο, το θηρίο αυτό και ανθρωπόμορφο τέρας, λέγεται ότι τρελάθηκε. Σε μια δε στιγμή κρίσεως της τρέλας του, ύψωσε το βλέμμα του προς τον ουρανό και αφού μούγκρισε δυνατά σαν τάβρος, χτύπησε με ορμή το κεφάλι του σε μια κολόνα και έτσι ξεψύχησε κακήν κακός.

εκτός από τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρωνίας, η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα 25 του Ιούνιου και την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων αδελφών Ορεντίου, Φαρνακίου, Έρωτος, Φύρμου, Φυρμίνου, Κυριακού και Λογκίνου. Αν κάποιος σου προσφέρει ένα ποτήρι νερό και ο εχθρός σου να είναι, εφόσον σου δείχνει την ελάχιστη καλοσύνη, οφείλεις να του πεις ευχαριστώ. Πόσο μεγάλη άραγε θα έπρεπε να είναι η ευγνωμοσύνη σου προς κάποιον που με κίνδυνο της ζωής του έσωσε τη ζωή σου και το έθνος. Ασφαλώς απέραντη και ισόβια. Απέραντη και ισόβια θα έπρεπε να είναι η ευγνωμοσύνη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού προς τον Ορέντιο, διότι ο τελευταίος του έσωσε τη ζωή και του εξασφάλισε μια ανέμαχτη νίκη. Και όμως όχι ισόβια δεν υπήρξε ευγνωμοσύνη του Μαξιμιανού, αλλά ούτε καν ευγνωμοσύνη επέδειξε. Αντί του ευχαριστώ, ο Μαξιμιανός διέταξε την εξαντλητική εξορία του Ορεντίου και των αδελφών του, η οποία κατέληξε στο θάνατό τους. Η ιστορία τους έχει ως εξής. Τα 7 αδέλφια Ορέντιος, Φαρνάκιος, Έρος, Φύρμος, Φυρμίνος, Κυριακός και Λογκίνος ήταν χριστιανοί και υπηρετούσαν συγχρόνως ως στρατιώτες στο τάγμα των Ιωσιλέκτων στην Αντιόχεια υπό τις διαταγές του Ρόδωνα, του άλλοτε ευνούχου Θαλαμιπόλου των Ανακτόρων, στα χρόνια των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού. Από την Αντιόχεια παίρνουν απόσπαση στη Θράκη, όπου εντάσσονται σε μια λεγεώνα. Ήταν η εποχή που οι Σκύθες επαναστάτησαν εναντίον των Ρωμαίων. Σκύθες ήταν οι κάτοικοι της Σκυθίας, χώρας που κατά τους αρχαίους εκτινόταν στα βορειότερα μέρη της Ευρώπης και της Ασίας. Οι Σκύθες μπήκαν στη Θράκη και ο αρχηγός τους, που ήταν ισχυρών σωματικών δυνάμεων και επιδέξιος πολεμιστής, προκαλούσε προσωπικά τον Μαξιμιανό σε μονομαχία για να λύσουν με αυτόν τον τρόπο τις διαφορές τους, αποφεύγοντας τις πολεμικές επιχειρήσεις. Και ναι, μεν ο Μαξιμιανός δεν εμφανίστηκε στη μονομαχία, έστειλε όμως ανταυτού τον Ορέντιο, που ήταν γενναίος στο φρόνημα και δυνατός στη σωματική Ρώμη. Ο Ορέντιος στη μονομαχία νικάει κατά κράτος τον αρχηγό των Σκυθών και τον αποκεφαλίζει. Ο Μαξιμιανός σώθηκε από τη δύσκολη περίσταση που θα του στήχιζε τη ζωή και εξασφάλισε την εθνική νίκη κατά των Σκυθών. Ύστερα από την νίκη αυτήν, ο Μαξιμιανός κάλεσε τον Ορέντιο να θυσιάσει θυσία ευχαριστήρια στους θεούς, αλλά ο Ορέντιος το αποκάλυψε ότι είναι χριστιανός και με τη μυστική επίκληση του ονόματος του Χριστού επετεύχθη η νίκη κατά του Σκύθου. Επομένως στο Χριστό οφείλονται οι ευχαριστίες. Ο Μαξιμιανός οργίζεται, αλλά συγκρατεί το θυμό του. Δεν μπορεί όμως να χωνέψει ότι η νίκη οφειλόταν στο Χριστό. Έστειλε λοιπόν τον Ορέντιο και τους 6 αδελφούς του στο Δούκα της Αρμενίας με την εντολή, αν μεν θυσιάσουν τελικά στους θεούς, να τους στείλει πίσω, αν όχι να τους εξορίσει στη χώρα της Κολχίδας του Ευξήνου Πόντου. Και φυσικά τα 7 αδέρφια προτίμησαν την εξορία παρά την άρνηση του Χριστού. Όμως τη μακρά και εξαντλητική οδηπορία, όλοι τους ο ένας ύστερα από τον άλλον παρέδωσαν την ψυχή τους στο Θεό. Αχάριστη, αγαπητοί ακροατές, η συμπεριφορά του Μαξιμιανού αποδείχτηκε ανάξιος κάθε ευεργεσίας. Μεγάλη και η εμπάθεια των ειδωλολατρών κατά των χριστιανών, δεν ανέχονταν ούτε να ευεργετηθούν από αυτούς. Και ρωτάτε, ύστερα από τόση εμπάθεια, πώς επέζησε η Εκκλησία μας? Επέζησε διότι ήταν και είναι θείο καθίδρυμα,
και ούτε οι πύλες του Άδου δεν θα το κατησχίσουν, αλλά θα παραμένει όρθια και ασάλευτη στους αιώνες για να κατεσχύνει τους θεομάχους όλων των εποχών. Αν ποτέ μπορούσε να καταποντιστεί το πλοιάριο που έφερε μέσα το Χριστό κοιμόμενο, θα μπορούσε να διαλυθεί και η εκκλησία αυτής της εκκλησίας, της ένδοξης και αήττητης. Έντιμα μέλη, ας είμαστε κι εμείς, πόση είναι η τιμή μας, αλλά και πόση η ευθύνη μας.

25 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρονίας. Πρίξ τη γυναικών καλονή Φευρονία, το μη κεφαλής ως καλήσι πρίξ γίνε, δω και δε Φευρονή ξύφη αυχιάνα ή κάδη πέμπτη. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ορεντίου και των εξ γνησίων αδελφού αυτού, οντα ονόματα Φαρνάκιος, Έρος, Φύρμος, Φυρμίνος, Κυριακός και Λογκίνος.

0: Τι αυτή η μέρα, η ανάμνηση στις υπερλόγων και πάσαν ελπίδαν δοθήσει ημίν βοηθείας παρά του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, δια των πρεσβειών της ασπόρος αυτών τεκούσεις κατά των διαγίστε και θαλάσσης κυκλωσάντων την καθημάς βασιλίδα των πόλεων και πανολεθρία παραδοθέντων τελείο αφανισμό.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Αβάδωρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.

0: Εσείς λοιπόν, όταν συναντιόσαστε, πρέπει να ξέρετε γιατί βγαίνετε από το κελί σας και ποτέ να μην βγαίνετε ανεξέλεγκτα. Γιατί αυτός που τριγυρνάει άσκοπα, όπως είπαν οι πατέρες, χάνει τον κόπο του. Καθένας λοιπόν που κάνει κάτι πρέπει να έχει βάλει οπωσδήποτε κάποιο σκοπό και να ξέρει γιατί το κάνει. Ποιος όμως είναι ο σκοπός που πρέπει να έχουμε εμείς όταν συναντιόμαστε? Πρώτα-πρώτα ο σκοπός μας πρέπει να είναι η αγάπη. Γιατί λέει, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριο το Θεό σου. Δεύτερον, για να ακούμε λόγο Θεού. Γιατί οπωσδήποτε όταν βρίσκονται πολύ μαζεμένοι, τότε συμμετέχουν πιο βαθιά και πιο πλατιά στο λόγο του Θεού. Γιατί ενώ πολλές φορές υπάρχει κάτι που δεν το ξέρει κανείς, τυχαίνει ο άλλος να το φέρει στη συζήτηση κάνοντας μια σχετική ερώτηση. Έπειτα, για να καταλάβουμε, όπως είπα πριν, την πνευματική κατάστασή μας. Να τι εννοώ. Ας υποθέσουμε ότι πηγαίνει κανείς να φάει με άλλους. Παρατηρεί τότε τον εαυτόν του και βλέπει αν μπορεί να εγκρατευτεί όταν προσφερθεί ένα καλό φαγητό που του αρέσει και να μην δοκιμάσει από αυτό, ή αντίθετα αν προσπαθεί να παραγκονίσει τον αδελφό και να πάρει περισσότερα από αυτόν. Ακόμα όταν προσφερθεί κάτι χωρισμένο σε μερίδες, αν προσέχει να μην πάρει τη μεγαλύτερη, αφήνοντας τον άλλο τη μικρότερη. Γιατί πολλές φορές δεν ντρέπεται κανείς ακόμα και να απλώσει το χέρι του και να σπρώξει τη μικρή μερίδα στη θέση του αδελφού του και να πάρει τη μεγάλη μπροστά του. Άραγε, πώς είναι η διαφορά της μικρής από τη μεγάλη μερίδα? Πόσο τάχα μπορεί να διαφέρουν οι δύο μερίδες, ώστε για τόσο ευτελή πράγματα να καταδέχεται κανείς να προσβάλλει τον αδελφό του από πλεονεξία και να αμαρτάνει? Ακόμα, όταν τρώει μαζί με άλλους, παρατηρεί αν μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτόν του από την πολυφαγία και να μην τον αφήσει να χορτάσει μέχρι κορεσμού, γιατί όπως είναι φυσικό σε τέτοιες συναντήσεις, βρίσκει κανείς πολλά είδη φαγητών. Βλέπει ακόμα αν προσέχει τον εαυτόν του από την παρησία. Αν μπορεί να βλέπει τον αδελφό του να τον τιμούν και να τον περιποιούνται περισσότερο από αυτόν, χωρίς να στενοχωριέται. Ακόμα παρατηρεί αν μπορεί να βλέπει κάποιον να έχει οικειότητα με έναν άλλον, ή να μιλάει πολύ, ή να γυροφέρνει άσκοπα, και αυτός να μην τον προσέχει ούτε να τον κατακρίνει, αλλά να προσέχει μάλλον κάποιον άλλο που είναι ευλαβέστερος. Και γενικά προσπαθεί να συμπεριφέρεται όπως λένε ότι έκανε ο Αββάς Αντώνιος, που όταν πήγαινε να συναντήσει μερικούς άλλους ασκητές, αν έβλεπε σε κάποιον κάτι καλό, το έπαιρνε και το τηρούσε. Από τον έναν έπαιρνε την πραότητα, από τον άλλο την ταπείνωση, από άλλον την ησυχία, και έφτανε να έχει αποκτήσει του καθενός την αρετή. Να, έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς, και αυτό το σκοπό να έχουμε όταν συναντιόμαστε. Και όταν γυρίζουμε στα κελιά μας, να εξετάζουμε τους εαυτούς μας και να βλέπουμε σε τι ωφεληθήκαμε και σε τι ζημιωθήκαμε. Και για εκείνα που βλέπουμε ότι μας σκέπασε ο Θεός, ας ευχαριστούμε αυτόν που μας σκέπασε, ώστε να περάσουμε την περίσταση χωρίς να ζημιωθούμε. Και για όσα πάλι σφάλαμε, να μετανοούμε, να κλαίμε, να θρηνούμε την κατάστασή μας. Γιατί καθένας ωφελείται ή βλάπτεται από την ίδια την κατάστασή του. Κανένας δεν βλάπτει τον άλλον. Αλλά αν ζημιωθούμε, όπως είπα, ζημιωνόμαστε από την κατάστασή μας. Αν θέλουμε λοιπόν, μπορούμε, όπως συνήθως σας λέω, από κάθε τι να ωφελούμαστε ή να ζημιωνόμαστε. Και σας λέω ένα παράδειγμα για να δείτε ότι έτσι είναι το πράγμα. Συμβαίνει να στέγεται κανείς κάπου νύχτα, δεν εννοώ βέβαια μοναχός, αλλά κάποιος άλλος κοσμικός, και περνάνε από μπροστά του τρεις άνθρωποι. Και ο ένας βάζει στο νου του ότι στέκεται εκεί και περιμένει κάποιον για να πάει να πορνεύσει. Ο άλλος τον θεωρεί κλέφτη. Και ο τρίτος σκέφτεται ότι έχει φωνάξει ένα φίλο του από το διπλανό σπίτι και τον περιμένει να κατέβει για να πάνε να προσευχηθούν. Να λοιπόν, και οι τρεις είδαν τον ίδιο άνθρωπο, στον ίδιο τόπο, και όμως δεν έκαναν γι' αυτόν και οι τρεις την ίδια σκέψη, αλλά ο ένας έβαλε στο μυαλό του το ένα, ο άλλος το άλλο, ο τρίτος άλλο, ο καθένας, όπως φαίνεται, ανάλογα με την προσωπική του πνευματική κατάσταση. Γιατί όπως υπάρχουν οργανισμοί αδύνατοι και φυλάσθενοι, και κάθε τροφή που παίρνουν, και αν ακόμα είναι ωφέλιμη, τη μεταβάλλουν σε αρρώστια, και δεν βρίσκεται βέβαια η αιτία στην τροφή, αλλά στο ίδιο το σώμα που, όπως είπα, είναι φυλάσθενο, και ανάλογα με την κράση του μεταβάλλει και αλλοιώνει τις τροφές, έτσι και η ψυχή που υποφέρει από πνευματική καχεξία βλάπτεται από κάθε τι. Και αν ακόμα πρόκειται για κάτι ωφέλιμο, αυτή βλάπτεται. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα δοχείο με μέλι και του βάλουμε μέσα ένα κομμάτι αψιθιά. Δεν καταστρέφει το μικρό εκείνο κομμάτι όλο το δοχείο με το μέλι? Δεν κάνει όλο το μέλι πικρό? Το ίδιο κάνουμε και εμείς. βγάζουμε λίγη από την πικράδα μας και εξαφανίζουμε το καλό του πλησίον, βλέποντάς το ανάλογα με την κατάστασή μας και αλλοιώνοντάς το ανάλογα με την πνευματική καχεξία μας. Όσοι όμως είναι πνευματικά δυνατοί, μοιάζουν με εκείνον που έχει σώμα εύρωστο, που κι αν ακόμα φάει κάτι βλαβερό, το μεταβάλλει ανάλογα με την κράση του σε θρεπτικό συστατικό και δεν τον βλάπτει ούτε και αυτή η κακή τροφή, επειδή όπως είπα, το σώμα του είναι δυνατό και ανάλογα με την κράση του μεταβάλλει και την τροφή. Και όπως ακριβώς είπαμε για τον πρώτο οργανισμό που και την καλή τροφή τη μεταβάλλει ανάλογα με την καχεξία του σε βλαβερό συστατικό, το ίδιο συμβαίνει και με αυτόν. Ανάλογα με το εύρος στο σώμα του, ακόμα και τη βλαβερή τροφή τη μεταβάλλει σε θρεπτικά συστατικά. Και σας λέω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε καλύτερα. Ο χείρος έχει σώμα γερό. Η δε τροφή του είναι τα ξυλοκέρατα, τα κουκούτσια από τα φοινίκια και η λάσπη. Και όμως, επειδή έχει γερό σώμα, και αυτού του είδους την τροφή τη μεταβάλλει σε θρεπτικά συστατικά. Έτσι κι εμείς, αν έχουμε καλές αρχές και καλή πνευματική κατάσταση, μπορούμε, όπως είπα πριν, από το κάθε τι, και αν ακόμα δεν είναι ωφέλιμο, να ωφελούμαστε. Και πολύ ωραία λέει ο σοφός Σολομών στις Παροιμίες, αυτός που βλέπει ήρεμα και γλυκά προκαλεί τη συμπάθεια των άλλων. Και αλλού λέει, σε όποιον λείπει η φρόνηση, όλα έρχονται αντίθετα και ανάποδα. Άκουσα για έναν αδελφό ότι όταν επισκεπτόταν κάποιον άλλον αδελφό και έβλεπε το κελί του ασυγείριστο, απεριποίητο σκεπτόταν. Είναι μακάριος αυτός ο αδελφός, γιατί κατάφερε και ξεπέρασε τη μέρημνα όλων των γήινων πραγμάτων και ανύψωσε έτσι όλο το νου του στο Θεό, ώστε δεν διακόπτει την πνευματική του εργασία, ούτε για να τακτοποιήσει και αυτό ακόμα το κελί του. Πάλι αν πήγαινε σε άλλον και έβλεπε το κελί του συγυρισμένο, καθαρό, περιποιημένο, σκεπτόταν. Όπως ακριβώς είναι η ψυχή του αδελφού καθαρή, το ίδιο καθαρό είναι και το κελί του. Ανάλογα με την κατάσταση της ψυχής του, είναι και η κατάσταση του κελιού του. Και ποτέ δεν έλεγε για κανέναν, είναι ανοικοκύρευτος ή είναι ματαιόδοξος. Αλλά επειδή ο ίδιος βρισκόταν σε καλή πνευματική κατάσταση, τον ωφελούσαν και οι δύο. Ο Φιλάγαθος Θεός να μας χαρίσει καλή πνευματική κατάσταση, για να μπορούμε κι εμείς να ωφελούμαστε από τον καθέναν, και ποτέ να μην βάζουμε κακό στο νου μας για τον πλησίον μας. Και αν καμιά φορά βάλουμε το κακό στο νου μας ή σκεφτούμε καχύποπτα εξαιτίας της δικής μας κακίας, αμέσως ας στρέψουμε αλλού το λογισμό μας ώστε να σκεφτεί το καλό. Γιατί με το να μην βάζουμε στη συνείδησή μας κακό για τον πλησίον, αποκτούμε με τη χάρη του Θεού την αγαθότητα. Δεύτερη επιστολή στους προέστους των μοναστηριών και στους υποτακτικούς. Πώς πρέπει να ασκούν την επιστασία των αδελφών και πώς πρέπει οι αρχάριοι να υποτάσσονται σε αυτούς. Αν είσαι προϊστάμενος αδελφών, φρόντιζέ τους με αυστηρότητα και ευσπλαχνία, διδάσκοντάς τους την πράξη της μοναχικής ζωής με λόγια και με έργα, περισσότερο όμως με έργα, επειδή το καλό παράδειγμα είναι πιο αποτελεσματικό. Και αν μπορείς, να τους γίνει σε υπόδειγμα και στα διακονήματα που απαιτούν σωματικό κόπο. Αν όμως είσαι φιλάσθενος, να τους παραδειγματίζεις με την καλή σου πνευματική κατάσταση και με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που απαριθμεί ο Απόστολος, δηλαδή την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, τη χριστότητα, την αγαθοσύνη, την πίστη, την πραότητα και την αντίπαλο όλων των παθών, την εγκράτεια. Όταν γίνονται σφάλματα, να μην εκφράζεις έντονη αγανάκτηση, αλλά να υποδεικνύεις ήρεμα τη βλάβη που προέκυψε από το λάθος που έγινε. Και αν χρειαστεί να επιτιμήσεις κάποιον, να αναζητείς την κατάλληλη στιγμή. Να μην παρατηρείς με άκαμπτη αυστηρότητα τα μικρά σφάλματα, σαν να είσαι ο ίδιος τέλειος, ούτε συνέχεια να ελέγχεις. Γιατί αυτό είναι φορτικό πράγμα και από τη συνήθεια του ελέγχου φτάνει κανείς στην αναισθησία και την αδιαφορία. Μην δίνεις εντολές με τρόπο προστακτικό, αλλά με ταπείνωση, σαν να μελετάτε μαζί με τον αδελφό το θέμα. Γιατί ο λόγος που έχει αυτή τη βάση γίνεται προτρεπτικός και όχι επιτακτικός και πείθει και αναπαύει περισσότερο τον πλησίον. Όταν πάλι ο αδελφός σου είναι ταραγμένος και αντιστέκεται σε αυτά που του λες, φύλαξε τη γλώσσα σου να μην βγάλει ούτε έναν οργύλο λόγο και μην αφήνεις την καρδιά σου να υπερηφανευτεί απέναντί του. Αλλά θυμήσου ότι ο αδελφός σου είναι μέλος του σώματος του Χριστού και εικόνα του Θεού που επηρεάζεται από τον κοινό μας εχθρό. Σπλαχνίσου τη λοιπόν, γιατί είναι πιθανόν ο διάβολος, χρησιμοποιώντας το δικό σου θυμό, να την εχμαλωτήσει και να τη θανατώσει με τη μνησικακία και έτσι να χαθεί από δική σου απροσεξία μια ψυχή για την οποία ο Χριστός πέθανε. Και να μην ξεχνάς ότι και εσύ θα κριθείς για την ίδια αμαρτία της οργής. Έχοντας λοιπόν συνέστηση της αδυναμίας σου, συμπάθησε τον αδελφό σου και ευχαρίστησε το Θεό γιατί σου δόθηκε αφορμή να συγχωρέσεις, ώστε να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό για τις μεγαλύτερες και περισσότερες αμαρτίες σου. Γιατί λέει η Γραφή, συγχωρέστε για να συγχωρεθείτε. Αλλά μήπως νομίζεις ότι ο αδελφός σου βλάπτεται από τη μακροθυμία σου? Ο Απόστολος Παύλος όμως μας παραγγείλει να νικάμε το κακό με το καλό και όχι το κακό με το κακό. Και οι πατέρες λένε, εάν επιτιμώντας κάποιον οργιστείς, ικανοποίησες το δικό σου πάθος. Και κανένας βέβαια μυαλωμένος άνθρωπος δεν γκρεμίζει το σπίτι του για να κτίσει το σπίτι του διπλανού του.
1: Αβάδωρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Το ραδιόφωνο μας αναφέρεται και εκπέμπει ειδικά για τους ταπεινούς και απλούς χριστιανούς που χαίρονται κάθε λόγο του Θεού και κάθε δικό του έργο. Ακούγεται διαδικτυακά στην Κύπρο μας αλλά και σε 136 χώρες στο εξωτερικό, προς δόξαν Θεού. Πανηγυρίς του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, Κοσμά και Δαμιανού. Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πανηγυρίζει με την ευκαιρία

0: ειδικού κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 10 το βράδυ θα ακολουθήσει η Αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερουνού Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα εορταστεί η μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εκ μεταθέσεως. Θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό από τις 6:30 το πρωί.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Ακολουθεί ομιλία που εκφωνήθηκε στις 5 Ιουνίου 2011 από τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Γεωργόπουλο με θέμα «Τι είναι το Ρεΐκι».
1: Ευχαριστώ πολύ τον Πατέρα Κυριακό και εσάς για το χρόνο σας. Ο χώρος μου είναι εξαιρετικά αγαπητός. Εγώ μαθητεύω στον Πατέρα Κυριακό, είναι δασκαλός μου. Και βέβαια βρίσκομαι σε ένα χώρο και σε μια εκδήλωση όπου εμπνευστής και ιδρυτής ήταν ο ίμνησος πατέρας Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Εμείς οι νεότεροι δεν υπήρξαν βέβαια άμεσοι συνεργάτες του, αλλά για πολλά χρόνια, για δεκαετίες ακόμα, έτσι, θητεύουμε και μαθητεύουμε στη σκέψη και στα έργα του πατρός Αντωνίου. Είμαστε δηλαδή κοινωνοί και του έργου του και του οραματισμού του και του σχεδιασμού του. Γι' αυτό η χαρά μου είναι μεγάλη, γιατί βρίσκομαι σε αυτόν τον χώρο. Η εποχή μας είναι εποχή σύγχυσης. Η σύγχυση αυτή επιτείνεται όταν εμπλέκεται σε ένα χώρο ο οποίος είναι πολύ πιο λεπτός και έχει σχέση με την υγεία του ανθρώπου. Και σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο έχονται κάποιες εναλλακτικές, λένε κάποιοι άνθρωποι, εναλλακτικές θεραπείες. Για την ακρίβεια και πιο σωστά κάποιες ανορθόδοξες θεραπείες, οι οποίες ενώ εμπεριέχουν πολλά θρησκευτικά και παραθρησκευτικά στοιχεία από συγκεκριμένους χώρους, αυτά τα πράγματα αποσιωπούνται. Υποστηρίζουν ότι αυτές οι ανορθόδοξες θεραπείες είναι κάτι το ουδέτερο θρησκευτικό, δεν ενδιαφέρει, δεν έχει σχέση με θρησκεία και οτιδήποτε άλλο, και ότι είναι ένας χώρος επίσης ο οποίος μπορεί να συμβάλλει μαζί με την κλασική ιατρική σου να αποκατασταθεί η υγεία του ανθρώπου. Η πείρα δείχνει όμως ότι η εμπλοκή των ανθρώπων με τέτοιες ανορθόδοξες μεθόδους και μάλιστα συστηματική εμπλοκή και ενασχόληση λειτουργεί πολλές φορές δελεαστικά ή υιοθετούν οι άνθρωποι αντιλήψεις που τους οδηγούν σε ατραπούς και καταστάσεις που είναι μη συμβατές με την ορθόδοξη πίστη μας και φυσικά δεν είναι συμβατές και με την κλασική επιστήμη. Μία από τις πιο διαδεδομένες και πιο, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, επικίνδυνες ανορθόδοξες θεραπείες οι οποίες προβάλλονται σήμερα είναι και το Ρέικι. Στη δική μας συνομιλία θα προσπαθήσουμε να δούμε κάποια ιστορικά στοιχεία. Θα δούμε μέσα από κείμενα ανθρώπων που ασχολούνται με το Ρέικι και με βάση βέβαια και την ειδική, την επιστημονική βιβλιογραφία, τι είναι το Ρέικι, ορισμένα πράγματα από την ιστορία του. Θα δούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία, τα παραθρησκευτικά τα οποία υπάρχει μέσα στο συγκεκριμένο σύστημα. Θα δούμε τον αποκρυφιστικό του χαρακτήρα, όπως είναι κατά εμέ σίγουρος και σύμφωνα και με άλλους βέβαια ερευνητές, ώστε για να μπορούμε να υπάρχει ενημέρωση, γιατί η γνώση είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Ας αρχίσουμε από την ονομασία. Η έννοια της ζωτικής δύναμης είναι ένας τέρμινος τεχνικός όρος στις διάφορες ανώσεις.

0: ορθόδοξες θεραπευτικές μεθόδους, διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά το νόημα είναι το ίδιο. Έτσι λοιπόν έχουμε την πράνα στην ινδική φιλοσοφία, το τσι εκεί στην κινέζικη ιατρική, το κα των αρχαίων Αιγυπτίων, τον παράκα το σούφι, την ουμία του παράκλεσου. Η λέξη ρεϊκή σημαίνει συμπαντική ενέργεια και αποτελείται από τις λέξεις ρεϊ και κι. Το ρεϊ είναι η παγκόσμια ενέργεια και το κι είναι η ζωτική ενέργεια όλων των ζωντανών οργανισμών. Αυτή είναι η ετυμολογία της λέξης. Η προέλευση του ρεϊκή. Σύμφωνα με την κλασική και την ευρύτερα διαδεδομένη άποψη, η οποία σημειωθεί ότι από πολλούς νεότερους ερευνητές των θεμάτων αιρέσεως και παραθρησκείας, η παραδοσιακή ιστορική αφήγηση της ανακάλυψης του ρέικι θεωρείται ως θρύλος, χωρίς επαρκές ιστορικό υπόβαθρος, είναι η εξής. Αναβιωτής του ρέικι είναι ο Μικάο Σούι, ο οποίος γεννήθηκε 15 Αυγούστου του 1862 στο χωριό Γιάνγκο που βρίσκεται στην επαρχία Γιαμγκάντα του νομού Γκυφού στη νότια Ιαπωνία. Παντρεύτηκε τη Σαντάκο Σουζούκη και έκαναν δύο παιδιά. Πέθανε σε 9 Μαρτίου του 1926 από εγκεφαλικό, ενώ είχε επιβιώσει από άλλα δύο εγκεφαλικά δύο χρόνια νωρίτερα. Είναι θαμμένο στο ναό Σαϊχόντζι, ένα βουδιστικό ναό στα προάστια του Τόκιο. Εκεί επίσης είναι θαμμένη και η οικογένειά του. Αυτά είναι ιστορικώς εξακριβωμένα στοιχεία του βίου του Μικάο Σούι, που υποτίθεται είναι ο εφευρετής ή ο αναβιωτής του Ρέικι. Τα στοιχεία τα οποία αγγίζουν τον θρύλο και δεν είναι ιστορικά επιβεβαιωμένα, όμως στη Δύση προβάλλονται σαν ιστορικά δεδομένα, υπάρχει μια, δεν επιβεβαιώνονται, απλώς προβάλλονται, είναι τα εξής. Ο Μικάο Σούι ζούσε στο Κιότο της Ιαπωνίας και δίδασκε σε ένα ιαπωνικό χριστιανικό σχολείο. Κάποια μέρα, μερικοί μαθητές του το ρώτησαν αν γνώριζε τον τρόπο που θεράπευε ο Ιησούς και αν μπορούσε ο ίδιος να κάνει μια τέτοια θεραπεία. Καθώς τα ερωτηματικά αυτά ετέθηκαν στο Μικάο Σούι, ήταν αξεπέραστα και για τον ίδιο, αποφάσισε να παραιτηθεί από τη θέση του δάσκαλου και να ερευνήσει το θέμα πιο βαθιά. Η εσωτερική αυτή αναζήτηση τον οδήγησε στις ΗΠΑ, που έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα της θεολογίας από το Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Η εσωτερική του αναζήτηση δεν ικανοποιήθηκε από τις χριστιανικές γραφές και αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ινδία για να μελετήσει ινδικά και κινέζικα αρχαία κείμενα. Μελέτησε επίσης παλιές σανκριστικές σούτρες. Εκείνον τον καιρό έμεινε σε ένα μοναστήρι κοντά στο Κιότο και ο ηγούμενος του μοναστηριού, βλέποντας την εσωτερική του αγωνία για την αναζήτηση της γνώσης, του επέτρεψε να διαβάσει κείμενα από τη βιβλιοθήκη του μοναστηριού, τα οποία ήταν απαγορευμένα στο κοινό. Έχοντας πλέον τη γνώση από τα κείμενα, αλλά όχι και την εσωτερική εμπειρία, αποφάσισε να αποσυρθεί στο Κουριγιάμα, το ιερό όρος Ιαπωνίας. Έκανε διαλογισμό, νίστευε και προσευχόταν στο Θεό να το αποκαλύψει την ουσία των κειμένων που μελετούσε. Η διαδικασία στην οποία υπέβαλε τον εαυτό του ήταν πολύ σκληρή, όμως η εσωτερική του απόφαση μετάβλητη. Λίγο πριν τη λήξη των 21 ημερών, του συνέβη κάτι πολύ ασυνήθιστο. Ήταν πολύ πρωί και ακόμα σκοτεινά όταν είδε ένα πολύ λαμπρό φως να κινείται με ταχύτητα προς την κατεύθυνσή του. Το φως αυτό μεγάλωνε διαρκώς μέχρι που τον χτύπησε στο μέτωπο. Τότε έχασε τις αισθήσεις του. Όταν συνήλθε, ένα έντονο άσπρο φως εξακολουθούσε να τον περιλούζει και είδε μπροστά του ορισμένα σανσκριστικά σύμβολα, τα οποία αναγνώρισε σαν κάτι πολύ οικείο να λάμπουν χρυσά. Επιστρέφοντας στο Κιότο, αισθανόταν γεμάτος δύναμη και ενέργεια. Κάποια στιγμή σκόνταψε, χτύπησε το δαχτυλό του ποδιού του. Έσκυψε και το κράτησε με το χέρι του. Αμέσως ο πόνος εξαφανίστηκε και το αίμα σταμάτησε. Τότε πλέον συνειδητοποίησε ότι μια ασυνήθιστη ενέργεια, η οποία ήταν ικανή να θεραπεύει, διαπερνούσε τα χέρια του. Έτσι γεννήθηκε το φυσικό θεραπευτικό, λένε, σύστημα Ουσούι Ρέικι. Αυτά τα στοιχεία τα οποία πριν λίγο ακούσαμε είναι τα στοιχεία τα οποία δομούν το θρύλο, δεν είναι επιβεβαιωμένα ιστορικά, γιατί όμως προβάλλονται από τους εκφραστές και τους οπαδούς του Ρέικι. Το πρώτο και βασικό είναι ότι παρουσιάζουν τον Ουσούι, τον ιδρυτή του Ρέικι, σαν ένα είδος χριστιανού. Έτσι. Κάτι που είναι ανακριβές. Το δεύτερο, προσπαθεί να αναζητήσει τον τρόπο που θεραπεύει ο Χριστός. Και εδώ πέρα βεβαίως είναι αφελές, γιατί ο Χριστός δεν είναι να σταματοποιήσει σαν κάποιους πολλούς πώς χρησιμοποιεί, τι ενέργειες χρησιμοποιεί μια θεραπεύση. Και τον τρίτον, αυτός υποτίθεται χριστιανός, υιοθετεί θρησκευτικές εξωχριστιανικές πρακτικές για να δώσει λύση. Αμέσως λοιπόν, έστω και αν ήταν χριστιανός, βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει μία σύγχυση, έτσι, που καταρρύπτει και αποδεικνύει ότι όλη η προσπάθεια αφετηρίας προσέγγισης του Ρέικη, εφεύρεσης του Ρέικη, είναι προβληματική εξυπαρχής. Υιοθετεί σαν χριστιανικά σύμβολα, εξωχριστιανικά θρησκεία, εξωχριστιανικές πρακτικές, διαλογισμό, σε ένα χώρο έτσι, ο οποίος δεν είναι, έχει κάποια άλλη θρησκευτική παράδοση. Αυτή είναι η μία γραμμή, η πιο διαδεδομένη και η πιο αδνόδυνη, όπως προβάλλεται από τους οπαδούς του Ρέικη συνήθως στη Δύση. Υπάρχει μια δεύτερη εκδοχή που συνδέει το Ρέικη με την ιαπωνικής καταγωγής κάτοικο της Χαβάης Χαούγιο Τακάτα. Οι Τακάτα υποστηρίζουν υπήρξη ως καπανέας για το Ρέικη. Ήταν μια νικέιτζιν που στα ιαπωνικά σημαίνει μετανάστες που ζει στο εξωτερικό και είχε γεννηθεί στη Χαβάη το 1900. Η Τακάτα, σύμφωνα με τις διάφορες πηγές, είχε πει ότι το 1941, αφού είχε μυηθήσει η διαδικασία αυτή, είχε από την εποπτεία της 5 δασκάλους Ρέικη στη ζωή. Μέχρι το θάνατό της, το 1980, είχε δώσει τον τίτλο του δασκάλου Ρέικη σε 22 άτομα και έχασε διαδοχό της την εγγονή της. Μετά το θάνατο της Τακάτα, στο δυτικό κίνημα του Ρέικη χωρίστηκε σε δύο βασικά τμήματα, στο σύνδεσμο Ρέικη και τη μέθοδο ακτινοβολίας, με φυσικά διαφορετικές έτσι, υπευθύνους κάθε κλάδος. Από αυτούς τους αρχικούς κλάδους προήλθαν διάφορα παρακλάδια, όπως και άλλοι ανεξάρτητοι δάσκαλοι Ρέικη. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν βάσιμα ότι τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στην παραδοσιακή αντίληψη είχαν διπλή στόχευση, δηλαδή αφενός μέσα σχετικά με τον Ιησού συνδυάζουν στοιχεία που θα έπρεπε το Ρέικη να διαθέσει στην Ιαπωνία, διαλογισμός, ιερό όρος, φωτισμός, αλλά συνδυάζουν και στοιχεία για τη διάδοση και την αποδοχή του Ρέικη στη Δύση, χριστιανική ιδιότητα του Ιησού, και γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε, χαρακτηρίζουν το Ρέικη πολλοί ερευνητές που ασχολούνται με το θέμα της προθρησκείας ως αμερικανική κίνηση με αποανατολίτικο βάθος. Δέχονται ότι αυτές οι οποίες κατεξοχήν που λέγεται το Ρέικη δεν είναι ο Ουσούι ο μύθος, αλλά η Τακάτα, έτσι, η Άπωνας μετανάστης στη Χαβάη, η Χαβάη είναι μέλος, είναι τμήμα του συγκροτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα έχουμε μία κίνηση που αναδύεται από η Άπωνα μετανάστες σε αμερικανικό χώρο, αλλά ουσιαστικά είναι στραμμένη προς την Άπωνα-Ανατολή και συγκεκριμένα στην Ιαπωνία. Τώρα, πώς παρουσιάζεται από τους επουαδούς και τους δασκάλους το Ρέικη? Το Ρέικη, λέγουν, είναι μια καθαρή θεραπευτική ενέργεια και δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε θρησκεία ή κοσμοθεωρία, ούτε ανταγωνίζεται άλλες μορφές θεραπευτικές αγωγές. Αυτά λένε οι άνθρωποι αυτοί. Τι άλλο κάνει το Ρέικη, λένε οι οπαδοί και οι δάσκαλοι του Ρέικη. Το Ρέικη αποκαθιστά την επαφή μας με την ξεχασμένη από καιρό πανίσχυρη ζωτική ενέργεια. Μας μαθαίνει να αγαπάμε τον εαυτό μας, να γεφυρώσουμε το χάσμα που εμείς οι ίδιοι δημιουργήσαμε ανάμεσά μας, με τους συνανθρώπους μας, με τη φύση, ώστε να μπορέσουμε όλοι να ζήσουμε πάλι αρμονικά. Αυτή είναι μία προσέγγιση, έχει ένα ελκυστικό λεξιλόγιο, τελείως ουδέτερη, ανώδυνη θεραπευτική ενέργεια, καμία σχέση με θρησκεία, που καθιστούμε την αρμονία με τους συνανθρώπους μας, τη φύση, με τον εαυτό μας. Η εποχή μας είναι πολύ δύσκολη, είναι έτσι. Άρα, αυτούς είδους το λεξιλόγιο σε κουρασμένους ανθρώπους έτσι, τους προδιαθέτει θετικά να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο χώρο. Αυτή είναι μια προσέγγιση, η πολύ ουδέτερη όπως παρουσιάζεται. Σε κείμενα δασκάλων όμως του Ρέικη υπάρχει μια άλλη προσέγγιση, πιο αποκαλυπτική για τη φύση του Ρέικη αλλά και για την παρουσία του αποκρυφιστικού στοιχείου μέσα του. Και είναι η εξής που διαβάζουμε σε έντυπο του χώρου. Αυτό που θα σας διαβάσω είναι από έντυπο από ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί και κάνουν Ρέικη. Το Ρέικη, λέγουν, έχει σκοπό να περιβάλλει με τη θεϊκή ουσία του, προσέξτε ορολογία, ο από πάνω μας λέει ο δάσκαλος δεν έχει καμία θέση με θρησκεία, ο άλλος ο δάσκαλος εδώ μας λέει έχει σκοπό να περιβάλλει με τη θεϊκή ουσία του τα μπλοκαρισμένα μας ενεργειακά κέντρα. Μπλοκαρισμένα ενεργειακά κέντρα έχουμε στοιχείο Ινδουιστικής, Βουδιστικής κλπ. Από ανατολίτικης ανθρωπολογίας θρησκευτικής, αφού δεν έχει σχέση με θρησκεία, πώς υιοθετείς θρησκευτική φρασιολογία ενός χώρου για να ερμηνεύσει το χώρο, απορία εκφράζουμε, να μας αφυπνίσει σταδιακά ώστε να μπορέσουμε να διευρύνουμε τη συνειδητότητά μας πέρα από ό,τι εμείς θεωρούμε φυσιολογικό. Διεύρυνση συνειδητότητος, ένας κλασικός όρος που το βλέπουμε σε πολλές ομάδες αποκρυφιστικές, στις ομάδες της νέας εποχής. Έτσι, διεύρυνση αποκρυφιστικότητος. Και συνεχίζει μετά. Δεχόμενη την ενέργεια ΡΕΕ και αρχίζουμε σιγά σιγά να ανακαλύπτουμε νέες προοπτικές του εαυτού μας, να ανοίγουμε περισσότερο στη συμπαντική αγάπη που δίνει στον καθένα μας χωρίς όρους, αρχίζουμε να πιστεύουμε στη Θεία Πρόνοια, πάλι θρησκευτικό όρο, εμπιστευόμαστε την εσωτερική μας καθοδήγηση και την εσωτερική μας φωνή που δεν προέρχεται από την προσωπικότητα, ας προσέξουμε τώρα, αλλά από τον ανώτερο εαυτό μας και μας οδηγεί στην επίγνωση του ποιοι ακριβώς είμαστε. Συνειδητότητα, ανώτερος εαυτό μας, εσωτερική φωνή, καθοδήγηση, έτσι. Όρους που βλέπουμε σε πλήστες όσες ομάδες και αποκρυφιστικές και της νέας εποχής. Για να μην σας κουράσω άλλο, θα σας διαβάσω ακόμα μία πρόταση, για να δούμε ότι εδώ πέρα η επόμενη πρόταση που είναι από δάσκαλο του ΡΕΗ και αυτά, από το χώρο, δεν τα λέω οι παπάδες αυτά, είναι ορισμοί από το χώρο τους. Η ενέργεια ΡΕΗ μας δίνει τις θετικές δονήσεις που χρειάζεται η ψυχή μας και τα λοιπά. Όταν ακούει κανείς για θετικές δονήσεις, ξέρει ότι βρίσκεται μέσα ακριβώς στην καρδιά του αποκρυφιστικού χώρου. Και έχουμε το εξής πρόβλημα. Η πρώτη μας λένε είναι μια θεραπευτική ενέργεια, δεν έχει σχέση με θρησκεία, έτσι, βοηθάει να έχουμε αρμονία, αυτό προβάλλεται προς τα έξω, και προς τα μέσα στα έντυπα των δασκάλων που εμπνεύουν στον κύκλο του εσωτερικού, σε όσους θελήσουν να κάνουν ρέκι, τι είναι το ρέκι, βλέπουμε να έχουμε φρασιολογία, περιγραφές, ορολογία και προσέγγιση που δεν έχουν όχι επιστημονικό χαρακτήρα, δεν είναι δηλαδή μορφή θεραπευτική, αλλά τις συναντάμε σε παθητικές ομάδες και κυρίως σε ομάδες λεγόμενης νέας εποχής. Στοιχειώδης λογική και απλό μυαλό οφείλει όλους να μας προβληματίσει όταν έχουμε διπλή προσέγγιση και διπλή παρουσίαση. Το Ευαγγέλιο λέει όλα είναι φως. Και στο φως δεν κρύβεται τίποτα. Το ρέικι, αυτοχαρακτηριζόμενο ως θεραπευτικό σύστημα, ως θεμελιώδη χαρακτηριστικά, έχει επίσης τρεις βαθμούς, κατ' άλλους τέσσερις, με αντίστοιχες μοιήσεις και τη χρήση συμβόλων. Πριν αναφερθούμε στις μοιήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, θεωρούμε σκόπιμο από έντυπο του χώρου, πάλι από το χώρο του συγκεκριμένου, να δούμε πώς παρουσιάζεται η λεγόμενη θεραπεία ρέικι, που είναι το τελικό ζητούμενο και θεωρεί τις μοιήσεις, η θεραπεία ρέικι, θεωρεί τις μοιήσεις ως προαπαιτούμενο. Γράφουν οι άνθρωποι του χώρου. Το ρέικι διοχετεύθηκε στους ανθρώπους για να μπορέσουν να έρθουν πάλι σε επαφή με τις θεϊκές δονήσεις. Για να διευρύνουν το νου τους και τη συνειδητότητά τους και να αντιληφθούν το μεγαλείο της δημιουργίας. Το ΡΕΙΚ είναι μια ενεργειακή θεραπευτική δόνηση που έχει σαν σκοπό να θεραπεύσει τον εγκλωβισμένο στην ύλη νου και τα αρνητικά συναισθήματα που δημιουργούνται και μας κάνουν δυστυχισμένους με αποτέλεσμα να αρρωσταίνουμε. Η ενέργεια ΡΕΙΚ διοχετεύεται από το σύμπαν και περνάει μέσα από τον διοχετευτή που λειτουργεί σαν κανάλι. Για να γίνεις κανάλι της ενέργειας ΡΕΙΚ πρέπει να πάρει τις αντίστοιχες μοιήσεις από κάποιον μοιημένο που συνηθίζει να λέγεται Reiki Master ή δάσκαλος Reiki. Όταν δέχεσαι την ενέργεια Reiki σε κάποια συνεδρία, ακούστε τώρα περιγραφή, αισθάνεσαι μια αόρατη απαλή δόνηση να σε περιβάλλει. Χαλαρώνεις και αισθάνεσαι ευεξία. Παλιά συναισθηματικά μπλοκαρίσματα μπορούν να δυθούν από τα βάση του εαυτού σου εκεί που τα έχεις σταμένα, γιατί θα ήθελα να τα ξεχάσεις. Η ενέργεια ρέικι μεταδίδει αγάπη, τη θεϊκή αγάπη. Η ενέργεια ρέικι σε κάνει να αισθάνεσαι ολόκληρο και πιο ενωμένος με το θεϊκό σου κομμάτι. Η ενέργεια ρέικι σε κάνει να αισθάνεσαι ολόκληρο και πιο ενωμένος με το θεϊκό σου κομμάτι, τον ανώτερο εαυτό σου. Τι έχουμε εδώ πέρα? Το θεϊκό μας κομμάτι, ο ανώτερος εαυτός μας, ο Θεός που είναι μέσα μας και ταυτίζεται με εμάς, είναι η κλασική κοσμαντήληψη περί Θεού της νέας εποχής. Δεν είναι Θεός προσωπικός ο οποίος υπέκεται, όλα είναι ένα, ο Θεός είναι μέσα μας, οφείλουμε απλώς με την αναδείξη να τον αναδείξουμε και να τον αναζητήσουμε και να τον αναδείξουμε. Και υπάρχει το εξής ερώτημα. Όπως περιγράφουν οι δάσκαλοι του Ρέικι, το Ρέικι, αμφιβάλλει κανείς ότι έχουμε συγκεκριμένα ένα εποχήτικο αποκρυφιστικό σύστημα το οποίο απλώς έχει προσωπεί επένδυση θεραπείας? Νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Το απόσπασμα το οποίο διαβάσαμε και το οποίο προέρχεται από έντυπο του χώρου που το υπογραμμίζουμε πάλι, χωρίς δυσκολία, τι βλέπουμε? Ότι βρήθη από αποκρυφιστική νεοποχήτη κυρολογία και επίσης είναι αποκαλυπτικό γιατί γίνεται λόγος για την παρουσία αποκρυφιστικών στοιχείων στο Ρέικι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περιγραφή του χώρου των συνεδριών και οι συνθήκες που είναι αναγκαίες για να γίνουν οι μοιήσεις του Ρέικι. Διαβάζουμε πάλι σε έντυπο του χώρου. Το καλύτερο μέρος για να κάνετε αγωγή Ρέικι είναι ένα τραπέζι του μασάζ, αλλά και ένα κρεβάτι, μια καρέκλα, ένα παχύ χαλί, ένα σωρό αποκατάλληλα τοποθετημένα μαξιλάρια. Για να εξαγνίσουν το περιβάλλον, δεν νομίζω πάει κανείς σε κανένα γιατρό να κάνει θεραπεία στην κλασική ιατρική και του κάνει έτσι μαντζούνια και τελειωτικά ο γιατρός για να εξαγνίσει το περιβάλλον. Για να εξαγνίσουν το περιβάλλον και για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την αγωγή, πολλοί θεραπευτές χρησιμοποιούν απαλό φωτισμό ακόμα και κεριά. Μερικοί διακοσμούν την αίθουσα με φωτογραφίες ή ομοιώματα επιφωτισμένων ανθρώπων. Ποια είναι αυτά τα επιφωτισμένα πρόσωπα? Ή άλλα αντικείμενα που γαλινεύουν την ψυχή. Κάποιοι βάζουν απαλή κλασική ή new age μουσική σε χαμηλή ένταση όταν κάνουν αγωγή στους πελάτες τους. Άλλοι πάλι καίνε θυμίαμα ή χρησιμοποιούν άλλα μέσα για να εξαγνίσουν την ενέργεια του δωματίου πριν κάνουν κάποια αγωγή. Εξαρτάται από την προσέγγιση που επιλέγει ο καθένας και αυτό που του λέει η διέστησή του. Εξαγνισμός ενέργειας, πεφωτισμένες λιβάνι, πεφωτισμένες προσωπικότητες, μουσική νέας εποχής, φωτισμός, κεριά. Έτσι. Πού παραπέμπει? Σε συνθήκες μοίησης που βλέπουμε σε άλλους χώρους αποκρυφιστικούς. Να δούμε λίγο και αυτό που λένε για συνεδρία Ρέικι. Πώς γίνεται? Το άτομο που θα δεχθεί για να λάβει Ρέικι ξαπλώνει και χαλαρώνει. Η συνεδρία γίνεται πάντα πάνω από τα ρούχα. Το άτομο που δίνει Ρέικι ακουμπάει απαλά τις παλάμες σε διάφορα σημεία του σώματος και τα αφήνει αρκετά λεπτά σε κάθε σημείο. Η συνεδρία γίνεται πάντα σε έναν καθαρό, άνετο, ήρεμο χώρο με χαμηλά φώτα και χαλαρωτική ατμοσφαιρική μουσική. Τι προσφέρει? Χαλάρωση, νοητική καθαρότητα, συναισθηματική αρμονία, αποτοξίνωση, αποβολή άγχους, δράσωμα θετικά σε ψυχοσωματικά μπλοκαρίσματα, στον πόνο και συχνά σε ασθένειες. Οι μοιήσεις και τα σύμβολα είναι, ελέγχουν οι ειδικοί αυτοί στον χώρο του Ρέικι, από ενεργειακή, προσέξτε, συντονισμή από κάποιον Ρέικι δάσκαλο με σκοπό να ανοίξουν την ενεργειακή δόνηση της ακτίνας Ρέικι. Όπου και να προσεγγίσουμε το Ρέικι από έντυπα του χώρου, από οποιαδήποτε πλευρά, βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας να επαναλαμβάνονται αποκρυφιστική φρασιολογία και πρακτική. Ενεργειακός συντονισμός, ενεργειακή δόνηση, ακτίνα Ρέικι. Οι μοιήσεις συντονίζουν τα ενεργειακά κέντρα και σε καθιστούν πάλι κανάλι όπου διοχετεύεται η ενέργεια Ρέικι. Υπάρχουν τρεις βαθμοί, τρία στάδια συντονισμού ώστε το ενεργειακό σου πεδίο να διαβληθεί σταδιακά και να προσαρμοστεί στις αντίστοιχες δονήσεις των μοιήσεων. Γι' αυτό οι μοιήσεις δεν δίνονται όλες μαζί, αλλά μία κάθε φορά. Μεταξύ τους μεσολαβεί ένα διάστημα που για τον καθένα διαφέρει ανάλογα με τον πόσο είναι έτοιμος να αφαιθεί στην ενέργεια και να αντιληθεί τις υψηλότερες δονήσεις. Το διάστημα των μοιήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μήνα και μπορεί να φτάσει και τον ένα χρόνο. Ο καθένας γνωρίζει πότε είναι έτοιμος να περάσει στην επόμενη βαθμίδα. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αυτού του είδους οι μοιήσεις είναι φανερές? Οι ειδικοί στον χώρο λένε όχι. Οι μοιήσεις στο Ρέικι είναι μυστικές. Ο μοιημένος του πρώτου βαθμού δεν γνωρίζει ούτε τη διαδικασία της μοίησης, ούτε τα σύμβολα με τα οποία μοιήθηκε. Και τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο πάλι μεγάλο έτσι, κεφάλαιο που έχει σχέση με το ΡΕΙ και με τα λεγόμενα σύμβολα στις διάφορες μοιήσεις. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις μοιήσεις είναι μυστικά και μόνο μοιημένοι σε αυτά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κατάλληλα. Σύμβολα παρμένα από βιβλία είναι νεκρά χωρίς καμία δύναμη και αποτελεσματικότητα. Ακόμα, σύμβολα που αλλάχθηκαν και που δεν μεσολάβει σωστή μοίηση σε αυτά οδηγούν σε ενεργειακούς χώρους άγνωστους που κανείς δεν ξέρει τι συνέπειες έχει. Τα σύμβολα στο ΡΕΙΚ είναι κλειδιά και δεν λειτουργούν σαν κοινά κλειδιά. Ανοίγουν πόρτες. Αν κάποιος αλλοιώσει το κλειδί, τότε το κλειδί δεν θα ανοίξει την πόρτα που θα ήθελε. Πιθανόν να ανοίγει κάποια άλλη πόρτα, αλλά ο κάτοχος του κλειδιού δεν μπορεί να γνωρίζει πια. Η χρήση των συμβόλων του Μικάο Σουή, υποτίθεται ότι είναι ο ιδρυτής και ο εφευρετής της μοίησης, είναι απολύτως απαραίτητη, αυτά τα σύμβολα, για την πρόσβαση στην παγκόσμια ενέργεια που ονομάζουμε ρέικι. Συνεχίζουν αυτοί οι άνθρωποι σχετικά με τις μοίησεις, ότι η συμπαντική ζωτική ενέργεια μεταφέρεται από το δάσκαλο στο μαθητή μέσα από τη μοίηση. Η μοίηση είναι μια μέθοδο μετάδοση ενέργειας από έναν άνθρωπο στον άλλον. Δεν μεταφέρεται ούτε γνώση ούτε κατανόηση με τη μοίηση, αλλά μόνο ενέργεια απλή και καθαρή. Μερικοί δάσκαλοι του ρέικι αποφεύγουν τη λέξη μοίηση επειδή παραπέμπει σε θρησκευτικές τελετές και προτιμούν τον όρο συντονισμός. Άλλοι πάλι κάνουν διαχωρισμό ανάμεσα στη μοίηση και στον συντονισμό, λέγοντας ότι η πρώτη είναι συνολική διαδικασία και αποτελείται από πολλούς συντονισμούς στους διάφορους βαθμούς. Ένα παράδειγμα είναι διάφορες μυστικές φράσεις, προσευχές ή μάντρα που δίνονται στους ενδιαφερόμενους με κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Προσευχές και μάντρα. Τι έχουμε? Ινδουιστικά ή βουδιστικά θρησκευτικά δεδομένα. Τα μάντρας είναι στον Ινδουισμό και στον Βουδισμό μαγικές φράσεις που ουσιαστικά είναι κάποια επίκληση θεοτήτων από το Ινδουιστικό ή το Βουδιστικό κτλ. Πάνθεο. Χωρίς τη μοίηση ο στόχος λένε δεν μπορεί να επιτευχθεί. Μάλιστα κάποιοι δάσκαλοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι ακόμα και επικίνδυνο να ψάλλει κανείς ένα μάντρα. Τα σύμβολα πέρασαν από την Ινδία στο Θιβέτ, όπου τα αντέγραψαν Κινέζοι μοναχοί. Από την Κίνα έφτασαν μέχρι την Ιαπωνία. Όσο για το θρεπευτικό σύμβολο του Απόντα, προέρχεται από τα Κάντζι, τι είναι ιδιογράμματα που μεταδόθηκαν στην Κίνα από την Ιαπωνία εδώ και πολλά χρόνια. Το σύμβολο του δασκάλου Ρέικι είναι ένα πρωτότυπο Κάντζι. Επίσης είναι και βουδιστικό και δεν είναι μόνο οι γνώσεις του Ρέικι στην Ιαπωνία που το χρησιμοποιούν στο διαλογισμό. Για να μην σας κουράζω άλλο, ξαναρχόμαστε στο αρχικό ερώτημα. Ο πρώτος δάσκαλος που ήθελε να περιγράψει το ρέικι προς τα έξω, μας είπε δεν έχει σχέση με θρησκεία, είναι μόνο μια θεραπευτική μέθοδο που μας φέρνει σε αρμονία με τον εαυτό μας, τη φύση και τον συνάνθρωπο. Μπαίνοντας όμως βαθύτερα στα έντυπα του χώρου, βλέπουμε μοιήσεις, βλέπουμε εξωχριστιανικές πρακτικές, βλέπουμε ορολογία που συναντάμε στη νέα εποχή, βλέπουμε ορολογία που συναντάμε σε χώρους τελείως αποκρυφιστικούς. Για να μην σας κουράσω πολύ, υπάρχει μια άλλη επίσης ενότητα που λένε ότι με τη χρήση των συμβόλων ή με τη μοίηση ρέικι συναντά κάποιος κάποια ενεργειακά φαινόμενα, άλλη φρασιολογία από το χώρο του αποκρυφιστικού. Τι είναι αυτά τα ενεργειακά φαινόμενα? Περιγράφουν κάποια από αυτά, όχι όλα, και περιγράφουν οι δάσκαλοι του χώρου κάποια φαινόμενα ανώδυνα. Λένε με, μετά τη μοίηση μπορεί τα χέρια μας, η σπονδυλική στήλη ή τα τσάκρα μας, τα τσάκρα δεν έχουν επιστημονική βάση, έτσι, έχουν θρησκευτική βάση ξεκάθαρα, μπορεί να αρχίσουν να ζεσταίνονται ή να καίνε. Μπορεί να αρχίσουμε να νιώθουμε πράγματα που ποτέ δεν είχαμε νιώσει πριν. Μερικοί μπορούν να αρχίσουν να διακρίνουν αύρες, να ακούνε καινούργιους ήχους ή να μυρίζουν νέες οσμές. Αυτά είναι κάποια από τα ενεργειακά φαινόμενα. Για τα πνευματικά ή ενεργειακά φαινόμενα, εδώ πέρα λένε οι δάσκαλοι, ξέρετε, δεν πρέπει να τους δώσουμε πολλές φορές σημασία, γιατί αν μείνουμε μόνο, λέει, στα φαινόμενα αυτά, θα εμποδίζουν την εσωτερική μας ανάπτυξη. Αλλά και οι μεγάλες υπερφυσικές δυνάμεις δεν είναι στόχος της πνευματικής αναζήτησης. Στόχος της πνευματικής αναζήτησης είναι τελικά απλά ο εαυτός μας. Να έρθω λίγο πάλι στις μυήσεις, στον πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο βαθμό, και μετά, πριν πάμε στις μυήσεις, να σταθούμε σε κάτι άλλο. Στην παρουσία πνευμάτων ή θείων όντων στη διαδικασία του Ρέικη. Εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι. Αυτή την πτυχή, την παρουσία πνευμάτων ή θείων όντων στη διαδικασία Ρέικη, συνήθως τα ελληνικά έντυπα, τουλάχιστον αυτά που έχω δει εγώ, την αποκρύπτουνε. Θα μου πείτε πού τη βρήκα. Τη βρήκα σε γερμανική, σε διεθνή συγγενή βιβλιογραφία που παραπέμπουν από κείμενα του εξωτερικού στο Ρέικη. Τα ελληνικά έντυπα συνήθως την αποσιωπούν. Σε πολλά εγχειρίδια Ρέικη, η αναφορά σε πνεύματα κατά το στάδιο της θεραπείας παρουσιάζεται ως δεδομένη. Τα εν λόγω πνεύματα ή θεία όντα θεωρούνται ως οδηγή του Ρέικη και είναι παρόντα κατά τη διαδικασία της μύσης σύμφωνα με τα εν λόγω εγχειρίδια. Θα σας αναφέρω μόνο μία δημοσιευμένη μαρτυρία. Κάποιας κυρίας που κατέβηκε στη θεραπεία Ρέικη και ασκούσε καθημερινά αυτή τη θεραπεία. Προϊόντος, λέει, του χρόνου, αισθάνθηκε μια παράξερη παρενέργεια. Κάποιος μιλούσε από μέσα της. Μια φωνή που δεν μπορούσε να την ελέγξει. Όταν τηλεφώνησε με αγωνία στο δάσκαλό της που την είχε μυήσει και τον θεραπευτή του Ρέικη, αυτός της απάντησε για αυτή τη φωνή που μιλούσε από μέσα της. Αυτό είναι θαυμάσιο, Ζήλ. Έχετε επιλεγεί από τα πνεύματα θεραπείας του Ρέικη. Θα είναι σύντροφή σας για πάντα τώρα. Ένας μεγάλος γερμανός ερευνητής της Ευαγγελικής Εκκλησίας, ο Ράιντα Χούμελ, που είναι ειδικός ερευνητής σε αυτά τα θέματα, είχε για αυτούς τους λόγους και επιπλέον άλλους, είχε χαρακτηρίσει το Ρέικη ως μορφή εντός αγωγικών θεραπευτικής μαγείας από την Ιαπωνία. Δεν τα λέει παπάς ορθόδοξο αυτά. Ήταν ένας Γερμανός, ειδικός ερευνητής, έχοντας υπόψη του αντικειμενικά δεδομένα και περιγραφές. Μορφή είδος μαγείας από την Ιαπωνία. Γι' αυτό μιλήσαμε πολλές φορές για στοιχεία, έτσι, αποκρυφιστικά στο χώρο του Ρέικη. Υπάρχει επίσης και ένας συσχετισμός του Ρέικη και του Τσάνελικ. Το Τσάνελικ είναι μια μετεξέλιξη του παλιού πνευματισμού, έτσι. Και εκεί οι κανάλι και εκεί οι διοχέτες και τα λοιπά. Λέει έντυπο του χώρου, του Ρέικη, αυτός ξένο έντυπο μεταφρασμένο σε ελληνικά. Κανένας βαθμός Ρέικη δεν μετατρέπει τον μοιημένο σε medium αν δεν είναι πεπρωμένο του. Είναι ένα ενδεχόμενο το Ρέικη να σε κάνει και medium. Σε περίπτωση που σας συμβεί να ενεργήσετε ως medium, λέει τώρα ο δάσκαλος αυτός, σας προτείνω να κάνετε κάθε μέρα ασκήσεις γύρωσης. Τα ιτσι ή τα οριστικές ασκήσεις αναπνοής και να κάνετε μεγάλους περιπάτους στην εξοχή και να ασκήσετε τουλάχιστον μισή με μία ώρα καθημερινά. Καλό θα ήταν επίσης να βρείτε έναν πνευματικό δάσκαλο, ποιον πνευματικό δάσκαλο, για να βεβαιωθείτε ότι όντως πρόκειται για περίπτωση channeling ή τουλάχιστον να βρείτε ένα ευθεντικό και έμπειρο medium να σας βοηθήσει. Οδηγίες σε βιβλίο Ρέικη, το οποίο είναι μεταφρασμένο από τα ελληνικά, στα ελληνικά. Υπάρχουν, εκτός από τις κλασικές μορφές που είναι οι τρεις βαθμίδες μύησης, να σας διαβάσω πολύ σύντομα που να έχουμε μια εικόνα. Είναι ο πρώτος βαθμός μύησης του Ρέικη. Σε φέρνει, λέει, σε αρχική επαφή με τη δόνηση Ρέικη. Είναι μια αρχή για να συντονιστείς μαζί της. Ο πρώτος βαθμός διδάσκεται σε ένα διήμερο σεμινάριο όπου μαθαίνεις για το Ρέικη και λύνεις τις απορίες σου. Στον πρώτο βαθμό παίρνεις τέσσερις μυήσεις ή συντονισμούς που εξορροπούν τα ενεργειακά σου κέντρα. Τι είναι αυτές οι μυήσεις, λένε οι δάσκαλοι του χώρου. Στη μύηση του πρώτου βαθμού γίνεται η πρώτη επαφή. Τα χέρια ακτινοβολούν δονήσεις. Κατά τη διάρκεια της μύησης ο μυούμενος δέχεται το άνοιγμα και την υποδοχή της συμπαντικής ενέργειας. Στο δεύτερο βαθμό, που είναι ακόμα πιο προχωρημένος, βοηθά στη διεύρυνση των ικανοτήτων του μειωμένου σε όλα τα επίπεδα. Μετά τη μοίηση υπάρχει δυνατότητα με την καθοδήγηση του δασκάλου. Έχουμε στη δεύτερη μοίηση, δίνονται επίσης αυτά που είπαμε σύμβολα του ΡΕΚ. Τρία ενεργειακά σύμβολα και γίνονται 1 έως 4 συντονισμοί. Επίσης δίνονται 108 διαλογισμοί. Υπάρχει και ο τρίτος βαθμός που είναι ο ανώτερος. Εκεί είναι εκεί είναι σε δάσκαλος ΡΕΚ με τον τρίτο βαθμό, εφόσον πάρεις αυτή τη μοίηση. Φυσικά αυτοί που κάνουν τους δασκάλους. Η πρώτη μοίηση, το κόστος, το οικονομικό είναι πολύ μικρό. Στη δεύτερη, το τυράζ, το κόστος ανεβαίνει αρκετά. Μιλάμε για κάποιες χιλιάδες ευρώ. Και στην τρίτη, για να γίνεις δάσκαλος με ρέγγι, το κόστος είναι πάρα επίσης πολύ υψηλό. Τι δίνονται? 1 έως 4 συντονισμοί, 1 ενεργειακό σύμβολο, master σύμβολο, 108 διαλογισμοί και επιπλέον διδάσκονται κάποια μη παραδοσιακά ενεργειακά σύμβολα. Αυτά για τις μοίησεις. Έχει σχέση αυτό το πράγμα με επιστήμη, έχει σχέση με θεραπεία ή έχει σχέση με αποκρυφισμό? Νομίζω η απάντηση είναι αυτονόητα από μόνη της. Αλλά σταματάει το ρέγγι μόνο στις τρεις κλασικές μορφές όπως ήρθε από την Ιαπωνία? Όχι. Εκτός, λένε, από το παραδοσιακό ιαπωνικό ρέικι που είναι πλήρες και αποτελεσματικό, τα τελευταία 25 χρόνια η τεχνική ρέικι έχει επηρεαστεί από τη νέα εποχή. Αυτό είναι έντυπο, απόσπασμα από έντυπο του χώρου. Τι είναι η νέα εποχή? Μας λέει πολύ ωραία αυτός ο κύριος. Η πολυπνευματικότητα του σήμερα. Ωραίος όρος, πνευματικότητα. Ανώδυνος όρος. Στην πολύπλευρη φιλοσοφία της. Και σαν αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος έχουν δημιουργηθεί, λέει, διάφορα νέα συστήματα ρέικι. Ποιο ρέικι, ας ακούσουμε. Το αγγελικό ρέικι. Το κρυσταλλικό ρέικι. Το ρέικι ανώτερο αυτού. Το κουνταλίνι ρέικι. Το καρούνα ρέικι. Το σαμπάλα ρέικι. Και ούτω καθεξής. Τα συστήματα αυτά δημιουργούνται συνήθως από χαρισματικούς δασκάλους του ρέικι και αφορούν την εκπαίδευση ατόμων που είναι δάσκαλοι στο ρέικι ή αφορούν άτομα με διευρυμένες πνευματικές αναζητήσεις. Θα αναφερθούμε σε ένα από αυτό, γιατί είναι εξόχως χαρακτηριστική η περίπτωση απόδειξη πόσο αποκρυφισμός είναι η κοινή συνισταμένη τόσο του κλασικού όσο και των νεότερων μορφών ρέικι. Θα αναφερθούμε στο λεγόμενο αγγελικό ρέικι, επειδή η αγγελολογία είναι πολύ της μόδας σήμερα. Αγγελικό ρέικι, τι είναι? Μας το περιγράφουν οι ίδιοι, δεν σας κουράσω. Σύστημα ρέικι που συνδυάζει την ενέργεια με τις ενέργειες και τις ιδιότητες των αγγέλων. Το δημιούργησε ο Κέβιν Κόρ το 2002 μέσω της έμπνευσης καθοδήγησης του Αρχάγγελου Μέτατρον. Πού τον βρήκαμε τον Αρχάγγελο? Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω. Πού τον βρήκαμε τον Μέτατρον? Περιλαμβάνει αγγελικούς διαλογισμούς και σύντομες ανατεχνικές πνευματικές θεραπείες. Πού βοηθάει, λένε, το αγγελικό ρέικι, αν θα το κάνουμε εμείς, που θελήσουμε να μυθούμε? Φέρνει το μειούμενο σε επαφή με αγγελικά βασίλεια και τον αγγελικό θεραπευτή μέσα μας. Τα πνεύματα οδηγεί του ρέικι, που έλεγαν οι προηγούμενοι. Έχουμε πνευματική ανάπτυξη μέσω αγγέλων. Πολλοί αισθάνονται πως η ενέργεια και η δράση του αγγελικού ρέικι είναι βαθύτερη και πιο γρήγορη από το παραδοσιακό ουσού ρέικι. Περιλαμβάνει συντονισμούς που δίνουν οι ίδιοι οι άγγελοι μέσω διαλογισμού, 12 ενεργειακά σύμβολα. Θέλει κανείς άλλη απόδειξη? Να δούμε ότι υποτιθέμενοι εδώ πέρα άγγελοι ή ενεργειακά σύμβολοι ή κτλ. Τι είδους άγγελοι είναι? Είναι αυτονόητο. Νομίζω, για να καταλήξουμε λίγο, για να μην σας κουράσω άλλο με αυτού του είδους η φρασιολογία και να έχουμε χρόνο για συζήτηση, ο Ορθόδοξος Χριστιανός βρίσκεται, όταν μιλάει κανείς για ρέικι, βρίσκεται μπροστά και απέναντι σε ένα φαινόμενο που με εξαιρετικώς ύπουλους τρόπους και ενθοδικές ενέργειες απειλεί να αλλοιώσει το φρόνημά του. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός και μέσω του ρέικι κινδυνεύει πνευματικά και πραξιακά να ταυτιστεί με το φρόνημα της νέας εποχής. είναι ένα φρόνημα που αποτελεί σύνδεση διανοημάτων ανθρώπων πονηρών και γοήτων, όπως τα λέει η Αγία Γραφή είναι αυτά, στοιχείων του κόσμου, φιλοσοφίας και κενής απάτης, πνευμάτων πλάνης καλίας δαιμονίων, γραώδης μύθους, βέβυλες καινοφωνίες και αντιθέσεις της ψευδονίμου γνώσεως. Ο αποκρυφισμός της νέας εποχής είναι μια δημιουργική πνευματική απειλή, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος, χωρίς να αντιληφθούν οι άνθρωποι, να επιστρέψουν σε αυτά που βεβαίωσαν κατά τη βάπτισή τους ότι αρνήθηκαν. Στα έργα δηλαδή και λατρεία του διαβόλου, γι' αυτό ο κίνδυνος καθίσει ακόμα πιο ορατός εάν συνεκτιμήσουμε και το έλλειμμα κατήχησης που παρουσιάζεται στους χριστιανούς της εποχής μας μαζί με τη σύγχυση που επικρατεί. Άρα, το ρέικι, όσο και αν αυτό προβάλλεται με ένα ελκυστικό λεξιλόγιο ως ενεργειακή θεραπεία, ουδέτερη ή άχρωμη θρησκευτικά, στην πραγματικότητα αποτελεί μια τυπική νεοεποχήδικη σύνθεση με συγκριτιστικά θρησκευτικά στοιχεία από χριστιανικές διαστάσεις σε ένα μονιστικό προσανατολισμό. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για την υπομονή σας. Βέβαια, δεν είναι ευχάριστο να ακούμε συνέχεια ενέργειες, συντονισμούς κτλ. Αλλά είναι αναγκαίο και επιβεβλημένο από τον ομιλητή για να δείξει ότι δεν μιλάει αυθαίρετα ή δεν βγάζει κατασκευάσματα από το μυαλό του. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ναι.
1: Θα ήθελα να κάνω μια σχόλια και μία δύο ερωτήσεις. Ναι. Τα σχόλια, επειδή έχω ζήσει στην Ιαπωνία, προπολούμε ένα κοινοτικό πρόγραμμα. Κατάλαβα ότι ενώ είναι ο πληθυσμός 130 εκατομμύρια, οι θρησκευόμενοι βγαίνουν 170, που σημαίνει ότι πολλοί δηλώνουν δύο θρησκείες. Δηλαδή, μπορεί, είναι, ξέρετε, σημαίνει ότι μπορεί να βαφτίζονται.
0: Υπάρχουν συντοιστής και βουδισμός
1: παραπτύσεις. Ακριβώς, δηλαδή είναι πολύ μπερδεμένα και εκεί κάπου εντάσσω ίσως και αυτόν τον Μικάο Σούι, που μπορεί να ήταν σε χριστιανική σχολείο και μετά.
0: Οι ερευνητές λένε ότι βάζουν
1: σε άλλες αγαπούς.
0: Ναι, οι ερευνητές λένε συνήθως οι ξένοι βάζουν τον όρο ότι ήταν χριστιανός για να είναι πιο εύκολα αποδεκτή η πρακτική στη Δύση.
1: Δηλαδή,
0: οι Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αγγλία, στη Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι χαόδηση κατάσταση έτσι. Και ο χριστιανός τελείως μετέωρος, κολλάμε και αυτό. Σου λέει, α, χριστιανός είναι, αλλά για να ασχοληθώ κάτι περισσότερο.
1: Ναι. Το δεύτερο είναι ότι κάποια γνωστή μου κατέληξε και δασκάλα του Ρέικι, από ό,τι μου λέγει. Το τρίτο, προχθές που πήγα στην έκθεση βιβλίου στο Ζάπιο, υπήρχαν καμιά 50-100 παιδάκια που κάνανε εξάσκηση τάιτσι και τα λοιπά, δηλαδή ήταν σαν σπορ.
0: Πώς.
1: Εκτός από τα 4-5 βιβλιοπολία που είχαν τα παραθρησκευτικά και λοιπά
0: φυλάδια,
1: τα ερωτήματά μου είναι τώρα. Στη Φωνή Κυρίου σήμερα λέει, στις πράξεις, μιλάει για βαρύς λύκους.
0: Ναι, αυτή είναι η ερωτική.
1: Άρα,
0: είναι η
1: ο Απόστολος Παύλος μιλάει για βαρύς λύκους. Έρχομαι και ρωτάω, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, ποιοι μας προστατεύουν από τους βαρύς λύκους? Είναι πρώτον η εφορία, η οποία φορολογεί αυτούς που τα εξασκούν αυτό το επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, ποια είναι η θέση των ιατρών που υποτίθεται έχουν και όρκου, Ιπποκράτη κλπ. Και τρίτον, ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, η οποία πρέπει να χτυπάει το καμπανάκι προστασίας? Δηλαδή, στη Φωνή Κυρίου αυτή σήμερα, εμένα θα μου άρεσε στην τελευταία σελίδα που λέει νομοκανονικές απαντήσεις σε ερωτήματα εξωτερικής αποστολής, να είχε 5-10 βιβλία που θα προστάτευαν τον Ορθόδοξο από κάτι τέτοιες παραφιάδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κοιμάται ο κόσμος και ευτυχώς βρέθηκε σήμερα η ΠΕΡ να χτυπήσει, να κάνει μια τέτοια γενική διάλεξη.
0: Προσέχτε.
1: Και την οποία σας ευχαριστούμε θερμότερα. Εγώ νιώθω έλλειμμα πάντως ενημέρωσης.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι ένα μεγάλο ποιματικό πρόβλημα. Αυτό που είπατε πρακτικά είναι μια πρακτική αντίληψη που προφανώς ο σχεδιαστής κειμένα δεν το. Αυτός που ανέλαβε φέτος να εκπονήσει τις συνθήκες δεν είχε σκεφτεί αυτή την πρακτική. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι κάποιες μέρες που μπορούμε να κάνουμε μια εξαίρεση στην προσέγγιση στη Φωνή Κυρίου. Ότι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης είναι ένα μεγάλο ποιματικό πρόβλημα. Η λέξη λύκη βαρύς λύκη βεβαίως είναι αιρετική όλων των εποχών. Έτσι. Και εδώ βλέπουμε καμιά φορά ο λόγος ευθύνης ή ενημέρωση εκκλησίας από τους αντίθετους χώρους. Στην Ελλάδα έχουμε ελευθερία σκεφτική. Είσαι ελεύθερος να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Δεν διώκεσαι και αυτό είναι ευτύχημα, είναι πλεονέκτημα. Όμως υπάρχει μια προπαγάνδα. Ο λόγος ενημέρωσης εκκλησίας, ο λόγος διαφώτισης, ο λόγος οριοθέτησης, είτε από αιρετικές είτε από παραθρησκευτικές ομάδες Έτσι τι γίνεται. Χαρακτηρίζεται ως φανατικός, ως μυσαλόδοξος, ως σκοταδιστικός, ως μεσαιωνικός. Δηλαδή έχεις δικαίωμα να λες εσύ ό,τι θέλεις, αλλά κάθε απόπειρα διαφώτισης είτε του ιερέα, είτε της Πανελληνίου Ενώσεως, είτε του Μητροπολίτη, είτε σας ως ιδιώτη, σαν χριστιανός, είναι πρακτική μυσαλόδοξη. Βέβαια είναι μια μεθοδολογία που στοχεύει στο να δυσφημίσουμε την απόπειρα με σκοπό να μην μεγαλώσει η ενημέρωση. Άρα λοιπόν, το ζήτημα της ενημέρωσης είναι κέριο, ουσιαστικό, και το ζήτημα δεν είναι μόνο επίκαιρο, να είναι και υπεύθυνο. Γι' αυτό λοιπόν ήρθα να κάνω ομιλία, όχι για να ευλογήσω τα γένια μου, έχοντας κείμενα δικά τους. Για να διαβάσουμε, πού τα βρίσκει ο παπάς. Έχοντας τα κείμενα των ειδικών των επιστημόνων, έτσι, και έχοντας υπόψη μου και τα περιστατικά που είχα χειριστεί, χωρίς να για λόγους διοντολογίας και τάκ, να μην πω ήρθε ο τάδε και μου είπε αυτό. Έτσι. Άρα λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σας. Η Εκκλησία κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια, δεν επαρκεί πάντως.
1: Απλώς για να μην μονοπολώ, το να μου λέτε για τον Άριο τον 4ο αιώνα μετά Χριστό δεν μου λέει τίποτα.
0: Όχι, λέει τίποτα, είναι παρόντο. Προσέξτε.
1: Ότι οι μάρτυρες που Ιακωβάν
0: ναι.
1: Ακολουθούν τον Άρη.
0: Προσέξτε. Το λέει ο πατέρας.
1: Και λοιπόν. Και τα μέλη και όλα αυτά ναι.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί, να μην υπάρχει όμως γενικόλογες. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι δεν θα πει κανείς όταν μιλάει για τον Άρη ότι σήμερα. Εγώ έχω πολλές φορές και από το σταθμό γίνονται οι αναφορές οι συγχρονιστικές. Πώς παλιές πλάνες έχουν νέα κουστούμια σήμερα. Ο Κύριος κάτι θέλει πίσω και τα λοιπά.
2: Δύο πράγματα ήθελα να αναφέρω. Πρώτον, ένα σχόλιο όσον αφορά την ανταλλαγή απόψεων,
0: ναι.
2: Μάλλον, όχι του φίλου μας, την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του φίλου μας και εσάς. Κατά πόσον δηλαδή λειτουργεί ή δεν λειτουργεί το ρέικι.
0: Ναι.
2: Το σχόλιο αναφέρεται στο εξής. Θα θυμίσω το κομμάτι, στο βαθμό που έχω μελετήσει το θέμα εξωτερικά πάντοτε. Θα σας θυμίσω το περιστατικό της πράξης των Αποστόλων, όπου βρίσκεται ο Απόστολος Παύλος και ένας βοηθός του, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, σε κάποια πόλη εκεί της Μικράς Ασίας, και κάποια παιδίσκη τους ακολουθεί από πίσω και τους λέει.
0: Όχι στη Μικράς Ασίας, στη Μακεδονία είναι.
2: Στη Μακεδονία,
0: συγγνώμη.
2: Ακριβώς. Και τους λέει, είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου. Και στο σημείο εκείνο ο Απόστολος Παύλος τη σιωπά και της λέει, μη μιλάς, δεν θέλουμε να το λες εσύ αυτό. Άρα εδώ νομίζω ότι μπορεί πραγματικά να λέει την αλήθεια, αλλά δεν θέλουμε την προέλευση η οποία είναι δαιμονική.
0: Όχι,
2: καταλάβατε.
0: Χαίρομαι δηλαδή. Για αυτό που λέτε. Δεν έχει θεραπεία σαν θέμα αλήθειας. Χαίρομαι που το λέτε αυτό, επίσης σημαίνει κάτι πολύ λεπτό. Δεν θεωρώ όμως αλήθεια προσωπικά σαν πατρί Βασίλη, το λέει και θεραπεύει. Πιστεύω ότι έχει στοιχεία αποκρυφτικά. Όταν μιλάει για θεία όντα, τα οποία μου καταλαμβάνω και έχω ξένη φωνή, στη δική μου την παράδοση, την ορθόδοξη, την υπτική, αυτό είναι μόνο δαιμονοπληξία, δαιμονοκατοχή. Όταν μου λέει έχω νίκηση θεία όντα μέσα, ακόμη μια άλλη φωνή. Δηλαδή έχω άλλα μεγέθη που περιγράφουν σε ένα χώρο. Λοιπόν, το θέμα της θεραπείας είναι πολύ πιο σύνθετο και μπαίνει και σε άλλες παραμέτρους.
2: Θα το έλεγα δηλαδή συγκεκριμένα, χωρίς να μπλέξω σε αυτό το οποίο λέτε.
0: Συμφωνώ μαζί στο τελικό
2: αποτέλεσμα. Προσπαθώ να το μελετήσω το θέμα, γι' αυτό σας απαντώ έτσι. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι κάποιος έχει σπάσει το πόδι του, σε οσφυλάξει κτλ. Και έρχεται ένας και του λέει: εγώ έχω έναν τρόπο να σου αποκαταστήσω το πόδι και θα δεις. Τάκ, τάκ, τάκ, και του το φτιάχνει.
0: Ναι.
2: Το πούμε έτσι. Εάν εμείς συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός που του δίδαξε το πώς θα αποκαταστήσει το πόδι θα ήταν κάποια μη έτσι ευλογημένη μορφή.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Θα πούμε: δεν το θέλουμε.
0: Θα συμφωνώ μαζί σας.
2: Ακόμα και να μου φτιάξει το πόδι.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σας. Κατάλαβα.
2: Νομίζω αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι,
2: διότι αν επικεντρώνουμε το θέμα ότι δεν λειτουργεί, ο άλλος έρχεται και σε διαψεύδει, να εκεί και εκεί και εκεί λειτουργεί.
0: Ναι.
2: Άρα το θέμα μας είναι ακόμα και να λειτουργεί, δεν το θέλουμε.
0: Σύμφωνοι,
2: διότι
0: σύμφωνοι.
2: Είναι μη θεϊκή προέλευση.
0: Αποδέχομαι αυτό που λέτε, είναι σωστό.
2: Ωραία. Αλλά το ένα ήταν αυτό το σχόλιο.
0: Κρατάω όμως και το μη λειτουργεί, γιατί υπάρχουν και άλλες λύσεις που ερμηνεύουν το άλλο. Έχω δηλαδή ένα αντίλογο στο αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί.
2: Ναι.
0: Όμως όπως το βάζετε, εγώ το αποδέχομαι.
2: Έτσι. Ναι. Έτσι. Και τώρα το δεύτερο που ήθελα να αναφέρω είναι. Έχω μία μαρτυρία από κάποιο μοναστήρι που μου το είχαν διηγηθεί, πως κάποια η οποία είχε φτάσει στο βαθμό του μάστερ, ας πούμε, και μία ωραία πρωία, δεν ξέρουμε τους λόγους και τους αυτού, και πραγματικά εγώ αν ήξερε κάποιος αυτό το πρόσωπο θα ήταν ενδιαφέρον να έρθει σε επικοινωνία μαζί του. Αυτή μετενόησε και ήθελε να αλλάξει. Είχε φτάσει, λέμε, στο στάδιο του τρίτου βαθμού μάστερ. Και για λόγους που εκείνη γνωρίζει και ο Κύριος, ο Θεός και η ψυχή της που λέμε, απεφάσισε να αλλάξει. Το σημείο ακριβώς εκείνο που μετά μου μετέφεραν οι πατέρες από το μοναστήρι, συγκεκριμένα στη μονή του Τιμίου Προδρόμου στη Δημητσάνα, θα το γνωρίζετε. Στη Στεμνίτσα, πολύ σωστά. Είχε καταφύγει εκεί το άτομο αυτό, διότι από τη στιγμή που απεφάσισε να φύγει από τον τρίτο βαθμό κλπ, το κυνηγούσαν οι δαιμονικές δυνάμεις και έτρωγε μετασχωρήσεως πολύ ξύλο, έτσι, προσπαθώντας αυτή μεν να φύγει. Δεν ξέρω αν ήταν καν γυναίκα ή άντρα, συγγνώμη. Οι δε άλλοι του λένε, δηλαδή του λέγανε, εσύ απείλαυσες τις υπηρεσίες μας, δεν μπορείς να φύγεις τώρα. Αυτά. Ευχαριστώ.
0: Ο Γιώργος Κατσέλη εκεί πέρα.
3: Πολύ σημαντικό είναι να πούμε και μια επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την ιστορική διαδρομή, έτσι, του κινήματος, πώς αυτό
0: της πρακτικής,
3: πώς αυτό του ρέματος, του ΡΕΚΙ, πώς αυτό καθιερώθηκε στην ελληνική χώρα αυτή τη στιγμή, με ένα συγκεκριμένο έντυπο το οποίο είναι μόνο για το ΡΕΚΙ. Ξεκινάει πριν πολλά χρόνια το τρίτο κομμάτι και εντάσσονται όλες οι αναρθόδοξες θεραπευτικές μέθοδοι της νέας εποχής, οι εναλλακτικές θεραπείες θα μπορούσαμε να πούμε, ως πρακτικές αποκρυφιστικών ομάδων. Τότε δεν υπήρχε άλλο αποκρυφιστικό περιοδικό και όλες εντάσσονται σε αυτό το περιοδικό. Δηλαδή αρχίζουν και εισβάλλουν στον ελλαδικό χώρο μέσω ενός καθαρά αποκρυφιστικού έντυπου που σκοπό έχει να μοιήσει, να συνηθίσει, να εξοικειώσει τον ελλαδικό χώρο στον αποκρυφισμό. Έτσι αρχίζουν και εμφανίζονται και κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Όσο αρχίζει η ζήτηση και πληθαίνουν οι αποκρυφιστικές ομάδες και αρχίζουν και πληθαίνουν και τα αποκρυφιστικά περιοδικά, έχουμε τις ανοιχνεύσεις, μετά έχουμε το Άβατο, το Στρέις κτλ. Με τα εκδοτική και το 90 έχουμε ένα μπαράζ παχτολού χρημάτων με επαγγελματικά περιοδικά και όλα αυτά. Με το 90, μετά από περίπου 10 χρόνια του 2000, αυτονομούνται τα περιοδικά με το
0: συναρθόδοξο
3: περιεχόμενο και έχουμε περιοδικό ειδικά για τη γιόγκα, ειδικά για το ρέικι και ειδικά για κάποιες εναλλακτικές κτλ. Και βλέπουμε εκεί, όπως πολύ όμορφα είπατε, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δάσκαλοι και υπάρχουν ακόμα και στο ρέικι πολλά ρεύματα και πολλές τάσεις. Δηλαδή είναι πολυτασικό. Οπότε κάτι που ακολουθεί ένας δάσκαλος δεν σημαίνει ότι. Ως μια αντιγραφή ή ως ένα copyright θα κάνει ακριβώς ένας άλλος. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον αποκλειστικό χώρο. Οπότε ένας αδελφός που εμπλέκεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα που έχει και κάποια συγκεκριμένη εμπειρία, αυτό δεν σημαίνει ότι όσο και να έχει ασχοληθεί, σίγουρα θα έχει μια εμπειρία από κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου πολύ περισσότερη, αλλά ότι θα γνωρίζει όλες τις διαστάσεις όλων των υπόλοιπων ρευμάτων στον ίδιο χώρο, αλλά και τη συνάφειά τους με άλλα αποκρυφιστικά ρεύματα, τα οποία έχουν διαφορετική προβληματική.
0: Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ναι, μισό λεπτό. Ο Ανδρέας.
4: Δημήτριος.
0: Συγγνώμη, Δημήτρης. Ναι.
4: Όταν είχα πάει να πάρω τη μίση, σας είπα, ήδη γνώριζα κάποια πράγματα και λέγανε ότι με αυτό θεραπεύεις. Βέβαια, αυτοί έχουν και το κάρμα, το οποίο τι λένε, ότι σου έχει τύχει κάτι για να διδαχθείς. Ωραία, τους λέω κι εγώ. Αν αυτός ο άνθρωπος πάνω θεραπεύσεις, του το έχει στείλει ο Θεός. Όπως λέτε εσείς από το κάρμα για να μάθει. Εσείς γιατί το παίρνετε, δεν πάτε κόντρα στο Θεό? Α, μου λέει.
0: Τον ταλαιπωρίζει με το
4: αυτό
0: κάρμα.
4: Είναι την ίδια μέρα.
0: Την επόμενη τεσσάρκωση για να τα ξαναταλαιπωρηθεί.
4: Ναι. Και τους λέω, α, μου λέει, τότε δεν λειτουργεί, μου λέει, το ρέικι. Σε προστατεύει και δεν λειτουργεί. Ωραία. Περνάει όλο αυτό το
0: σκηνικό.
4: Βγήκε και αυτό το αγγελικό ρέικι που λέτε μετά. Το οποίο λέει.
0: Δεν είναι το μόνο, είναι κάποιο από τα πολλά.
4: Ναι, και είναι από τα πολλά. Το οποίο θεραπεύει το κάρμα. Άρα έρχονται κόντρα σε αυτό που είχαμε πει στην αρχή. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να του βγάλει άχρηστου. Δεν είναι καλά εωσφορικό, είναι σίγουρα ότι μπορεί να πει στου μαθητέ του, να του πείσει με αυτόν τον τρόπο ότι η διδασκαλία δεν είναι σωστή.
0: Ναι. Υπάρχει και μία, θέλω να σας απαντήσω και σε κάτι, αλλά πολλές φορές βάζουν αυτοί οι άνθρωποι κάποιο ερώτημα, είχε την εμπειρία? Λες όχι, πώς μιλάς? Και εγώ απαντάω πολλές φορές. Στο σχολείο μου είπαν υδρογόνιο, διοξυγόνιο είναι νερό, δεν έκανα εγώ χημική ανάλυση. Δεν έχουν εμπειρία της χημικής ανάλυσης. Τι σημαίνει, δεν είναι το υδρογόνιο, διοξυγόνιο νερό? Από το δάσκαλο και την εμπειρία παραλαμβάνω κάτι. Δεν έκανα να κάτσω εγώ να αναλύσω με τα χημικά όργανα έτσι. Στην Ιδάρ Δημοτικού, εμένα συμπέμπουν κάποια φυσική πνευματική. Ο δάσκαλος μου λέει: Διοξυγόνο, διοξυγόνο. Όπου πα στην Ιφίλιο, είτε είναι η Αγριλανδία, είτε είναι η Ισλανδία, είτε είναι η Ελλάδα, είτε είναι η Νότια Αφρική, Η χημεία λέει υδρογόνο, δίωξη, γόνο είναι νερό. Αυτό είναι εμπειρία, επιστήμη, γνώμη που κληρονομήθηκε. Δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω, αξιπαρχή κάθε φορά το αυτονόητο δεδομένο για να πω ότι έχω εμπειρία και ίσω ότι είναι νερό. Χρησιμοποιώ λοιπόν τη γνώση, την εμπειρία, τα δεδομένα ανθρώπων που προηγήθηκαν ή έχουν καταγράψει.
5: Ακούσατε ομιλία που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2011 από τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Γεωργόπουλο με θέμα «Τι είναι το Ρεϊκί».
6: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Οδυπόρη 91.9. Η καλή συντροφιά.

Starets Ambrosius. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Αναρρύθμιτοι μοναχοί πλησίαζαν το Στάριτς Αμβρόσιο και ζητούσαν τις συμβουλές του και τις διδασκαλίες του για την μοναχική ζωή. Ας τον παρακολουθήσουμε κι εμείς στις σοφές του ασκητικές παρενέσεις, αρχίζοντας από εκείνες που απίφθινε στην ηγουμένη του Σαμορτίνου, Εφροσύνη. Πριν πέσεις να κοιμηθείς, σταύρωσε το κελί σου και το κρεβάτι σου λέγοντας «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού». Μόλις ξυπνήσεις το πρωί, να αναφωνείς «Δόξα σύ ο Θεός». Έτσι έκανε και ο Στάριτς Μακάριος. Και να μην φέρνεις στο νου σου τα όνειρα που είδες. Την ώρα που εργάζεται ο μοναχός, πρέπει να προσεύχεται. Να μην αφήνετε τον κανόνα ή τις ακολουθίες χάριν της εργασίας. Προσοχή στο σημείο αυτό για να μην σας τιμωρήσει ο Θεός. Να διαβάζεις το πρωί πριν από την εργασία κάτι πνευματικό και κατά τη διάρκεια της ημέρας να το αναμασάς. Να κάνεις δηλαδή όπως τα πρόβατα. Την ημέρα που κοινωνείς να διαβάζεις περισσότερο και μάλιστα από την Καινή Διαθήκη. Ιδιαίτερα σου συνιστώ την προς Εφεσίους επιστολή και την Αποκάλυψη. Όταν πέφτεις σε κατάκριση, να λες τον εαυτό σου «Υποκριτά, έκβαλε πρώτον τη δοκόν εκ τους οφθαλμούς σου». Τρεις είναι οι βαθμοί της ταπεινοφροσύνης. Ο πρώτος, να υποτάσσεσαι στους μεγαλύτερους και να μην υπεριψώνεσαι στους ίσους. Ο δεύτερος, να υποτάσσεσαι στους ίσους και να μην υπεριψώνεσαι στους μικρότερους. Και ο τρίτος, να υποτάσσεσαι στους μικρότερους και να θεωρείς τον εαυτό σου ίσο με τα ζώα και ανάξιο να συναναστρέφεται με ανθρώπους. Να μην επιτρέπεις να σε επαινούν. Από τους επαίνους δεν προκύπτει κανένα όφελος. Οι πολλοί έπαινοι και οι πολλές τιμές και υποκλήσεις μπορεί να έχουν άσχημες συνέπειες. Στο βιβλίο του Αβά Βαρσανουφίου αναφέρεται ότι το σώμα του Αβά Σερίδου στην Εχταφή βγήκε τυμπανιαίο. Γιατί? Διότι ήταν σπουδαίος και εξακουστός γέροντας και τιμήθηκε πολύ στη ζωή του. Στην ομιλία σου να μην χρησιμοποιείς το εγώ. Ο ηγούμενος Μωυσής ποτέ δεν το μεταχειριζόταν. Πάντοτε έλεγε «εμείς» ή «αυτό είναι εκπείραστα αποδεδειγμένο». Τα μάτια σου να κοιτάζουν κάτω. Να θυμάσαι ότι «γη ή» και εις γη να απελεύσει. Να διαβάζεις τους λόγους περί ταπεινοφροσύνης, περί συνειδήσεως και περί θείου φόβου του Αβά Δωροθέου.

Συνομιλώντας ο Στάριτς με κάποιον αδερφό, ο λόγος ήταν για την ευχή του Ιησού και για τους απρεπείς λογισμούς, του διηγήθηκε την εξής εντυπωσιακή περίπτωση. Ερώτησε ένας αδερφός τον άλλον, «Ποιος σου έμαθε την ευχή του Ιησού?» Και εκείνος του απάντησε, «Οι δαίμονες». «Μα είναι δυνατόν αυτό?» «Βεβαίως. Αυτοί με πολεμούσαν με αισχρούς λογισμούς, εγώ αμυνόμουν λέγοντας την ευχή και έτσι την έμαθα καλά». «Μπάτουσκα», ερώτησε κάποιος μοναχός τον πατέρα Αμβρόσιο, «τι να κάνω? Την ώρα του κανόνους γεμίζει το μυαλό μου με χίλιους δυο λογισμούς». Η απάντηση στους Στάριτς ήταν μια χαριτωμένη διήγηση. «Άκου αδερφέ μου, ένας αρχοντοχωριάτης, καθισμένος στο άλογο του, βρέθηκε εμπρός σε ένα παζάρι. Έπρεπε να το διασχίσει από τη μία άκρη ως την άλλη. Κόσμος, φωνές, φασαρία, κακό. Εκείνος όμως δεν ενδιαφερόταν τι γίνεται γύρω του. Οι άλλοι τη δουλειά τους και αυτός τη δική του. Το μόνο που έκανε ήταν να σπρώχνει το άλογο, φωνάζοντας συνεχώς «Ντε, ντε, ντε, ντε». Έτσι σιγά σιγά πέρασε την αγορά. Παρόμοιο να κάνεις κι εσύ, να κοιτάς την προσευχή σου και να μην δίνεις καμία σημασία στους λογισμούς. Συχνά, όταν ήταν η συζήτηση για την προσευχή, ετώνιζε την αξία της ευχής του Ιησού. «Να επιμείνεις πολύ», έλεγε σε ένα πνευματικό του τέκνο, «στην ευχή του Ιησού. Αυτή θα καθησυχάσει την ψυχή σου περισσότερο και από έναν μεγάλο κανόνα προσευχών. Αυτή θα σου φέρει και ταπεινό φρόνημα». Αναφερόμενος στις βασικές αρετές του μοναχού, έλεγε, «Για να γίνει κανείς μοναχός πρέπει να είναι φτιαγμένος ή από σίδερο ή από χρυσάφι. Το σίδερο σημαίνει την μεγάλη υπομονή και το χρυσάφι την μεγάλη ταπείνωση». Κάποια φορά ερωτήθηκε, «Γιατί, Πάτερ, στον ηγούμενο δόθηκε η εξουσία να μεταχειρίζεται τους μοναχούς σαν δουλοπαρίκους?» «Κάτι περισσότερο από δουλοπαρίκους», απήντησε, «γιατί οι δουλοπάρικοι βρίζουν από πίσω τα αφεντικά τους, ενώ οι μοναχοί ούτε αυτό μπορούν να το κάνουν».

Ο πατέρας Γενάδιος, μοναχός της Μονής, διηγεί το κάτι πολύ ενδιαφέρον. 10 χρόνια μετά τον ερχομό μου στην Όπτινα, ανέλαβα βοηθός κυπουρού. Επειδή υπήρχε πολλή εργασία στους κήπους, μας βοηθούσαν και διάφοροι κοσμικοί, γυναίκες κυρίως, οι οποίοι φυσικά πληρώνονταν από την Μονή. Είχα 10 χρόνια να έρθω σε επαφή με κοσμικούς. Η συνεργασία μαζί τους με ενοχλούσε στους λογισμούς. Μία ημέρα, μαζί με άλλους αδερφούς, πήγα στο κελί του Στάρετς στη Σκήτη. Όταν βγήκε από το δωμάτιό του, μας είδε όλους και μας έδωσε την κοινή ευλογία. Εν συνεχεία μου έριξε ένα προσεκτικό βλέμμα. Λες και διάβασε την εσωτερική μου κατάσταση. Σήκωσε το χέρι του και με τον αγκώνα του σκέπασε πολλές φορές τα μάτια του. Δεν άργησα να ερμηνεύσω την ενέργειά του. Ήταν σαν να μου έλεγε «Αν θέλεις να ησυχάσουν οι λογισμοί, να προσέχεις την όραση, να προφυλάτεις τα μάτια σου». Αυτά και άλλα πολλά εδίδασκε ο Στάρετς και διέτρεφε έτσι τα πρόβατα του Χριστού με την πιο εκλεκτή χλώη. Οι διδασκαλίες του, σαν ζωγόνες οι γιαχτίδες, δυνάμωναν, εθέρμεναν και φώτιζαν τις ψυχές. Απολαύσαμε κι εμείς, λίγο στο κεφάλαιο αυτό, τα λόγια της Χάριτος, που έβγαιναν από το αγιασμένο στόμα του. Ήθε να βρουν γόνιμο έδαφος στις ψυχές μας και να καρποφορήσουν.

Στη συνείδηση του λαού, τα λόγια του Στάρετς Αμβροσίου είχαν κύρος προφητικό. Δεν ήταν λόγια που προέρχονταν από τη σκέψη και την κρίση ενός κατά κόσμο σοφού, αλλά ενός ανθρώπου φωτισμένου από το Άγιο Πνεύμα. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένο: «Έγνωσαν, πας Ισραήλ από Δάν έως Βυρσαβεέ, ότι πιστός Σαμουήλ εις προφήτη το Κυρίο». Θα μπορούσαμε αντίστοιχα να λέγαμε ότι όλος ο ευσεβής ρωσικός λαός, από τη μία άκρη της χώρας έως την άλλη, αντελήφθη ότι ο πατέρας Αμβρόσιος εμφορεί το απογνήσιο προφητικό πνεύμα. Οι λόγοι του δεν έμοιαζαν με άχυρα, αλλά ήταν γνήσιο σιτάρι με το οποίο οι χριστιανοί μπορούσαν να παρασκευάσουν εκλεκτών άρτων. Η συνέχεια του λόγου θα πιστοποιήσει κατά το καλύτερο τρόπο τα λεγόμενά μας. Υπήρχαν χριστιανοί που πριν αρχίσουν κάποιο σοβαρό έργο ζητούσαν απαραίτητο την ευλογία του Στάρετς. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Καπίτων από την πόλη Κοζέλσκ, πατέρας ενός αρκετά πρικισμένου παιδιού. Όταν ήρθε η ώρα να προχωρήσει ο γιος του σε ανώτερες σπουδές, αποφασίστηκε μία επίσκεψη στην Όπτινα. Ο Στάρετς δεν είχε καμία αντίρρηση για τις σπουδές. Για αυτές έδινε ανεπιφύλακτα την ευλογία του. Δεν συμφωνούσε όμως με την πόλη και συνιστούσε αντί της Μόσχας την Κούρσκ. «Μα πάτερ», έλεγε ο Καπίτων, «στην Κούρσκ δεν έχουμε κανένα γνωστό. Πώς να το στείλουμε εκεί το παιδί? Δώστε λοιπόν σας παρακαλούμε την ευλογία σας για τη Μόσχα». Τότε ο Στάρετς, σε τόνο κάπως αστείο, του απαντά: «Η Μόσχα, αγαπητέ μου, σε πιάνει από τη μύτη και σε χτυπά με τις σανίδες». Τελικά ο Στάρετς δεν εισακούστηκε και ο νεαρός σπουδαστής εγκατεστάθη στη Μόσχα, σε ένα σπίτι που τότε κατασκευαζόταν, κατά το ίμιση ήταν χτισμένο. Οι σπουδές του προχωρούσαν αρκετά καλά και όλα γενικώς επήγαιναν κατευχήν. Ο πατέρας αισθανόταν ευχαριστημένος, μέχρι που έλαβε ένα ανησυχητικό τηλεγράφημα. Έπρεπε επειγόντως να ξεκινήσει για τη Μόσχα. Και τι να είδε εκεί? Και τα δυο πόδια του γιού του σπασμένα. Είχαν πέσει επάνω των βαριά σανίδια από τις καλωσιές του σπιτιού. Τα πλάκουσαν με δύναμη και τα συνέτριψαν. Το αποτέλεσμα ήταν να μείνει για πάντα ανάπηρος. Όταν ο Καπίτων επισκέφθηκε πάλι το Στάρετς, τα μάτια του έτρεχαν συνεχώς δάκρυα. «Αχ, πάτερ», έλεγε, «γιατί να μη σας ακούσω, γιατί να μη σας ακούσω».

θαυμασμό που προκαλούσαν οι γνώσεις του Στάρετς. Πήγαινες να συζητήσεις μαζί του τα προβλήματά σου και ανεκάλυπτες ό,τι γνώριζε λεπτομέρειες της περασμένης σου ζωής που εσύ ούτε καν τις εθυμίσω. Σε μία από τις πολλές μου επισκέψεις στον Στάρετς Αμβρόσιο, διηγείτο κάποιο πνευματικό του τέκνο, μου έδωσε σαν ευλογία το βιβλίο «Η Βασιλική Οδός του Σταυρού του Κυρίου». Συγχρόνως μου είπε να το διαβάζει συχνά. «Μπάτουσκα», του ανέφερα, «μου το έχετε και άλλη φορά δώσει αυτό το βιβλίο». «Σου το έδωσα, το διάβασες όμως». «Μου φαίνεται πως το διάβασα». «Όχι, όχι, όπως ήταν τυλιγμένο, το έκανες δώρο». Σκέφτηκα λίγο και ενθυμήθηκα ότι έτσι είχε γίνει. Ο Στάρετς είχε δίκιο. «Ακούσε εκεί, εγώ να το έχω λησμονήσει εντελώς και εκείνος να το γνωρίζει επακριβώς». Και δεν ήταν μόνο αυτό. Θα μπορούσα να διηγηθώ πολλές παρόμοιες περιπτώσεις που αφορούσαν θέματα της οικογένειάς μας. Κάτι σχετικό είχε να διηγηθεί και ο πατέρας Μιχαήλ, μοναχός της Όπτινα. Όταν ακόμη ευρισκόμουν στον κόσμο, έτυχε να αρρωστήσω σοβαρά. Έγραψα λοιπόν στην Πετσέρσκα για Λαύρα, στο Κίεβο, να μου στείλουν ένα κατάλογο πνευματικών βιβλίων. Σκεπτόμουν, μόλις αναρρώσω, να επιδοθώ στην μελέτη τους. Όταν όμως έγινα καλά, λησμόνησα να πραγματοποιήσω τις σκέψεις μου και τα βιβλία έμειναν αδιάβαστα. Σε 15 χρόνια κοινοβίασα εδώ και ο ζήλος μου για ιερές αναγνώσεις ζωντάνεψε. Αποφάσισα λοιπόν να παραγγείλω πάλι βιβλία στο Κίεβο και ζήτησα γι' αυτό την ευλογία του Στάρετς. Τα λόγια του μου δημιούργησαν κατάπληξη. «Γιατί να παραγγείλεις νέο κατάλογο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον παλαιό». Και δεν μπορούσα παρά να εκπλαγώ, εφόσον ο Στάρετς ανθρωπίνως ήταν εντελώς αδύνατο να γνωρίζει την παραγγελία που είχα κάνει εγώ πριν από 15 χρόνια.

Πολλοί άνθρωποι, αναφερόμενοι σε μελλοντικά γεγονότα, μπορεί να αληθεύσουν στις προβλέψεις τους. Κάνοντας διαφόρους υπολογισμούς, προσδιορίζουν κάπως την πιθανή εξέλιξη των πραγμάτων. Αλλά το μέλλον κρύβει και απροσδόκητες εκπλήξεις. Το μάτι όμως του Θεοφόρου Στάρετς μπορούσε να διακρίνει και όσα ξέφευγαν από κάθε δυνατή πιθανότητα. Δύο αδερφές από την Πετρούπολη πήραν την απόφαση να ταξιδεύσουν μέχρι την Όπτινα. Η μεγαλύτερη ήταν άνθρωπος κλειστός, σοβαρός και θεοφοβούμενος, ό,τι έπρεπε για μοναχή. Η μικρότερη, τύπος χαρούμενος και εξωστρεφής, το εντελώς αντίθετο από την αδερφή της. Η πρώτη θα ζητούσε από τον Στάρετς ευλογία για να γίνει μοναχή. Η δεύτερη για να κάνει έναν ευτυχισμένο γάμο. Ήταν ήδη μνηστευμένη. Έφτασαν στο κελί του και συζήτησαν τα θέματα τους. Καθώς τις αποχαιρετούσε ο πατέρας Αμβρόσιος, δίνει σαν ευλογία στη μικρότερη ένα κομποσχήνι. Κομποσχήνι σε αυτήν που ετοιμαζόταν για το γάμο. Πράγμα παράδοξο. Και στην άλλη λέει: «Εσύ να μην μιλάς για μοναστήρι. Πρόκειται να παντρευθείς και μάλιστα εδώ κοντά». Οι προβλέψεις του Στάρετς φάνηκαν και στις δύο αδερφές περίεργες. Τελικά όμως δεν αστόχησαν. Επιστρέφοντας η μικρότερη στην Πετρούπολη, έμαθε κάτι το θλιβερό εις βάρος του αραβωνιαστικού της. Καταπικραμένη τότε, εγκατέλειψε τον κόσμο και πήγε σε ένα μοναστήρι να αφιερώσει τη ζωή της στον ουράνιο νυμφίο. Στην μεγαλύτερη εστάλει μία επιστολή. Αφού ενδιαφέρεσαι για τη μοναχική ζωή, της έγραφε κάποια θεία της, έλα στο Σαμορτίνο να τη γνωρίσεις. Υπάρχει εδώ καλό γυναικείο μοναστήρι. Αλλά μία γνωριμία που έκανε στο σπίτι της θείας της είχε ως συνέπεια τον γάμο. Τα πράγματα δηλαδή εξελίχθηκαν όπως ακριβώς τα προείπε ο Στάρετς.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, Κοσμά και Δαμιανού. Γνωστοποιείτε ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πανηγυρίζει με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, ο Ιερός Ναός τους στην πόλη μας. 3η 30 Ιουνίου, 7 μετά μεσημβρίαν, η ακολουθία του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερίνου. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, η ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. 1η Ιουλίου, 7 το απόγευμα, η ακολουθία του παρακλητικού κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, θα ακολουθήσει η αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα εορταστεί η μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εκ μεταθέσεως. Θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό από τις 6:30 το πρωί.
1: Μορφές από το Συναξάρι.

επιδιώκουν και επιζητούν το εξωτερικό κάλος, τη σωματική δηλαδή ομορφιά. Η ομορφιά δεν είναι αμαρτία. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να επιζητεί το κάλος, θέλγεται από το ωραίο, θαυμάζει την αληθινή ομορφιά, αναπαύεται σε αυτήν. Έτσι είναι φτιαγμένος. Εφόσον κατάγεται από το Θεό που είναι το τέλειον κάλος, η ασύγκριτη ομορφιά. Ο ίδιος ο Χριστός μας είναι ο ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Η φυσική λοιπόν ομορφιά είναι δώρο του Θεού. Όπως ένα φυσικό λουλούδι έχει την ομορφιά του που εφραίνει το βλέμμα, έτσι και μια αγνή και ενάρετη ύπαρξη είναι ένα φυσικό λουλούδι, μια καλονή που ο Θεός έδωσε στη γη. Καλονή ήταν και η Φευρονία, ένα πανέμορφο λουλούδι που ανθούσε στις αρχές του 4ου αιώνα στην πόλη της Συρίας Νίσιβη. Η Νίσιβης, σήμερα είναι τουρκική πόλη, βρίσκεται σε μια επίκαιρη θέση στη μεγάλη οδό μεταξύ του Τίγρητος ποταμού και της Μεσογείου. Από την αρχαιότητα η πόλη είχε αποκτήσει μεγάλη σπουδαιότητα και κυρίως κατά την εποχή της ελληνικής και ρωμαϊκής κυριαρχίας. Οι Σελευκίδες την μετονόμασαν Αντιόχεια Μυγδονίας, από το όνομα δηλαδή του Μυγδόνιου ποταμού κοντά στον οποίο ήταν χτισμένη η πόλη.

έξω από την πόλη αυτή λοιπόν βρισκόταν το γυναικείο μοναστήρι της Γερόντισσας Βριέννης, η οποία ήταν μια αγία ύπαρξη, μαθήτρια της διακόνησης Πλατωνίδος. Ανάμεσα στις άλλες μοναχές διακρινόταν η Φευρωνία, η οποία ήταν και ανιψιά της Βριέννης και από μικρό κοριτσάκι είχε μεγαλώσει μέσα στο μοναστήρι. Ήταν τόσο ωραία, σημειώνει ο βιογράφος της, ώστε σε εκείνα τα μέρη δεν υπήρχε άλλη ωραιοτέρα της και τόσον κάλος είχε και φεδρότητα εις το πρόσωπο, ώστε δεν ήταν δυνατόν να την ιστορήσει ζωγράφος. Τέτοιο φυσικό πανέμορφο λουλούδι ήταν η Φευρωνία και όπως συμπληρώνει ο ημινογράφος της, καλονή των γυναικών. Πάνω όμως από το κάλος του σώματος είχε το κάλος της ψυχής και αυτό το κάλος είναι απείρως αξιότερο και ανώτερο από το άλλο κάλος. Γιατί το κάλος του σώματος ο χρόνος το μαραίνει, ενώ το κάλος της ψυχής παραμένει άθικτο, αιώνιο. Ήταν ωραίος άνθρωπος η Φευρωνία, κυρίως γιατί είχε ωραία ψυχή. Η ψυχή της ήταν στολισμένη με δύο πανέμορφα στολίδια. Τα δύο αυτά στολίδια της φανερώνει το επίθετο που της χάρισε η Εκκλησία, Παρθενομάρτης. Το ένα λοιπόν στολίδι είναι λευκό, το άλλο δε κόκκινο. Το λευκό στολίδι είναι η Παρθενία. Έκανε ωραία την ψυχή της με την αγνότητα, με την Παρθενία της. Η Παρθενία είναι στολίδι του ουρανού, χαρισμένο σε ταπεινές και απλοϊκές ψυχές. Η Φευρωνία αγάπησε φλογερά και ολοκληρωτικά τον Χριστό, που είναι ο ωραιότερος νυμφίος. Προτίμησε να δοθεί σε Αυτόν και σε Αυτόν να αφιερωθεί. Έγινε νύμφη Χριστού. Έμεινε αγνή, παρθένος, για να είναι απερίσπαστα και ολοκληρωτικά αφιερωμένη στον νυμφίο Χριστό. Το λευκό λοιπόν στολίδι της Αγίας Φευρωνίας ήταν η Παρθενία, γι' αυτό και Καλλιπάρθενον την ονομάζει ο ημινογράφος της. Και το κόκκινο στολίδι της ήταν η άθλησή της, το μαρτύριό της. Παρθενίας χάρισι και μαρτυρίου το κάλλι κοσμηθήσα.

ήταν καλονή η Φευρωνία, γιατί ήταν στολισμένη με το κάλος της Παρθενίας και το κάλος του Μαρτυρίου, αλλά και επιπλέον ήταν ένα σπάνιο ειδύπνευστον ρόδο της ασκήσεως, ένα σπάνιο μοσχομύρι στο τριαντάφυλλο που ανέδιδε άρωμα από την άσκησή της, την άσκηση της αρετής, που ανθούσε και άνοιγε τα

μεταλλά του μέσα στο αυστηρό μοναστήρι της Νησίβης. Ο αγώνας της ήταν μεγάλος, γιατί τα χρόνια που ζούσε ήσαν χρόνια διωγμών και η ομορφιά της, όπως και το νεαρό της ηλικίας της, γιατί ήταν μόλις 20 ετών, ήταν κίνδυνος μεγάλος. Έτρωγε λοιπόν μία φορά κάθε δεύτερη μέρα, και αυτό πολύ λίγο, έτσι όσο να ζει, ώστε να μαραθεί το περισσεο κάλος. Εκφύσεως ήταν φιλομαθής και ανεγίγνωσε και τας βίβλους επιμελέστατα. Έγινε τόσο πολύ μαθής, ώστε την εθαύμαζε η ηγουμένη και η αδελφότητα όλη, και πάντοτε σε αυτήν όριζε να αναγνώσκει στις άλλες μοναχές τα θεία λόγια. Όταν έρχονταν στο μοναστήρι οι γυναίκες από τις γειτονικές πόλεις και κυρίως ευγενείς, η Φευρωνία στεκόταν πίσω από το παραπέτασμα και διάβαζε για να μην τη βλέπουν και μαθευτεί η ομορφιά της της πόλης, και έτσι γίνει στόχος των ειδωλολατρών. Κάποια μέρα ήλθε στο μοναστήρι μια κόρη ευγενών, η Αίρια όπως ονομαζόταν, της οποίας ο πατέρας ήταν συλλητικός, άρχοντας της περιοχής. Αυτή λοιπόν είχε σφοδρή επιθυμία να συνομιλήσει με τη Φευρωνία. Έπεσε στα γόνατα και με δάκρυα παρακαλούσε την ηγουμένη να της επιτρέψει να εισέλθει στον Παρθενώνα και να συνομιλήσει με τη Φευρωνία. Η ηγουμένη συγκινήθηκε στην τόση επιμονή της, ώστε της επέτρεψε, με την προϋπόθεση όμως να ενδυθεί μοναχικόν ένδυμα. Αυτή το δέχθηκε και έτσι μαυροφορεμένη οδηγήθηκε από την ηγουμένη στην εκλεκτή Φευρωνία. Η γερόντισσα πρόσταξε τη Φευρωνία να κάνει ανάγνωση από ψυχοφελέστατο βιβλίο. Και τόσο κατενύχθη η αρχοντοπούλα ιερία στη διδασκαλία της Φευρωνίας, ώστε πέρασαν ολόκληρη τη νύχτα και οι δυο τους άγρυπνες, δίχως να κοιμηθούν, αλλά ούτε η μία κουράστηκε να διαβάζει, ούτε και η άλλη ενίσταξε ακούουσα. Η Αίρια είχε τόσο συγκινηθεί, ώστε έκλαιγε συνεχώς. Μάλιστα από τα πολλά της δάκρυα σημειώνει ο βιογράφος «Ευράχη η γη». Και τούτο γιατί ήταν παιδί ειδωλολατρών και ποτέ δεν είχε ακούσει τέτοια λόγια. Όταν ξημέρωσε, με τα βία στην έπεισε η ηγουμένη να πάει στο σπίτι της. Με δάκρυα ασπάστηκε και αποχαιρέτησε τη Φευρωνία και έφυγε. Τότε βρήκε την ευκαιρία η Φευρωνία να ρωτήσει ποια ήταν εκείνη η κόρη που τόσο πολλά δάκρυα έχισε. Η συγκλητική Αίρια ήταν, της απήντησαν, και τότε η απορία της κορυφώθηκε. «Γιατί με παραπλανήσατε και εγώ της μιλούσα σαν απευθυνόμουνα σε μοναχή?» Έτσι το πρόσταξε οι ηγουμένοι της απήντησαν. Η δε Αίρια, όταν γύρισε στους γονείς της, ανήγγειλε σε αυτούς όσα άκουσε και έζησε στο μοναστήρι. Και τόσο ήταν τα λόγια της πιστικά, ώστε εκείνοι ζήτησαν να βαπτιστούν και να γίνουν χριστιανοί.

τις ημέρες συνέβη να ασθενήσει η φευρονία και μάλιστα πολύ βαριά. Η δε η αίρια ούτε στιγμή δεν απομακρύνθηκε από κοντά της όταν το έμαθε. Αυτή την εποχή λοιπόν εκδίδεται και το φοβερό διάταγμα του Διοκλητιανού κατά των χριστιανών. Στη Μεσοποταμία τότε έρχεται νέος Ρωμαίος διοικητής, ο Σελήνος, με πλήθος στρατιωτών και μαζί του δύο άρχοντες, κόμητες των στρατιωτών. Ο ανιψιός του Λυσίμαχος και ο Πρίμος που ήταν ανιψιός του Λυσίμαχου. Ο Σελήνος ήταν εκ φύσεως άνθρωπος σκληρός και κακότροπος, ενώ ο Λυσίμαχος ήταν ευαίσθητος με ανθρώπινα αισθήματα και τούτο το όφιλε στην ανατροφή που είχε πάρει από τη χριστιανή μητέρα του. Ο λόγος της χριστιανής εκείνης μητέρας είχε βαθιά φυτευτεί στην καρδιά του παιδιού της, που όσο ψηλά και ανέβηκε δεν τον ξέχασε, που η αφοσίωσή του στην ειδωλολατρία δεν μπόρεσε να τον ξεριζώσει. Όθεν μία νύχτα είπε προς τον πρίμο τον ανιψιό του: «Ξέβρες καλά ότι η μήτυρ μου ήταν χριστιανή και φρόντιζε πολύ να με οδηγήσει στον Χριστόν. Εγώ όμως δια τον φόβο του πατρός μου και του βασιλέως δεν ήθελησα να αρνηθώ την πίστη εις τους θεούς. Πλην όμως έχω εντολή από την μητέρα μου να μη θανατώσω χριστιανών. Όθεν βλέπων τώρα τους χριστιανούς τους οποίους θανατώνει ο Σελήνος, ο αδελφός του πατέρα μου και θείος μου, πονεί η ψυχή μου και όσους φυλακίζει θέλω να τους αφήσω να φεύγωση». Αυτή την παραγγελία έχοντας ο πρίμος από τον Λυσίμαχο δεν φυλάκιζε τους χριστιανούς, αλλά τους ενημέρωνε κρυφά ώστε να κρύπτονται και να φεύγουν στα βουνά για να μην τους βρίσκουν οι στρατιώτες. Μόλις ο αιμοβόρος Σελήνος λοιπόν έφτασε στη Μεσοποταμία, όλοι οι χριστιανοί, λαϊκοί, κληρικοί και μοναχοί έφευγαν να κρυφθούν στα όρη και στις σπηλιές. Ακόμα και αυτός ο επίσκοπος έφυγε για να ξεφύγει από τους φοβερούς διώκτες.

Στο γυναικείο μοναστήρι της Βριέννης επικρατεί αναστάτωση. Γιατί αφενός η Φευρωνία είναι βαριά ασθενής και δεν μπορεί να μετακινηθεί και αφετέρου οι άλλες μοναχές πρέπει να απομακρυνθούν για να σωθούν σε τυχόν έφοδο των ειδωλολατρών. Προσευχήθηκαν θερμά και αποφάσισαν να μείνουν στο μοναστήρι η ηγουμένη Βριέννη και η ασθενής Φευρωνία. Κοντά τους όμως έμεινε και η μοναχή Θωμαής. Η ηγουμένη με δάκρυα παρακαλούσε τον Κύριο να τους βοηθήσει. Ανησυχούσε πολύ για τη Φευρωνία, που ήταν πάρα πολύ νέα, αλλά και όπως είπαμε πολύ όμορφη, ώστε γρήγορα την έβλεπε να την αρπάζει από τα χέρια της οι ειδωλολάτρες. Η Φευρωνία ακούει με σεβασμό τις νουθεσίες της γερόντισάς της και με σθένος προσθέτει: «Μην ανησυχείτε για μένα, για τον νυμφίο της ψυχής μου, Ιησού Χριστό, είμαι έτοιμη να δεχθώ οποιοδήποτε βασανιστήριο, αλλά και αυτόν ακόμα τον θάνατο». Ωστόσο ο Σελήνος έμαθε για το γυναικείο μοναστήρι πλησίων της Νησίβης και αμέσως στέλνει τους στρατιώτες να οδηγήσουν μπροστά του όσες γυναίκες βρουν σε αυτό. Σαν θύελα όρμησαν εκείνοι στις πύλες της μονής. Έσπασαν τις πόρτες και ξεχύθηκαν με άγρια χαρά στο μοναστήρι. Βρήκαν μόνο τις τρεις μοναχές. Τότε κάποιος από τους στρατιώτες άρπαξε την ηγουμένη Βριέννη και έσφυρε το ξύφος του για να τη φωνεύσει. Η Φευρωνία αμέσως πετάχτηκε από το στρωμνί της, έπεσε στα πόδια του λέγοντας: «Σας εξορκίζω στο όνομα του Θεού του αληθινού, εμένα φωνεύσετε πρώτον, δια να μην είδω το θάνατο της κυρίας μου». Εκείνη τη στιγμή έφτασε και ο Κόμης Πρίμος, ο οποίος έδιωξε έξω τους στρατιώτες, ελευθέρωσε την ηγουμένη και την ρώτησε πού βρίσκονται οι άλλες μοναχές. Εκείνη του απαντά πως έχουν φύγει. «Καλόν θα ήταν να είχατε κι εσείς φύγει», πρόσθεσε, «και τώρα βιαστείτε, διότι εγώ σας λυπούμαι, πριν έρθουν οι άλλοι στρατιώτες και σας συλλάβουν». Μα δεν πρόλαβαν να φύγουν, γιατί αμέσως άλλο απόσπασμα στρατιωτών φτάνει στο μοναστήρι. Οι στρατιώτες που αντίκρισαν τη Φευρωνία ανήγγειλαν στο Σελήνο ότι «ευρήκαμεν στο μοναστήριο νεάνιδα της οποίας το κάλος ή το ξένον θέαμα». Και ο Σελήνος, χωρίς καμιά χρονοτριβή, πρόσταξε να οδηγήσουν μπροστά του τούτη τη νεαρή χριστιανή. Και εκείνοι ήρθαν, άρπαξαν αυτήν ως άγρια θηρία, την έδεσαν από το λαιμό και την έστειραν στο διοικητή. Οι ηγουμένοι και οι Θωμαείς θέλησαν να πάνε και αυτές μαζί της, μα οι στρατιώτες δεν τους το επέτρεψαν. Οι στρατιώτες με άγρια χαρά την έστειραν μέσα από την πόλη. Πολλοί σαν εκείνοι που αναστατώθηκαν στο φοβερό αυτό θέαμα. Πολλές γυναίκες έτρεξαν να συμπαρασταθούν στην Αγία. Μεταξύ αυτών ήταν και η συγκλητική Ιέρια, η οποία κλαίουσα οδυνηρός έλεγε: «Η αδελφή μου και διδάσκουσά μου Φευρωνία πάσχει και εγώ τι κάμνω». Την οδήγησαν στο θέατρο της πόλης, όπου πλήθος πολύ συγκεντρώθηκε, ανάμεσα στο οποίο ήρθε και η μοναχή Θωμαής ντυμένη με ανδρικά ρούχα. Ο ηγεμόνας Σελήνος, έκθαμβος μπροστά στην 20χρονη Καλονή, προσπαθεί με λόγια δελεαστικά και μεγάλες υποσχέσεις να την κάνει να αρνηθεί το Χριστό. «Μη φοβάσαι αν είσαι πτωχή και άπορος. Σου προσφέρω τον ανιψιό μου για σύζυγο και τέτοια πλούτη και τόση δόξα που θα σου δώσω που θα σε μακαρίζουν όλες οι γυναίκες. Λοιπόν, δώσ' μου καλή απόκριση να χαροποιήσεις την ψυχή μου». Τότε η Φευρωνία, με άφατη γλυκύτητα στη φωνή αλλά και τόλμη μεγάλη, απαντά: «Εγώ έχω εις τους ουρανούς νυμφώνα ακατάλητον, πρίκα τη βασιλεία των ουρανών και νυμφίων αθάνατον, τον Ιησού Χριστόν, όθεν δεν δύναμε να συνοικήσω με άνθρωπον. Λοιπόν, μην πλανάσαι, ούτε να κοπιάζεις με κολακίες και απειλάς. Δεν φοβάμαι ούτε αυτόν τον θάνατο».

οργίστηκε ο Σελήνος και πρόσταξε να τη γυμνώσουν μπροστά σε όλους για να ντραπεί και ίσως αλλάξει γνώμη. Η Αγία όμως τον ελέγχει και τονίζει ότι για την αγάπη της στο Χριστό είναι αποφασισμένη να υπομείνει φοβερότερα βασανιστήρια. Ο Σελήνος, αφού βλέπει τη σταθερότητά της, και δίνει εντολή να την βασανίσουν πιο σκληρά, απάνθρωπα. Στα ανίκουστα βασανιστήρια που αδυνατεί η γλώσσα να περιγράψει, η Αγία παρέμεινε και από το διαμάντι πιο στέρεα. Με καρτερή αξιοθαύμαστη, με υπομονή θαυμαστή, δέχθηκε τις φλόγες στα μέλη της. Τα σπαθιά να ξεσχίζουν τις σάρκες της, ύστερα την αποκοπή της γλώσσας που μόνη της προθυμότατα έδωσε. 1000 κομμάτια έκαναν το σώμα της, ώσπου τελικά την αποκεφάλισαν και έτσι παρέδωσε το πνεύμα της η μακαρία Φευρονία στον ημφίο της Χριστό που τόσο αγάπησε. Τα ιερά της λείψανα, ο Λυσίμαχος και ο Πρίμος έδωσαν εντολή και οι στρατιώτες τα σήκωσαν και τα μετέφεραν στο μοναστήρι της, όπου με υμνοδίες και ψαλμούς παρουσία του Επισκόπου και μεγάλου πλήθους χριστιανών έγινε η κηδεία της, της Οσιομάρτυρος Φευρονίας, η οποία υπήρξε κατά τον υμνογράφο των Οσίων η Δόξα, αλλά και των Μαρτύρων η Καλονή. Οι μοναχές από τότε και κάθε χρόνο την ημέρα της μνήμης της τελούσαν αγρυπνία και έβλεπαν τη Φευρονία μέσα σε άπειρο ουράνιο κάλος να στέκεται στη θέση όπου εστέκεται πριν το μαρτύριό της και συνέψαλε με τις μοναχές και παρέμενε εκεί ορατή από όλους μέχρι το διευχόν. Κάποτε όμως η ηγουμένη Βριέννη έσπευσε να την αγκαλιάσει με χαρά. Τότε η Φευρονία έγινε αμέσως άφαντη, αλλά και δεν ξαναφάνηκε. Επίσης αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι οι δύο κόμητες, Λυσίμαχος και Πρίμος, ύστερα από αυτό το φοβερό μαρτύριο της Φευρονίας, έγιναν χριστιανοί, συνειδητοί και βαπτίστηκαν στο όνομα του Χριστού, ενώ ο Σελήνος τρελάθηκε και κακήν κακώς πέθανε. Άπειρα θαύματα αναφέρονται στην Αγία Φευρονία, που όλα φανερώνουν πόσο ο Χριστός δόξασε την παρθενομάρτυρα Φευρονία, για την οποία ο συναξαριστής στη μνήμη της 25 Ιουνίου με τον στίχο του τονίζει «Πρίξ τη γυναικών καλονή Φευρονία, το μη κεφαλής, ως καλής η πρίξη γίνε». Η αποκοπή δηλαδή της κεφαλής αποτελεί πρίκα για την καλονή των γυναικών Φευρονία. «Γυναίκα, πόσο καλή είναι για σένα αυτή η πρίκα».

0: Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, Κοσμά και Δαμίανου. Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πανηγυρίζει με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμίανου, ο Ιερός Ναός τους στην πόλη μας. 3η 30 Ιουνίου, 7 μετά μεσημβρίαν, η ακολουθία του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερίνου. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, η ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια πανηγυρικό ιερατικό συλλειτουργό. 1η Ιουλίου, 7 το απόγευμα, η ακολουθία του παρακλητικού κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, θα ακολουθήσει η αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα εορταστεί η μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εκ μεταθέσεως. Θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό από τις 6:30 το πρωί.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφωνικού σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Από σήμερα, αγαπητοί μου, ανοίγουμε ένα άλλο μεγάλο θέμα, ένα κεφάλαιο ανθρώπινο που μπορούμε να πούμε ότι αυτό και μόνο είναι η όλη αιτία του κακού. Βέβαια θα διερωτηθεί κανείς ποιο είναι αυτό το μεγάλο κακό. Ίσως όμως για τους περισσότερους των ανθρώπων να είναι και ξεχασμένο ή να μην δίδεται η πρέπουσα σημασία αλλά και αναφορά. Είναι, θα έλεγα, ένα από τα λησμονημένα πράγματα τα οποία ο άνθρωπος θα μπορούσε να αναφερθεί. Το θέμα λοιπόν, αδελφοί μου, αυτό το μεγάλο και δυνατό, θα έλεγα, γενικά για την ανθρωπότητα είναι η αμαρτία, αλλά και τα επακόλουθά της. Και μόνο το άκουσμα είναι από τις λέξεις, αμαρτία δηλαδή, που αποτελεί αποτροπιασμό ή και αποστροφή ακόμα για τους περισσότερους. Δεν τη δέχεται εύκολα ο άνθρωπος την λέξη αυτή, δεν την σκέπτεται, δεν επιθυμεί το άκουσμά της ή και πολλάκις αποστρέφεται, θα έλεγα, ή και απομακρύνεται από την λέξη αυτή, διότι δεν του είναι ευχάριστη, αλλά ούτε και επιθυμητή, ή ακόμα αν θέλετε δεν ενδιαφέρεται για αυτήν, ή την αγνοεί παντελώς, διότι του προξενεί όχι ευχάριστο άκουσμα, αλλά ένα εμπόδιο, θα λέγαμε, για την, παραδείγματος χάρη, ελευθερία του, για τις ορέξεις του, για τις επιθυμίες του και ακόμα και για τις επιδιώξεις του. Αλλά εμείς, σοβαρά σκεπτόμενοι, έχοντες και υπευθυνότητα της θέσεώς μας και της ιεράς μας διακονίας, θίγουμε το θέμα αυτό για να αντιληφθούμε το πόσο σοβαρό και μεγάλο είναι και πόσο ενδιαφέρει γενικά τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον χριστιανόν ορθόδοξο άνθρωπο. Καταρχάς, πρέπει αδελφοί μου να πούμε ότι η αμαρτία δεν υπήρχε και δεν υφίστατο στο πνευματικό στερέωμα, δηλαδή στις ουράνιες δυνάμεις, όταν από τον Κύριο και Δημιουργό, το Δημιουργό του Σύμπαντος, ορατού και ορά του κόσμου. Δημιουργήθηκε όμως αυτή, δηλαδή η αμαρτία, εκ της πτώσεως καταρχάς του αοράτου και ασωμάτου κόσμου, δηλαδή από τον πνευματικό κόσμο προήλθε πρώτα η αμαρτία, και πρώτα απ' όλα από τον διάβολον. Αυτός πρώτος επέφερε την αμαρτία εις το πνευματικό κόσμο με την μεγάλη του ανταρσία, και είναι εις όλους γνωστό το μεγάλο και ισχυρό ολίσθημα του αιωσφόρου και του τάγματός του. Με την απειθαρχία του εις τον Θεόν επέφερε ακεραίως την πτώση του, οπόταν από φωτεινός άγγελος που διακονούσε τον Θεόν έγινε αμέσως διάβολος, δηλαδή διαβολεύς, άλλαξε ριζικά οι όψεις του, οπότε επήλθε η πρώτη ρήξης, όπως τα λέγαμε, με τον Θεόν, και αυτομάτως έχασε την ωραιότητά του, αλλά και απομακρύνθηκε αυτομάτως από την εύνοια και την παρουσία του Θεού. Οπότε επήλθε η πρώτη πνευματική αμαρτία, αλλά και ο παντελής χωρισμός του με τον Θεό. Στη συνέχεια επικολούθησε η δημιουργία του ορατού σύμπαντος κόσμου με τέλειο δημιούργημα του Θεού τον άνθρωπο. Αυτό το ανώτατο της δημιουργίας του Θεού που ενέβαλε ο Θεός αυτόν πνεύμα ζωής και ενεφύσε επ' αυτόν, πνεύμα δηλαδή του Θεού αθάνατο, διότι αδελφοί μου ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο όντως αθάνατο. Όμως σε αυτήν την ορατή δημιουργία και ιδιαίτερα εις τον άνθρωπον εισήλθε ο πειρασμός του διαβόλου, του μεγάλου αυτού και αρχεκάκου όφεως, όπως τον ονομάζουμε, του μισόθεου, του μισάνθρωπου, του ανθρωποκτόνου διαβόλου, και είναι γνωστό το γεγονός του πώς παρέσυρε τον άνθρωπον εις την αμαρτία. Οπότε έχουμε την πτώση πλέον του ανθρώπου. Οπότε ο άνθρωπος δια της παρακοής του εις τον Θεόν εγέννησε την αμαρτία, και δια της αμαρτίας επήλθε ο πνευματικός του θάνατος. Θάνατος πνευματικός λοιπόν, αδελφοί, αλλά και σωματικός. Οπότε η αμαρτία διευρύνθη, συνέλαβε δυστυχώς και τον άνθρωπο εις τα δίχτυα της. Οπότε ο άνθρωπος από αθάνατος έγινε θνητός, διευλύθηκε αυτός, άλλαξε οι όψεις του, έγινε ο απαγαθός πονηρός σαν τον διάβολον, θα λέγαμε. Οπότε το μυαλό του και οι σκέψεις του και η διάνοιά του μεταμορφώθηκε, διεχωρίστη από τον Θεό, ενώ ήταν πλησίον του Θεού πλην την αμαρτία, όμορφος και ειρηνικός, όμως διαστρεβλώθηκε ολόκληρη η ψυχοσωματική ύπαρξή του και οντότητά του, και έτσι έπεσε κυριολεκτικά στην αμαρτία, ευρισκόμενος εδώ εις την κοιλάδαν αυτή του κλαθμόνος. Ορθώς λοιπόν ονομάστηκε ο κόσμος αυτός κοιλάς του κλαθμόνος. Αφού ο άνθρωπος είναι ταλέπορος διαβάτης από τη στιγμή της γεννήσεώς του μέχρι του θανάτου του, έχει αχώριστο σύντροφο της ζωής του τον πόνο, την αγωνία και την απογοήτευση πολλές φορές. Διπλό κακό λοιπόν εκστρατεύει εναντίον του. Είναι πρώτα το φυσικό κακό, το οποίο παρουσιάζεται με τα φυσικά φαινόμενα, με τις θύελλες όπως τα λέγαμε παραδείγματος χάρη, τις καταιγίδες, τους σεισμούς, τις πλημμύρες, τις ασθένειες, τους θανάτους, και ρίχνει τον άνθρωπο σε τόσα δάκρυα και σε τόσα βάσανα. Πλήττει το φυσικό κακό τον άνθρωπο και εκείνος ζητεί να το αποφύγει. Μοίρια όμως όσα μέσα και τρόπους μηχανεύεται για να εξουδετερώσει τα τρομερά πλήγματά του. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο κακό, το ηθικό κακό. Είναι το μεγαλύτερο, αδελφοί μου, κακό, ή μάλλον το μοναδικό κακό, το οποίο πλήττει βαρύτερα τον άνθρωπο, διότι δεν υπάρχει άλλο κακό και άλλη μεγαλύτερη και χειρότερη συμφορά, αδελφοί μου, από την αμαρτία. Ένας καθηγητής λέγει και αιτιολογεί αυτά τα οποία λέμε. Το φυσικό κακό δεν είναι πράγματι κακόν, διότι δεν είναι ηθικών κακών. Η άποψη αυτή είναι λογική συνέπεια της θέσεως ότι η φύση σου δεν γνωρίζει περί ηθικού κακού. Αυτό σημαίνει ότι ένα μόνο είδος κακού υπάρχει, το ηθικόν κακό, και ότι ο φυσικός πόνος δεν είναι τιού του είδους κακών. Πράγματι, πίσω από το φυσικό κακό κρύπτεται το ηθικό κακό, που είναι η αιτία και η πηγή του. Αυτό το διαπιστώνουμε και στην καθημερινή ζωή μας. Πολλές φορές μια ανέχεια και μια εγκατάληψη έχει την αιτία της σε κάποια αδικία ή, αν θέλετε, σε κάποια αχαριστία. Μία ασθένεια και ένας θάνατος οφείλεται συχνά σε κάποια παρεκτροπή στο ηθικό μας επίπεδο που έγινε στο παρελθόν ή και πρόσφατα. Ένας πόλεμος, επί παραδείγματι, έχει αιτία τα μίση, τα πάθη μεταξύ των λαών. Ο Θεός δηλαδή παιδαγωγεί με το φυσικό κακό τους ανθρώπους για τις αμαρτίες τους. Και είναι το ηθικό αυτό κακό το μεγαλύτερο και οδυνηρότερο κακό. Γιατί? Διότι δεν πλήττει μόνο το σώμα, αλλά κυρίως και κατεξοχήν, αδελφοί μου, πλήττει την αθάνατη ψυχή. Αντιθέτως όμως, το φυσικό κακό αφήνει ανέπαφη την ψυχή. Παραδείγματος χάρη, δεν βλάπτεται η ψυχή όταν ασθενήσει ο άνθρωπος ή όταν τον βρει μια πτώχευση. Βλάπτεται όταν παραπονεθεί κατά του Θεού ή όταν αγανακτήσει και βλασφημίσει για την ασθένεια και την πτωχία του. Αυτό φέρει θανατηφόρο πλήγμα. Ένας θάνατος, η αμαρτία, εις θάνατος, λέγει, η αμαρτία ψυχής γαρ όλεθρος εστί. Γι' αυτό, εάν πάντοτε χρειάζεται να εκδηλώνουμε συμπάθεια, πολύ περισσότερο χρειάζεται σε εκείνον τον άνθρωπο που διαπράττει την αμαρτία. Του πρέπουν και δάκρυα και οδυρμοί και κλαθμοί. Το συνιστά εδώ ο Άγιος Βασίλειος όταν γράφει «Να κλαις για την αμαρτία». Αυτή είναι αρρώστια της ψυχής. Αυτή θάνατος είναι της αθάνατης ψυχής. Αυτή είναι άξια πένθους και οδυρμών ασυγείτων. Αλλά και ο Άγιος Χρυσόστομος, παρομοιάζοντας την αμαρτία με τερατόμορφη γυναίκα, παραστατικότατα παρουσιάζει τα καταστρεπτικά γνωρίσματα του ηθικού κακού, το οποίο τελικά στοχεύει στο θάνατο της αθάνατης ψυχής. Να λοιπόν πως λέγει και πως εκφράζεται ο Άγιος Πατήρ για την αμαρτία. Πραγματικά, λέγει, τίποτα δεν είναι τόσο απερίσκεπτο όσο η αμαρτία. Τίποτε τόσο ανόητο και μωρό, αλλά και ορμητικό. Όπου και αν ισορμήσει, όλα τα αναποδογυρίζει, όλα τα ανακατώνει, όλα εντελώς τα καταστρέφει. Έχει όψη, λέγει, δίστροπη, φορτική, αλλά και βαριά. Και αν κάποιος ζωγράφος ήθελε να την παραστήσει, νομίζω ότι δεν θα στοχούσε αν την παρουσίαζε ως εξής: σαν μια γυναίκα με μορφή θηρίου, που να είναι βάρβαρη, που να βγάζει φωτιά από το στόμα της, σαν εκείνες τις σκύλες που περιγράφουν οι εθνικοί ποιητές που κατασπαράσουν τα θύματά τους. διότι με αναρρύθμιτα χέρια αρπάζει τις σκέψεις μας και ισορμά, χωρίς να το περιμένουμε, και καταξεσχίζει τα πάντα, όπως και οι σκύλοι που δαγκώνουν στα κρυφά. Αλλά και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στα πνευματικά του γυμνάσματα, μας μιλάει για το ανυπολόγιστο μέγεθος και το κόστος της αμαρτίας, εφόσον αυτήν κατεξοχήν μισεί ο Θεός, αλλά και την αναγνωρίζει ως το πραγματικό κακό. Το φυσικό κακό είναι στην ουσία του φαινόμενο κακού. Αν ίσως ο Θεός είναι ένα άπειρον πέλαγος τελειότητος, η αμαρτία εξ εναντίας είναι μία άβυσσος κακία χωρίς πάτον. Και αν ο Θεός είναι ένα αγαθόν απείρως ανώτερον από όλα τα αγαθά, και αν ίσως ο Θεός είναι ένα τιούτον όν, όπου αν συγκριθούν με αυτό τα άλλα πράγματα είναι το ουδέν. Βέβαια η αμαρτία είναι ένα τιούτον βδέλυγμα, όπου και αν συγκριθούν με αυτήν όλα τα άλλα αυτά κακά δεν μπορούν να ονομαστούν κακά. Λοιπόν η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο, θα λέγαμε, τέρας και της παρούσης ζωής και της μελούσης. Και ο ίδιος ο Θεός δεν είναι δυνατόν να γνωρίσει άλλο τέρας πλέον μεγαλύτερον και εναντιότερον εις την θείαν του μεγαλειότητα αλλά και αγαθότητα έξω από την αμαρτία. Ούτε είναι δυνατόν να μισήσει άλλο κάτι τι περισσότερον από την αμαρτία, καθώς λέγει η Σοφία του Σιράχ, μισητή έναντι Κυρίου η υπερηφάνεια. Από όσα έχουν προαναφερθεί γίνεται αντιληπτό, αδελφοί μου, ότι οπωσδήποτε δεν απαγορεύεται η φροντίδα και η μέρημνα προς αποφυγήν του φυσικού κακού, αλλά πολύ μεγαλύτερη φροντίδα και προσπάθεια απαιτείται προς αποφυγή και εξωστράκηση, θα λέγαμε, από τη ζωή του ανθρώπου του φρικτότερου κακού, το οποίον αυτό είναι η αμαρτία. Γι' αυτό και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε διεξοδικά με αυτήν. Ίσως βέβαια το θέμα δεν είναι τόσο ευχάριστο, απεναντίας θα λέγαμε, αλλά εάν δεν πούμε την αλήθεια και δεν συμβουλεύσουμε όσα μας ευχαριστούν, τότε δεν θα διαφέρουμε από τους ψευδοδιδασκάλους οι οποίοι παραπλανούν τους ανθρώπους με το να διδάσκουν στον καθένα ότι τον ικανοποιεί. Καταρχήν πρέπει συνοπτικά να δούμε την θεώρηση της αμαρτίας και την έννοια της αμαρτίας. Η έννοια της αμαρτίας από τους αρχαιοτάτους χρόνους απασχόλησε τον άνθρωπο, ίσως επειδή αποτελεί αυτή κοινό γνώρισμα αλλά και βίωμά του. Κατά αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε ότι η αρχαία ελληνική γραμματεία βρίθη τέτοιων περιπτώσεων όπου ο άνθρωπος γίνεται τραγικό παίγνιο στα πλοκάμια της αμαρτίας. Η λέξη αμαρτία και το αμάρτημα προέρχεται από το αρχαίο ρήμα αμαρτάνο, που σημαίνει σφάλο, που σημαίνει αστοχώ στις επιδιώξεις μου. Η έννοια όμως της αμαρτίας και του αμαρτήματος έλαβε διαχρονικά ποικίλη σημασιολογική ερμηνεία και φόρτιση αναλόγως των φιλοσοφικών και ιδεολογικών ρευμάτων που υφίστανται κατά καιρούς. Αλλά κάτω από το πρίσμα της Ορθοδόξου πίστεως η αμαρτία αποκτά πλέον άλλες διαστάσεις και άλλες προοπτικές. Αυτή λοιπόν τη διτή, τη θύραθεν και την εκκλησιαστική αντίληψη περί εννοίας της αμαρτίας θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε εν συντομία. Κατά τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, οι περισσότεροι των Ελλήνων φιλοσόφων και αναλόγως των φιλοσοφικών τοποθετήσεων του καθενός, τον όρο αμαρτία δεν τον εκλαμβάνουν ως ηθική έννοια, δηλαδή δεν δέχονται την αμαρτία ως αποτέλεσμα της κακής χρήσεως, της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου, αλλά ως αποτυχία στην επιδίωξη ενός ορισμένου σκοπού. Η έννοια της αμαρτίας αυτής, όπως γίνεται κατανοητό, είναι συνδεδεμένη προς την ανικανότητα του χειρισμού ή την άγνοια των καταλλήλων μέσων για την επιτυχία του σκοπού τον οποίον επιδιώκει κάποιος. Προς επιβεβαίωση των προαναφερθέντων παραθέτουμε δύο αντιπροσωπευτικές γνώμες από κορυφαίους αρχαίους ελληνικούς φιλοσόφους και στοχαστάς τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης έλεγε «Κανείς από εκείνους που γνωρίζουν τα κακά, την αμαρτία δηλαδή ότι είναι κακά, θα τα προτιμούσε». Και στα έργα του ο μαθητής του Σοκράτη ο Πλάτωνας περισσότερο αναλυτικά διατύπωσε την παραπάνω άποψη διακηρύττοντας «Διότι εγώ σχεδόν νομίζω αυτό». Ότι δηλαδή κανένας από τους σοφούς άνδρες δεν έχει τη γνώμη ότι θεληματικά αμαρτάνει ο άνθρωπος, ούτε και τα αισχρά και κακά θεληματικά ότι εξυπηρετεί, αλλά ότι πράττουμε τα κακά και αισχρά χωρίς να το θέλουμε. Κατά αυτόν τον τρόπον οι αρχαίοι φιλόσοφοι αναζητούν την αρχή της αμαρτίας, όχι στην κακή χρήση της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου, αλλά στην άγνοια περί της ουσίας του κακού, χωρίς να απουσιάζει τελείως από αυτήν την αντίληψη και η αρχή της ελεύθερης βούλησης. Γι' αυτό και υποστηρίζουν την τιμωρία των κακών τόσο στην παρούσα ζωή όσο και στη μέλουσα, όπως την πιστεύουν. Όμως εμείς ας δούμε κατά την Αγία Γραφή, να δούμε τι λέει και ο Πανάγαθος Θεός περί της αμαρτίας. Ο Θεός, επειδή δεν έχει καμιά σχέση με την αμαρτία, είναι ο μόνος αξιόπιστος. Μόνο ο κατά πάντα αναμάρτητος Υιός και Λόγος του Θεού και τέλειος Θεός που έγινε άνθρωπος για να καταργήσει το κράτος της αμαρτίας, αυτός και μόνο είναι σε θέση να μας βεβαιώσει τι είναι η αμαρτία. Έδωσε βέβαια ο Θεός στην αρχή τον άγραφο νόμο, τη φωνή της συνειδήσεως. Κατόπιν όμως έδωσε και τον γραπτό νόμο, τόσο στο δεκάλογο με το Μωυσή, όσο και τον τέλειο νόμο με το Ευαγγέλιο. Η Αγία Γραφή δεν είναι βιβλίο το οποίο περιέχει φιλοσοφικούς όρους. Εν τούτης όμως, προκειμένου περί της αμαρτίας, μας δίδει ένα πολύ σύντομο και θαυμάσιο ορισμό. Το Πανάγιο Πνεύμα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη μας καθορίζει. Η παράβασης, η καταπάτηση του νόμου είναι η αμαρτία. Πιανού νόμου? Του νόμου του Θεού. Διότι όπως κάθε κράτος έχει τους νόμους του, για να ρυθμίζονται έτσι οι σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους και απέναντί του, έτσι και ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο, του έδωσε νόμο σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να πολιτεύεται. Οι εντολές του Θεού, οι οποίες εκφράζουν το θέλημα του Θεού, είναι αυτές που κανονίζουν τη συμπεριφορά μας προς τον εαυτό μας, προς τον πλησίον μας, προς τον Θεόν. Η αμαρτία λοιπόν, αδελφοί, κατά την Αγία Γραφή, είναι η ανομία, είναι η καταπάτηση, είναι η παρακοή του νόμου του Θεού. Για να γίνει όμως πιο σαφέστερη η αλήθεια αυτή, λέμε και σημειώνουμε ορισμένα παραδείγματα. Ο νόμος του Θεού ορίζει να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τη ζωή του άλλου όταν τον κακοποιούμε με οποιοδήποτε τρόπο, πολύ περισσότερο όταν του αφαιρούμε τη ζωή, διότι διαπράττουμε έτσι αμαρτία. Ο νόμος του Θεού παραγγέλει επίσης να μην εγγίζουμε την ξένη περιουσία. Όταν κλέπτουμε ή εκμεταλλευόμαστε ή με οποιονδήποτε τρόπο αδικούμε, καταπατούμε τον νόμο του Θεού. Ο νόμος ακόμα του Θεού διατάσσει να σεβόμαστε την τιμή, την υπόληψη και γενικώς την προσωπικότητα του άλλου. Όταν ο άνθρωπος ανοίγει το στόμα του και κατηγορεί τον πλησίον, τον συκοφαντή δηλαδή, διατυπώνει χίλια δυο ψεύδι για να βλάψει την υπόληψή του. Έτσι λοιπόν αμαρτάνει. Ο Θεός ακόμα παραγγέλει στον άνθρωπο να διατηρεί το σώμα του καθαρό και αγνό. Όταν ο άνθρωπος παραδίδει το σώμα του, που είναι ναός του Παναγίου Πνεύματος, στην ατιμία, στην ανηθικότητα, τότε αμαρτάνει θανάσιμα. Ο Θεός λοιπόν επίσης θέλει ακόμα να μην βγαίνει από το στόμα του ανθρώπου σάπιος λόγος. Όταν αφήνουμε τη γλώσσα μας να προφέρει λόγια απρεπή και άσεμνα, τότε αμαρτάνουμε, αδελφοί. Ο Θεός ζητεί από τον άνθρωπο ακόμα να μην θυμώνει, να μην οργίζεται, να μην φθονεί τους άλλους. Όταν ο χριστιανός ενδίδει σε αυτά, τότε αμαρτάνει. Ακόμα ο Θεός θέλει να αγαπούμε τους άλλους σαν τον εαυτό μας. Ακόμα να είμαστε ελεήμονες, να συντρέχουμε τον ορφανό, να συντρέχουμε τη χείρα των πάσχοντα. Όταν εμείς δείχνουμε αδιαφορία και ασπλαχνία, ή ακόμα χειρότερα πιέζουμε και αδικούμε τους φτωχούς, αυτό είναι μεγάλη αμαρτία και διαπράττουμε αυτήν την φοβεράν και μεγάλην αμαρτία. Θα πάρουμε όμως εδώ, αδελφοί μου, μια μικρή ανάσα και θα συνεχίσουμε το θέμα μας.

0: Συνεχίζουμε το θέμα μας λοιπόν περί αμαρτίας. Ο νόμος ακόμα του Θεού μας λέγει και μας ορίζει την αργία και τον αγιασμό της Κυριακής, τον ανελιπή εκκλησιασμό και την τακτική συμμετοχή μας στα μυστήρια της Ιεράς Εξομολογήσεως και της Κοινωνίας των Αχράντων Μυστηρίων. Όταν αυτά τα αμελούμε και τα αποφεύγουμε, εργαζόμαστε την αμαρτία. Ας δούμε όμως ακριβέστερα το περιεχόμενο της εννοίας της αμαρτίας που δίδει ο νόμος του Θεού τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Μωσαϊκός νόμος δεν απέβλεπε τόσο στην ηθική προαγωγή ή διεύρυνση του αισθήματος της ηθικής ατέλειας, όσο στο να δημιουργήσει έθνος μέσα στο οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και διατηρηθεί η επικοινωνία με έναν Θεόν. Γι' αυτό τα πολιτικά και τελετουργικά στοιχεία δέσποζαν τότε στο Μωσαϊκό νόμο. Αμαρτία σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή σήμαινε πολύ περισσότερο παραμέληση συνειδητή ή ασυνείδητη των λειτουργικών κανόνων παρά ηθική παράβαση, μεταξύ των οποίων άλλωστε ούτε μία διάκριση υπήρχε, διότι ηθικό θεωρεί το κάθε τι το οποίο συμφωνούσε προς τα κρατούντα κοινωνικά έθιμα. Παρά τα αυτά υπάρχουν και σαφείς μαρτυρίες ότι παραλλήλως επικρατούσαν και μερικές ανώτερες αντιλήψεις περί της αμαρτίας. Παραδείγματος χάρη, γινόταν διάκριση μεταξύ εκούσιου και ακούσιου φόνου. Επιπλέον ο Δεκάλογος κατεδίκαζε τις αμαρτίες της διάνοιας και των λόγων και των έργων. Επίσης στην Παλαιά Διαθήκη αναπτύσσεται η αντίληψη ότι κάθε παράβαση του ηθικού νόμου προσβάλλει όχι μόνο τον άνθρωπο αλλά και αυτόν τον Θεόν. Ο Θεός είναι κριτής των ενόχων πράξεων του ανθρώπου ως ατόμου και ως ολότητας. Όμως από την εποχή των προφητών υπάρχει σαφής ηθική αντίληψη περί αμαρτίας. Έτσι ο προφήτης Ισαΐας περιγράφει τον τρόπο του σκέπτεστε και ενεργήν των ανθρώπων που κατεργάζονται την αμαρτία και διατυπώνει τα ακόλουθα. Κανείς δε λαλεί δίκαια, ούτε υπάρχει σε αυτούς κρίση και απονομή δικαιοσύνης αληθινή. Έχουν στηριγμένη την πεποίθησή τους στα είδωλα και λαλούν ψέματα και ανυπόστατα, διότι συλλαμβάνουν και κυοφορούν το κακό και γεννούν κατόπιν σκέψεως και μελέτης την παρανομία. Και βέβαια η Παλαιά Διαθήκη δεν γνωρίζει τίποτα περί προπατορικής αμαρτίας, αναγνωρίζει όμως σαφώς ως έμφυτη την τάση του ανθρώπου προς το κακό, η οποία τάση φέρει μαζί της αν όχι ευθύνη αλλά τουλάχιστον κάποια έννοια ηθικής αναξιότητας. Όμως, αδελφοί μου, εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας ετελείωσε. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας, την επόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός. Μέχρι τότε, χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυμαστό προσκύνημα» του μακαριστού αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου, που κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Παναγίας Μυκτιδιωτήσης Θαψανών Πάρου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Αφού περπατήσαμε μερικά μέρη της παραλίας της Νεκράς Θάλασσας, επιστρέψαμε στη Μονή του Αβά Γερασίμου. Και αφού αναπαυθήκαμε για λίγο, ύστερα επισκεφθήκαμε το Άλσος δίπλα στη Μονή. Εκεί υπάρχει πηγή με άφθονο νερό που ποτίζει τους κήπους, τους οποίους καλλιεργούν οι εκεί ασκητές. Εδώ γνωρίσαμε τον συμπατριώτη μας ασκητή Θεοδόσιο Ραφάκη, ο οποίος διακρίνεται για την ευσέβειά του, την αρετή και την φιλοπονία του. Είναι ένας από τους λίγους και σπάνιους μοναχούς και ασκητές των χρόνων μας. Αυτός, αφού παρέλαβε από τη Μονή ένα άγριο μέρος, το καθάρισε, το καλλιέργησε, το φύτευσε και δημιούργησε έναν αληθινό παράδεισο. Αφού μας φιλοξένησε στην καλύβα του, το απόγευμα πήγαμε μαζί στην Μονή του Τιμίου Προδρόμου, η οποία βρίσκεται σε μαγευτική θέση κοντά στον Ιορδάνη. Εκεί φιλόφρονα μας υποδέχθηκε και μας φιλοξένησε ο ηγούμενος Πανάρετος. Πέρα από τον Ιορδάνη, βυθαβαρά τα νερά του προφήτη Ελισαίου, χύμαρος Χοζεβά, αναρρύθμιτα σπήλαια ασκητών, η άγρια Βεδουίνη, ένα φοβερό επεισόδιο, το θαύμα του Αγίου Γεωργίου, η ονομαστή Ιεριχώ, η σικιά του Ζακχαίου, στο Σαραντάριο, 18 Απριλίου. Την πέμπτη της διακαίνησή μου, αφού τελέσαμε την ανέμακτη θυσία στο ναό του Προδρόμου με τον ηγούμενο, τον μοναχό Θεοδόσιο και έναν άλλο αδελφό, κατεβαίνουμε στον Ιορδάνη. Με βάρκα περνάμε πέρα από τον Ιορδάνη και φτάνουμε στη Βυθαβαρά, όπου ο Ιωάννης βάπτισε τον Ιησού και όσους πήγαιναν σε αυτόν. Εδώ σώζονται αρχαία ερείπια και ένα σπιτάκι με μοσαϊκά σε διάφορα μέρη του. Λέγεται ότι στον τόπο αυτό υπήρχε άλλοτε ναός της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Περπατώντας για λίγο στην έρημο, μέσα από πυκνούς θάμνους και δέντρα, βρίσκουμε ακρόδρια, τρυφερά βλαστάρια θάμνων. Από αυτά έτρωγε ο Τίμιος Πρόδρομος. Τρώμε κι εμείς αρκετά, παίρνουμε και μαζί μας και επιστρέφουμε στον Ιορδάνη. Τον περνούμε και γυρίζουμε στην Μονή του Προδρόμου. Τα περίχωρα του Ιορδάνη και η έρημος, πέρα από τον Ιορδάνη, είναι τοπικοί κατάλληλοι για ασκητές και ησυχαστές μοναχούς. Σε αυτούς τους τόπους έμενε ο πρόδρομος, ντυμένος με τρίχες γκαμήλας και ζωσμένος με δερμάτινη ζώνη. Τρεφόταν με ακρίδες και άγριο μέλι. Κήρυτε βάπτισμα μετανοίας για την άφεση των αμαρτιών. Αυτόν τον τόπο αγαπούσε ο Ιησούς και μετά το βάπτισμα ερχόταν πολλές φορές εδώ. Στα παλιά χρόνια εδώ κατοίκησαν πολλοί ασκητές και ασκήτριες με εισάγγελη πολιτεία, όπως η Οσία Μαρία η Αιγυπτία. Σε αυτήν την έρημο, την πέρα από τον Ιορδάνη, πολλοί μοναχοί από τα μοναστήρια της Παλαιστίνης έρχονταν για ησυχία μετά την εορτή των Θεοφανίων και επέστρεφαν στα μοναστήρια τους τις παραμονές των Βαΐων. Αυτό φαίνεται και από το τροπάριο της 9ης Οδής της Παρασκευής πρώτων Βαΐων. Η εντεσερίμης και όρεση και σπηλαίης ήκατε αθρίστητε. Είδαμε από μακριά σπήλια και ανοίγματα όπου κατοικούσαν οι Άγιοι εκείνοι ασκητές. Καθώς περιφέρομαι στην έρημο, την πέρα από τον Ιορδάνη, η συγκίνησή μου είναι απερίγραπτη, αλλά και η θλίψη της καρδιάς μου άμετρη. Σκέπτομαι ότι στους πρώτους αιώνες η έρημος αυτή ήταν κατοικημένη σαν πόλη από πλήθος Αγίων μοναχών, διορατικών, προορατικών, σημειοφόρων. Τώρα δεν υπάρχει κανείς, μόνο πλήθος τετραπόδων θηρίων, ύλες, τσακάλια, λιοντάρια και άλλα. Αλλά και δίποδα θηρία, οι Βεδουίνοι ληστές, στα χέρια των οποίων, αν πέσει κανείς, υφίσταται φρικτό μαρτύριο. Αυτοί οι Βεδουίνοι, από τους κινήτες Βεδουίνους που κατοικούν πέρα από τον Ιορδάνη, Πολλές φορές περνούν τον ποταμό, συλλαμβάνουν τους ανθρώπους και αφού τους ληστέψουν, τους σκοτώνουν με τον πιο απάνθρωπο και φρικτό τρόπο. Πριν από λίγο καιρό, ήρθαν στη σκήτη του Αβά Γερασίμου και έσφαξαν τον μοναχό και συμπατριώτη μου Αυγουστίνο με τον υποτακτικό του. Είναι τόσο αιμοβόροι, ώστε είχαν ανοίξει την κοιλιά του Αυγουστίνου και είχαν χυθεί τα εντόστια του. Άλλοτε, συνέλαβαν κοντά στον Ιορδάνη τον άλλο συμπατριώτη μου μοναχό Θεοδόσιο με τον ηγούμενο της Μονής Χοζεβά. Και αφού τους λίστεψαν και τους γύμνωσαν, τους έδεσαν τόσο σφιχτά, ώστε τα νότα του ενός κόλλησαν μετά του άλλου. Τους έδερναν και τους έριχναν στα μάτια λεπτή άμμο από τον ποταμό για αρκετές ώρες. Άλλοι κρατούσαν γυμνά τα μαχαίρια και τα ξύφη τους και τους χτυπούσαν αν έκλειναν τα μάτια τους για να αποφύγουν την άμμο. Αφού τους βασάνισαν με διάφορους τρόπους, τους άφησαν μισοπεθαμένους και έφυγαν. Εκείνοι οι ταλέποροι, περιμένοντας το θάνατο από στιγμή σε στιγμή και μη έχοντας ελπίδα σε ανθρώπινη βοήθεια, όπως ο ίδιος ο πατήρ Θεοδόσιος μου διηγήθηκε, κατέφυγαν στον Θεό. Ο ηγούμενος ήταν σχεδόν νεκρός. Ο πατήρ Θεοδόσιος, έχοντας ακόμη λίγη πνοή, παρακαλούσε θερμά τον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο και Μεγαλομάρτυρα, ο οποίος άκουσε τη δέησή του και τους βοήθησε με έναν παράδοξο και υπερφυσικό τρόπο. Λύθηκαν τα χέρια του Θεοδοσίου και έπειτα μπόρεσε να λύσει τα πόδια του και μετά έλυσε και τον ηγούμενο. Όμως από τους πόνους δεν μπορούσαν ούτε να περπατήσουν ούτε να σταθούν όρθιοι. Αφού πέρασε αρκετή ώρα, υπολόγισαν ότι οι βάρβαροι θα είχαν απομακρυνθεί. Τότε ο Θεοδόσιος άρχισε να φωνάζει δυνατά. Χριστιανοί που ζούσαν εκεί κοντά, σε μια σκηνή, άκουσαν τις φωνές και έτρεξαν. Μόλις τους είδαν, έφρυξαν. Τους φόρτωσαν σε ζώα και τους μετέφεραν σε σκηνές, όπου τους επιμελήθηκαν κατάλληλα. Με τη βοήθεια του Θεού και την μεσητεία του Αγίου Γεωργίου, έγιναν υγιείς, δοξάζοντας τον Θεό και τον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, τον Σωτήρα τους. Θα ήταν άδικο να αποσιωπήσω τις αρετές του αρχαιοπρεπούς αυτού μοναχού πατρός Θεοδοσίου. Ιδίως τη βαθύτερη ταπείνωση και ανεξικακία του, κατά το Ευαγγελικό, μάθετε απ' εμού ότι πράωσι μη και ταπεινώστη καρδία. Ο πατήρ Θεοδόσιος μου διηγήθηκε ότι οι βάρβαροι εκείνοι Βεδουίνοι που τον βασάνισαν τόσο απάνθρωπα, αργότερα συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ένας συγγενής τους που το έμαθε, ήρθε και προσέπεσε με δάκρυα μπροστά μου, είπε ο πατήρ Θεοδόσιος, και με οικέτευε να τους λυτρώσω από τον θάνατο. Εγώ, αναλογιζόμενος στις εντολές του Κυρίου, να μην ανταποδίδουμε κακό αντικακού και να αγαπάμε τους εχθρούς μας, το συγχώρησα από καρδίας και με πολλές ενέργειες κατόρθωσα να απαλλαγούν και να λυτρωθούν από το θάνατο. Από τότε, όλοι οι Βεδουίνοι, πέρα από τον Ιορδάνη, μου δείχνουν τόση αγάπη, προσέθεσε ο πατέρας Θεοδόσιος, ώστε μπορώ άφοβα να περπατώ σε εκείνα τα μέρη. Αυτά θεώρησα καλό να τα κηρύξω εδώ, για έπαινο της αρετής, η οποία δεν πρέπει να κρύβεται, αφού μπορεί να ωφελήσει τους καλούς χριστιανούς. Αυτός ο ταπεινόφρον Θεοδόσιος με εξόρκησε να μην δημοσιεύσω την ιστορία του, αν κάποτε θα τυπώνα σε βιβλίο την περιήγησή μου, αλλά εγώ θεώρησα καλό να μην την αποσιωπήσω. Στέναζα και ενθυμούμενος τους κατανυκτικούς λόγους του Οσίου Εφραίμ, έλεγα με πόνο, αλίμονο ψυχή μου, πού είναι οι Άγιοι Πατέρες οι οποίοι υπότισαν την έρημο αυτή με τους ιδρώτες και τα δάκρυά τους, πού είναι εκείνοι οι φιλόθεοι, οι γεμάτοι από την αγάπη του Θεού, αυτοί που δεν απέκτησαν κανένα φθαρτό πάνω στη γη, αλλά παίρνοντας τον σταυρό τους ακολουθούσαν ακριβώς τον Σωτήρα στην στενή οδό. Αφού αναπαυθήκαμε λίγη ώρα στη Μονή, αναχωρήσαμε με τον ουσιότατο μοναχό Θεοδόσιο για την αρχαιότατη και ιστορικότατη Ιεριχώ. Φτάσαμε μετά από μία ώρα. Η Ιεριχώ ήταν ονομαστή για τα φρούρια και τα επτά τείχη της, από τα οποία σήμερα δεν σώζεται ούτε ίχνος. Σε αυτήν υπάρχει δικό μας μοναστήρι και εκκλησία του προφήτη Ελισαίου. Μερικοί λένε πως το μέρος όπου κτίστηκε το μοναστήρι ήταν το σπίτι του αρχιτελώνη Ζακχαίου. Άλλοι λένε ότι ήταν σε έναν πύργο της Ιεριχούς όπου κατοικούσε ο κατά καιρός Σέχης. Υπάρχει δέντρο, σικιά, στην αυλή του ναού, όπου λέγεται ότι ανέβηκε ο Ζακχαίος για να δει τον Ιησού να περνά. Η Ιεριχώ ονομάζεται από τους Άραβες Ρίχα. Είναι ένα μικρό χωριό 400 περίπου κατοίκων. Αφού φιλοξενηθήκαμε το μεσημέρι από τον ηγούμενο και αναπαυθήκαμε λίγο, αναχωρήσαμε από τον αμαξόδρομο. Περνώντας μέσα από κατάφυτους κήπους, σε μισή ώρα ήρθαμε στα νερά του Ελισαίου. Όπως λέει η γραφή, εδώ θαυματούργησε ο Ελισαίος, γεμίζοντας τους λάκους του ξηροποτάμου νερό. Από εκεί πήραμε έναν ανηφορικό δρόμο για το Σαραντάριο Όρος. Ονομάστηκε έτσι, διότι όπως είναι γνωστό, εδώ ο Κύριος νίστεψε 40 ημέρες και πειράστηκε από τον διάβολο. Το βουνό είναι γεμάτο από σπηλιές. Άλλες είναι φυσικές και άλλες τεχνικές, όπου ασκήτευαν άλλοτε πολλοί άριθμοι αναχωρητές. Σε μία από αυτές λέγεται ότι παρέμεινε ο Κύριος. Παραπλεύρος αυτής της σπηλιάς, λίγο χαμηλότερα, βρίσκεται η εκκλησία. Η μονή του Σαρανταρίου είναι χτισμένη κολλητά στον βράχο. Γι' αυτό από μακριά φαίνεται τελείως απρόσιτη. Είναι αξιοθαύμαστο το πώς χτίστηκε η μονή αυτή με ναό, ξενώνες, αποθήκες, δεξαμενή και άλλα σε τέτοιους απόκρημνους βράχους, στους οποίους μόλις και μεταβίας μπορούσε να ανέβει άνθρωπος. Αυτό οφείλεται στην ακαταπώνητη επιμέλεια και φροντίδα του ακούραστου αρχιμανδρίτη Αβραμίου Πελοποννησίου. Το βράδυ μείναμε εδώ και την επομένη 19 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή της διακίνησή μου, εορτή της Ζωοδόχου Πηγής, λειτουργήσαμε στον ναό της Μονής και έπειτα ανεβήκαμε στην κορυφή του βουνού, από την οποία ο διάβολος έδειξε στον Ιησού τις βασιλείες του κόσμου και τη δόξα τους, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Η θέα που εκτελήσεται από το ύψος της κορυφής του Σαρανταρίου Όρους είναι μαγευτικότατη. Βλέπει κανείς ολόκληρη την πεδιάδα της Ιεριχούς, τον Ιορδάνη, την Νεκρά Θάλασσα, τα βουνά Μουάβ και το μεγαλύτερο μέρος της Παλαιστίνης. Ακόμα φαίνεται το Όρος των Ελαιών και πολλά άλλα αξιόλογα μέρη. Πριν από τον Μεγάλο Ευρωπαϊκό Πόλεμο, εδώ άρχισε να οικοδομεί ευρυχωρότατο ναό ο ηγούμενος του Σαρανταρίου, με συνδρομές από τη Ρωσία. Δυστυχώς όμως, εξαιτίας των πολεμικών γεγονότων που ακολούθησαν, διακόπηκαν οι συνδρομές και η οικοδομή σταμάτησε. Τώρα υπάρχει μόνο ένας μικρός ναίσκος. Πολύ μου άρεσε ο τόπος με την ησυχία και τη θαυμάσια θέα του, η οποία ανεβάζει το νου του ανθρώπου σε μυστικές θεωρίες. Επιθυμούσα να έμενα εκεί, αλλά επειδή δεν ήταν θέλημα Θεού όπως φαίνεται, κατεβήκαμε πάλι στη Μονή και από εκεί επιστρέψαμε στην Ιεριχώ. Ανεβήκαμε και πάλι στα Ιεροσόλυμα, περνώντας κοντά από τον χήμαρο του Χοντζεβά, όπου υπάρχει σπηλιά και ανοίγματα που χρησιμεύουν για κατοικία αναχωρητών. Υπάρχει ακόμη ναός και μονή των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου των Χοζεβιτών. Φτάσαμε τέλος στα Ιεροσόλυμα και αναπαυθήκαμε εκεί τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυμαστό προσκύνημα» του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου, που κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Παναγίας Μυπτιδιωτήσης Θαψανών Πάρου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, Κοσμά και Δαμιανού. Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πανηγυρίζει με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, ο Ιερός Ναός τους στην πόλη μας. 3η 30 Ιουνίου, 7 μετά μεσημβρίαν, η ακολουθία του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερίνου. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, η ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. 1η Ιουλίου, 7 το απόγευμα, η ακολουθία του παρακλητικού κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, θα ακολουθήσει η αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα εορταστεί η μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εκ μεταθέσεως. Θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό από τις 6:30 το πρωί.
1: Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Εγάζον εν είδες υπερό αυτού, ότι θύσιν έφη την επίδοσιν αυτού περιπατών επιτερήγων ανέμων, ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγου, ο θεμελιών τη γίνει την ασφάλεια αυτής, ού κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησος ο σημάτιον του περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρι κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίωσε αυτά. Όριον εθωού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέρων πηγά σε φάραξη αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου φορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων φόρτων της κτίνες ηλιοχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξεδαγήν άρτων εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, οι κέντροι του λιβάνου ασεφίτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωτήρου κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έρνουν τη δύση αυτού, έθους σκότος και η γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάση και ζητήσε πέρα το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν ξεσμάτρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και με εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διεπορεύονται δράκων ούτως ον έπλαζα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκός ηγούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντου σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξατε όσο τυχαία τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δέσου το πρόσωπο θα ραχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και να καινιείς το πρόσωπο της γης. Ήντο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη υγιήν και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρνω τη δύση με αυτού έθνου σκότου και η γέννη τον ύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφή επίση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Φως ηλαρώναγιας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δυσυνειδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε πάση και ρίση μνήσε φωνές εσείς.

αξίωσον, Κύριε, της παρακάφθην αμαρτίου σου λαφθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός, ο Πατέρων ημών και ενετών και το δοξασμένον το όνομά σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου, φημάς τα χάπρα ελπίσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγει.

0: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Δόνος ενέσον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Δόνος ενέσον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Δόνος ενέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιέ και Γερναίο Γενή και Αίγιος Ωραίος Θανάγων, η Παναγία Τριάς ενέσον ημάς, και η Ιεράς Παιδιές ημών, Δέσποτος εκάς ημίας ημίν. Άγιε Επίσης και Συνίας ημών ενή και νόματος, και ελέησον και ελέησον και ελέησον, δόξα Πατρί και Υιέ και Γερναίο Γενή και Αίγιος Ωραίος Θανάγων, αμήν. Πάτε ημών σε αρήνης Αγίας στην ομά σου, ελθάει τη βασιλεία σου η θερημά σου ως ένα αρμά και επί της γης. Ο νόδον επίδους εδώς μη σημαίνει και άφεση μην τα ωφελήματα ημών. Ως και μη σαφή με σπέδες ημών και μη είσαι και σημάς φιλασμών, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, πατρός και πρι...

0: ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Καλία το πόδι στο σχολείο.
2: Την τιμία τέτα και ουδήμ και έδωσε τα συγκέντρωση Σεραφείμ. Δηλαδή αυτό το λόγο τα ακούσαν, είναι όντως, θα το δώσω μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, Κοσμά και Δαμίανου. Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πανηγυρίζει με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμίανου, ο ιερός ναός τους στην πόλη μας. 3η 30 Ιουνίου, 7 μετά μεσημβρίαν, η ακολουθία του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερίνου. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, η ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. 1η Ιουλίου, 7 το απόγευμα, η ακολουθία του παρακλητικού κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, θα ακολουθήσει η αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα εορταστεί η μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εκ μεταθέσεως. Θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό από τις 6:30 το πρωί. 25 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρονίας.

ρίξ τη γυναικών καλονή φευρονία, το μη κεφαλής ως καλύση πρίξ γίνε. Δω και δε φευρονή ξύφια φιένα, η κάδη πέμπτη γίνε.

Ποθήσασα Χριστόν τον ωραίον εν κάλλη, εχώρισα στομός προς μεγίστους αγώνας, διόν τον αρχέκακον παντελώς εθανάτωσας, ου μελήτρωσε των πολυπλόκων παγίδων, οδηγούσαμε τεσσές ευχές φευρονία προς θείαν μετάνοιαν.

Άθλης είναι υπέμεινας, της είπα λέστρα κατάλληλον φευρονία πανέφημε. Η δρόση να σκίσει ως μαρτυρίου αίμα, σύγκερα σαμένη. Όθεν και στέφανον διπλούν, ο ευεργέτης ή εχαρίσετο, προσόν και ανελήλυθες, πεπικυλμένη λαμπρότητη, ως παρθένος πανάμωμος και ως μάρτης αίτητος.

κάλυτο του σώματος η ωραιότηση ένθεος της ψυχής σου συνέδραμεν, ως κρίνον γαρέλαμψας εν μονές οσίες εγκλελακευμένη και δες του αίματος ροές πεφυνιγμένη νύμφη πανάμωμε. Διώσε και ουράνιος τερπνός εδέξατο θάλαμος και παστάς ακατάλυτος ως παρθένων και μάρτυραν.

κύκλο παρενέβαλε σου Φευρονία πανέφημε, οριόμενος άγγελος, εκ βρέφους γαρκύριων φοβουμένη, όφθης και ανακυμένη ως περανάθημα τερπνών, τετηρημένο το παντοκράτορι, εντεύθεν κατεπάτησας την του σελήνου παράνοιαν και στεφτήσα ανέδραμες προς Χριστόν των νυμφίων σου.

25 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρονίας. Ως της ασκήσεως Ρόδων η δείπνευστον, ως μην αθλήσεως το κόσμο έπνευσας, ίσως μην μύρον του Χριστού, δραμούσα ασχέτο πόθο, όθεν ως παρθένον σε και οσίαν και μάρτυρα, θαυμαστός εδόξασε Φευρονία ο Κύριος. Ω πρέσβευε υπέρ των βόντων, χαίρεσε μνή, ως ιομάρτης.

παρθενίας χάρισι και μαρτυρίου το κάλλι κοσμηθήσα ένδοξε ως πανακύρατος νύμφι έδραμες λαμπαδιφόρος το σόν νυμφίο. Έστεψε της αυθαρσίας τη ευπρέπεια και πρεσβεύεις φευρονία υπερ τον πίστη υμνολογούντον σε.

Χέρις Φεβρονία πανευκλεείς, οσίων η δόξα και μαρτύρων η καλονή, εν γάραν φωτέρης αθλήσας ανομίμως, οικότος και βραβείων διπλών ηξίωσε.

25 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρονίας. Η Αγία Οσιομάρτης Φευρονία από νεαρή ηλικία πήρε στους ώμους της τον Χριστό ζυγό του Κυρίου, έγινε μοναχή και ζούσε με οσιότητα σύμφωνα με τους κανόνες της μονής της. Η μονή δε αυτή βρισκόταν στα σύνορα Περσών και Ρωμαίων, στην πόλη που φέρει το όνομα Νίσιβης, η οποία ονομάζεται και Αντιόχεια της Μυγδανίας. Η νεαρή αυτή μοναχή ξεπέρασε όλες τις συνασκήτριές της στις μοναστικές ασκήσεις, στη σύνεση και στην ανάγνωση των γραφών. Ηγουμένη στη μονή κατά την εποχή που μόναζε η Φευρονία ήταν η Βριέννη. Όταν ο Διοκλητιανός εξαπέλυσε γενικό διωγμόν εναντίον του χριστιανισμού, έστειλε στην Ανατολή ένα φανατικότατο ειδωλολάτρη, τον ηγεμόνα Σελήνο, προς καταδίωξη των χριστιανών. Τότε οι μοναχές της μονής που μόναζε η Φευρονία απομακρύνθηκαν βιαστικά από το μοναστήρι τους προκειμένου να αποφύγουν τον επερχόμενο θάνατο. Η μακαριστή όμως Φευρονία, εξαιτίας κάποιας βαριάς ασθένειας, δεν μπορούσε να μετακινηθεί και παρέμεινε στη μονή ξαπλωμένη σε ένα βάθρο. Παρέμειναν ακόμα στο μοναστήρι η ηγουμένη Βριέννη, καθισμένη δίπλα στη Φευρονία, και η συγκλητική Ιερία. Μόλις λοιπόν έφτασαν εκεί οι στρατιώτες του Σελήνου, έσπασαν με τα τσεκούρια τους τις θύρες της μονής και αφού μπήκαν μέσα, τράβηξαν τα μαχαίρια τους και ετοιμάζονταν να κατακρεουργήσουν τη Βριέννη, την ηγουμένη. Όμως τον βέβαιο θάνατό της τον απέτρεψε ο πρίμος, ο ανιψιός του Λυσιμάχου, ο οποίος συμπεριφερόταν πάντα με επιοίκεια και συμπάθεια προς τους χριστιανούς. Εν συνεχεία ο πρίμος πήρε τους στρατιώτες και έφυγε χωρίς να ενοχλήσει τις μοναχές. Ένας όμως από τους στρατιώτες εκείνους πληροφόρησε τον Σελήνο σχετικά με το κάλος και την ωραιότητα της μοναχής Φευρονίας.

Τότε ο τύραννος έστειλε άλλους στρατιώτες στο μοναστήρι, οι οποίοι άρπαξαν την νεαρή μοναχή Φευρονία και την οδήγησαν ενώπιον του. Αμέσως όμως την ακολούθησαν οι ηγουμένοι Βεριένοι, η μοναχή Θωμαΐδα και η συγκλητική Ιερία, οι οποίες με ενισχυτικούς λόγους την στήριζα στην πίστη, τη συμβούλευαν να μην δηλιάσει μπροστά στα βασανιστήρια και να μην προδώσει την πίστη της στο Χριστό. Της είπαν μάλιστα να θυμηθεί τις αδελφές Λιβύη και Λεωνίδα και την Ευτροπία. Και οι τρεις αυτές προσέφεραν τη ζωή τους για το Χριστό. Συγκεκριμένα η Λιβύη αποκεφαλίστηκε, η Λεωνίδα παραδόθηκε στο πυρ και η παιδίσκη Ευτροπία, μόλις άκουσε τη μητέρα της να της λέγει «Μη φύγεις τέκνο», γύρισε τα χέρια της πίσω και έσκυψε τον αυχένα της στους δημίους.

Η Βριέννη, αφού νουθέτησε επαρκώς τη φευρονία, επέστρεψε στο μοναστήρι κλαίγοντας γοερά και θρηνώντας, επειδή φοβόταν το άδειλο του αποτελέσματος και θερμοπαρακαλούσε το Θεό να βοηθήσει τη φευρονία ώστε να αντιμετωπίσει τα βασανιστήρια και να νικήσει το διάβολο. Η Θωμαΐδα όμως και η Ιέρια, η Ιερία, αφού φόρεσαν ανδρικήν ενδυμασία, ανακατεύτηκαν με τους υπηρέτες και ακολουθούσαν την Αγία. Η φευρονία λοιπόν οδήγηθηκε πρώτα στον Λυσίμαχο, τον ανιψιό του Σελήνου, ο οποίος και τη ζήτησε να του υπεί το γένος της και τη θρησκεία της. Εκείνη απαντώντας ονόμασε απλώς τον εαυτό της Χριστιανή. Δεν είπε τίποτε περισσότερο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Σελήνου προς ανάκριση. Εκείνος επιχείρησε με ξεχωριστές περιποιήσεις και κολακίες να την κάμει να αρνηθεί την πίστη της στο Χριστό. Όμως δεν μπόρεσε να κάμει τίποτα και έτσι πρόσταξε και την υπέβαλαν σε βασανιστήρια, το είδος τον οποίον όρισε ο ίδιος. Πρώτα-πρώτα λοιπόν οι Δήμοι την άρπαξαν από τα τέσσερα άκρα και την σήκωσαν οριζόντια πάνω από φωτιά, ώστε να καίγονται σιγά σιγά οι σάρκες της από το ένα μέρος του σώματός της, ενώ στο άλλο μέρος από πάνω την μαστίγωνα στρατιώτες. Από τα βάναυσα δε χτυπήματα και τη φωτιά, η οποία ασημειωθεί αναρρυπιζόταν και αναφλεγόταν με λάδι που έριχνανε πάνω σε αυτήν, διαλύονταν και κατέρεαν οι σάρκες της και τα νίκου στα βασανιστήρια συνεχίστηκαν. Οι Δήμοι κρέμασαν την Αγία και τις καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια τις σάρκες που τις είχαν απομείνει. Έπειτα την κατέκαψαν με φωτιά σε διάφορα μέρη του σώματός της. Ακολούθως τις έκαψαν την γλώσσα, την οποίαν και έβγαλεν έξω με πολύ θάρρος η ίδια. Κατόπιν τις ξερίζωσαν τα δόντια. Εν συνεχεία αφαίρεσαν με ξύφος τους μαστούς και έκαψαν με φωτιά τις τομές. Έπειτα τις έκοψαν τα χέρια και τα πόδια της και τελικά την αποκεφάλισαν.

Το λείψαν ότι σωσί ο μάρτυρος, το περισυνέλεξαν οι παρευρισκόμενοι εκεί πιστοί. Στη συνέχεια, ύστερα από εντολή του Λυσιμάχου, η οποία δόθηκε μέσω του κόμητος Πρίμου, το σήκωσαν στρατιώτες μαζί με τον ίδιο τον Πρίμο και το μετέφερα στη Μονή. Εκεί κάθε αποκομμένο μέλος τοποθετήθηκε με τάξη στη φυσική του θέση, εκτός από τα δόντια τα οποία τοποθετήθηκαν πάνω στο στήθος. Ακολούθησε ολονύχτια αγρυπνία με υμνοδίες και εν συνεχεία όταν ξημέρωσε καλά έγινε η ωφελόμενη κηδεία με ψαλμούς και ύμνους και με τη συμμετοχή επισκόπων και λοιπών κληρικών και μεγάλου πλήθους χριστιανών. Λέγεται ότι η μάρτης Φευρωνία κάθε χρόνο που τελούνταν η μνήμη της στη Μονή παρουσιαζόταν και συνέψαλε με τις μοναχές, έμενε δε στη θέση της μέχρι το διευχόν. Κάποτε όμως που η ηγουμένη Βριέννη θέλησε να την κρατήσει, εκείνη έγινε αμέσως άφαντη, ώστε το χέρι της Βριέννης δεν πρόφθασε ούτε καν να την αγγίξει.

Επίσης λέγεται ότι ο Λυσίμαχος θεώρησε βαριά συμφορά τον μαρτυρικό θάνατο της Φευρωνίας, αφού είχε διδαχθεί από τη μητέρα του να σέβεται τον Χριστό και να προστατεύει τους χριστιανούς. Η ομότητα δε και η θηριωδία που έδειξε ο Σελήνος προς την οσιομάρτυρα του προκάλεσαν οργή και αγανάκτηση, γιατί ο τύραννος αυτός κατακρεούργησε μια μοναχή της οποίας το κάλος ξεπερνούσε κάθε όριο κάλους ανθρωπίνου. Και έκλαψε πράγματι γοερά και θρύνησε πικρά ο Λυσίμαχος το θάνατο της Φευρωνίας. Λίγο δε αργότερα προσήλθε επίσημα μαζί με τον Πρίμο στην πίστη του Χριστού και δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα.

όσον αφορά τον Σελήνο, το θηρίο αυτό και ανθρωπόμορφο τέρας, λέγεται ότι τρελάθηκε. Σε μια δε στιγμή κρίσεως της τρέλας του, ύψωσε το βλέμμα του προς τον ουρανό και αφού μούγκρισε δυνατά σαν τάβρος, χτύπησε με ορμή το κεφάλι του σε μια κολόνα και έτσι ξεψύχησε κακήν κακός.

εκτός από τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρονίας, η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα 25 του Ιούνιου και την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων αδελφών Ορεντίου, Φαρνακίου, Έρωτος, Φύρμου, Φυρμίνου, Κυριακού και Λογκίνου. Αν κάποιος σου προσφέρει ένα ποτήρι νερό και ο εχθρός σου να είναι, εφόσον σου δείχνει την ελάχιστη καλοσύνη, οφείλεις να του πεις ευχαριστώ. Πόσο μεγάλη άραγε θα έπρεπε να είναι η ευγνωμοσύνη σου προς κάποιον που με κίνδυνο της ζωής του έσωσε τη ζωή σου και το έθνος. Ασφαλώς απέραντη και ισόβια. Απέραντη και ισόβια θα έπρεπε να είναι η ευγνωμοσύνη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού προς τον Ορέντιο, διότι ο τελευταίος του έσωσε τη ζωή και του εξασφάλισε μια ανέμαχτη νίκη. Και όμως όχι ισόβια δεν υπήρξε ευγνωμοσύνη του Μαξιμιανού, αλλά ούτε καν ευγνωμοσύνη επέδειξε. Αντί του ευχαριστώ, ο Μαξιμιανός διέδαξε την εξαντλητική εξορία του Ορεντίου και των αδελφών του, η οποία κατέληξε στο θάνατό τους. Η ιστορία τους έχει ως εξής. Τα 7 αδέλφια Ορέντιος, Φαρνάκιος, Έρος, Φύρμος, Φυρμίνος, Κυριακός και Λογκίνος ήταν χριστιανοί και υπηρετούσαν συγχρόνως ως στρατιώτες στο τάγμα των νεοσυλλέκτων στην Αντιόχεια υπό τις διαταγές του Ρόδωνα, του άλλοτε ευνούχου θαλαμιπόλου των Ανακτόρων, στα χρόνια των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού. Από την Αντιόχεια παίρνουν απόσπαση στη Θράκη, όπου εντάσσονται σε μια λεγεώνα. Ήταν η εποχή που οι Σκύθες επαναστάτησαν εναντίον των Ρωμαίων. Σκύθες ήταν οι κάτοικοι της Σκυθίας, χώρας που κατά τους αρχαίους εκτινόταν στα βορειότερα μέρη της Ευρώπης και της Ασίας. Οι Σκύθες μπήκαν στη Θράκη και ο αρχηγός τους, που ήταν ισχυρών σωματικών δυνάμεων και επιδέξιος πολεμιστής, προκαλούσε προσωπικά τον Μαξιμιανό σε μονομαχία για να λύσουν με αυτόν τον τρόπο τις διαφορές τους, αποφεύγοντας τις πολεμικές επιχειρήσεις. Και ναι, μεν ο Μαξιμιανός δεν εμφανίστηκε στη μονομαχία, έστειλε όμως ανταυτού τον Ορέντιο, που ήταν γενναίος στο φρόνημα και δυνατός στη σωματική Ρώμη. Ο Ορέντιος στη μονομαχία νικάει κατά κράτος τον αρχηγό των Σκυθών και τον αποκεφαλίζει. Ο Μαξιμιανός σώθηκε από τη δύσκολη περίσταση που θα του στήχιζε τη ζωή και εξασφάλισε την εθνική νίκη κατά των Σκυθών. Ύστερα από την νίκη αυτήν, ο Μαξιμιανός κάλεσε τον Ορέντιο να θυσιάσει θυσία ευχαριστήρια στους θεούς, αλλά ο Ορέντιος το αποκάλυψε ότι είναι χριστιανός και με τη μυστική επίκληση του ονόματος του Χριστού επετεύχθη η νίκη κατά του Σκύθου. Επομένως στο Χριστό οφείλονται οι ευχαριστίες. Ο Μαξιμιανός οργίζεται, αλλά συγκρατεί το θυμό του. Δεν μπορεί όμως να χωνέψει ότι η νίκη οφειλόταν στο Χριστό. Έστειλε λοιπόν τον Ορέντιο και τους 6 αδελφούς του στο Δούκα της Αρμενίας με την εντολή, αν μεν θυσιάσουν τελικά στους θεούς, να τους στείλει πίσω, αν όχι να τους εξορίσει στη χώρα της Κολχίδας του Ευξήνου Πόντου. Και φυσικά τα 7 αδέρφια προτίμησαν την εξορία παρά την άρνηση του Χριστού. Όμως τη μακρά και εξαντλητική οδηπορία, όλοι τους ο ένας ύστερα από τον άλλον παρέδωσαν την ψυχή τους στο Θεό. Αχάριστη, αγαπητοί ακροατές, η συμπεριφορά του Μαξιμιανού αποδείχτηκε ανάξιος κάθε ευεργεσίας. Μεγάλη και η εμπάθεια των ειδωλολατρών κατά των χριστιανών, δεν ανέχονταν ούτε να ευεργετηθούν από αυτούς. Και ρωτάτε, ύστερα από τόση εμπάθεια, πώς επέζησε η Εκκλησία μας? Επέζησε διότι ήταν και είναι θείο καθίδρυμα
και ούτε οι πύλες του Άδου δεν θα το κατησχίσουν, αλλά θα παραμένει όρθια και ασάλευτη στους αιώνες για να κατεσχύνει τους θεομάχους όλων των εποχών. Αν ποτέ μπορούσε να καταποντιστεί το πλοιάριο που έφερε μέσα το Χριστό κοιμόμενο, θα μπορούσε να διαλυθεί και η Εκκλησία αυτής της Εκκλησίας, της ένδοξης και αίτητης, έντιμα μέλη. Ας είμαστε κι εμείς, πόση είναι η τιμή μας, αλλά και πόση η ευθύνη μας.

25 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρονίας. Πρίξ τη γυναικών καλονή Φευρονία, το μη κεφαλής ως καλήσι πρίξ γίνε, δω και δε Φευρονή ξύφη αυχένα ή κάδη πέμπτη. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ορεντίου και των εξ γνησίων αδελφού αυτού, οντα ονόματα Φαρνάκιος, Έρος, Φύρμος, Φυρμίνος, Κυριακός και Λογκίνος.

τι αυτή η μέρα, η ανάμνηση τη υπερλόγων και πάσαν ελπίδαν δοθήσει ημίν βοηθείας παρά του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, δια των πρεσβειών της ασπόρος αυτών τεκούσης, κατά τον διαγίστε και θαλάσσης, κυκλωσάντων την καθημάς βασιλίδα των πόλεων και πανολεθρία παραδοθέντων τελείο αφανισμό.

0: Νοσταλγία παραδείσου. Στην κοιλάδα του Κλαφμόνους όπου ζούμε, αντιμετωπίζουμε καθημερινώς πολλές δυσκολίες που μας θλίβουν και μας καταπονούν. Έρχονται βάσανα, ασθένειες, θάνατοι προσφυλών προσώπων που μας κάνουν να πονέσουμε και να κλάψουμε πολύ. Ραγίζει η καρδιά μας από τη θλίψη. Πόσο βοηθητικό αλήθεια είναι τις ώρες αυτές του πόνου να νοσταλγούμε τον γλυκύτατο παράδεισο. Εκεί δεν θα υπάρχει πόνος, λύπη ή στεναγμός, αλλά ευτυχία ατελεύτητη. Θα εξαλείψει ο Άγιος Θεός παν δάκρυον από τους οφθαλμούς των πιστών. Στη Θεία Βασιλεία του βασιλεύουν η χαρά και η ειρήνη. Άλλες φορές αντιμετωπίζουμε απρόσμενες καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα, από σεισμούς, πλημμύρες, θεομηνίες. Και εκεί που δεν μας έλειπε τίποτε, σε μία στιγμή τα χάνουμε όλα. Δημιουργούνται οξύτατα οικονομικά προβλήματα. Στερούμεθα ακόμη και τα αναγκαία. Σε τέτοιες δύσκολες ώρες, πόσο βοηθητικό είναι να νοσταλγούμε τον γλυκύτατο παράδεισο. Εκεί δεν θα βρεθεί καμία δυσκολία και ατέλεια. Θα υπάρχει ο χορτασμός της ζωής, της μακαρίας και αιωνίου. Θα απολαμβάνουν οι πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Άλλες φορές ακούμε για μεγάλες διεθνείς αναταραχές. Αναστατώνονται οι λαοί. Τα άνω κάτω γίνονται. Είτε αποστάσεις εργασίας, απεργίες, καταλήψεις και τα όμοια, είτε από πολέμους, τρομοκρατικά κτυπήματα, ένοπλες ληστείες και λοιπές εγκληματικές ενέργειες. Σε τέτοιες ώρες ανασφάλειας και αβεβαιότητος ποθούμε την ησυχία και δεν τη βρίσκουμε. Πόσο βοηθητικό και πάλι είναι να νοσταλγούμε και να ποθούμε το γλυκύτατο παράδεισο. Εκεί δεν θα υπάρχουν μάχες και έρηδες. Θα είναι όλα γαλινά και αστασίαστα. Άλλοτε κάνουμε περίπατο στο βουνό ή στη θάλασσα. Απολαμβάνουμε την όμορφη φύση. Καθοδόν βλέπουμε ωραίες οικοδομές, μεζονέτες, βίλες με περιποιημένους κήπους. Δεν πρέπει όμως να κλέβει την αγάπη μας καμία από αυτές τις οικοδομές, διότι κάποτε θα καταργηθούν. Δεν θα μείνει λίθος επάνω στο λίθο. Θα πέσουν κάτω και θα σουριαστούν. Να ελκύσει αμαγνήτης στην καρδιά μας η μόνιμη πατρίδα μας, η Άνω Ιερουσαλήμ, ο γλυκύτατος παράδεισος. Τις νύχτες, ιδίως όταν βρισκόμαστε στην εξοχή, θαυμάζουμε τον ένα αστρο-ουρανό και προσπαθούμε να προσανατολιστούμε, να βρούμε τη μικρή, τη μεγάλη Άρκτο και όποιους άλλους αστερισμούς γνωρίζουμε. Πόσο βοηθητικό είναι πίσω και πάνω από τα άστρα να βλέπουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Να την νοσταλγούμε και να την επιζητούμε, λέγοντας μαζί με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη: «Πότε, ο ποθητή μου Ιερουσαλήμ και γλυκυτάτη πατρίς μου, πότε να έλθω να απολαύσω τα κάλλη σου και τα αγαθά σου, πότε να απολαύσω την δόξα σου και το φως σου, πότε να ειδώ μέσα εις εσένα τον Θεό μου και ολοψύχως να χαρώ». Άλλοτε διοργανώνουμε εκδρομές εδώ και σε ξένες χώρες. Πραγματοποιούμε κάποτε υπερπόντια ταξίδια. Χαιρόμαστε που γνωρίζουμε νέους τόπους, αλλά ξέρουμε ότι δεν θα μείνουμε για πάντα εκεί. Αισθανόμαστε ως ξένοι. Θα έλθει η ώρα που θα επιστρέψουμε στο σπίτι μας, κοντά στους οικείους και συγγενείς μας. Πόσο βοηθητικό είναι να σκεφτόμαστε τότε και πάλι τον γλυκύτατο παράδεισο. Ποιος ξένος δεν θυμάται αλήθεια με νοσταλγία την πατρίδα του? Και εμείς, ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτόν τον κόσμο, να ενθυμούμεθα την ουράνια πατρίδα μας και να ποθούμε να ευρεθούμε το συντομότερο σε αυτήν. Οι Εβραίοι, όταν βρέθηκαν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, για να ενθυμούνται την πατρίδα τους έψαλαν τους λεγόμενους ψαλμούς της εχμαλωσίας. Είναι εχμαλωσία της ψυχής το να είμαστε κολλημένοι στα γήινα και φθαρτά και να κοιτάζουμε μόνο στη γη? Ας μάθουμε να κοιτάζουμε και λίγο ψηλότερα. Ας μάθουμε να ενθυμούμεθα τον ουρανό. Όταν κλείνουμε τα μάτια μας να κοιμηθούμε, όταν ξυπνάμε να σκεφτόμαστε τον παράδεισο. Όταν περπατάμε, όταν δουλεύουμε και οτιδήποτε άλλο κάνουμε, να ενθυμούμεθα τον παράδεισο. Η θύμηση του παραδείσου θα μας κάνει να καταφρονούμε όλου του κόσμου τα πράγματα και να ζούμε μεν με το κορμί στον κόσμο, να ευρισκόμεθα δε με το νου στον ουρανό. Τελειώνουμε αναφέροντας και μια προσευχή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. «Κύριε, επίησας ημάς διασέ, και ουδέποτε η καρδία ημών αναπαύεται με χρυσότου εύρη ενσύ της εαυτής ανάπαυση. Κάνε μας να μην αναπνέουμε άλλο πάρεξ την ενουρανή σε εκείνη μακαριότητα και απόλαυση. Να μην επιθυμούμε τίποτε άλλο πάρεξ το έσχατο εκείνο και ολοϊστερινό τέλος και των σκοπών δια των οποίων επλάστημεν δια της δημιουργίας και ανεπλάστημεν δια της ενσάρκου οικονομίας. Λέγοντας με τον Παύλον, κατά σκοπών διώκω επί το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Αμήν».
1: Στιγμιότυπα.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, Κοσμά και Δαμίανου. Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πανηγυρίζει με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμίανου, ο Ιερός Ναός τους στην πόλη μας. 3η 30 Ιουνίου, 7 μετά μεσημβρίαν, η ακολουθία του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερίνου. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, η ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. 1η Ιουλίου, 7 το απόγευμα, η ακολουθία του παρακλητικού κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, θα ακολουθήσει η αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα εορταστεί η μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εκ μεταθέσεως. Θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό από τις 6:30 το πρωί.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν οκρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με ημίτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε. Πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευχροσύνην. Αγαλιάζονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό σου και εκδενό. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
2: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοήθησε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εις άκουσον της μας ευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με την δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επέ με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάν στις έργεις σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, τον ενυπορέψω με ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνη Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσέ και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάνων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλους και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση, χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση, αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται οι κτήσεις, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νυμφία νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφία νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία, φύση το γαβδί θρασαλέως. Το παράδοξο σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρση λήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιων, πώς εστί τεχθήνη δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίνιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, βγεις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα σύνος άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλάστου αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νήτους ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον ιος είχε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα οι νυμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρη, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλτε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτους γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα, θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατέων άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν, αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότην όντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρουσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμέν θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κήρυκε εστεφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη σωτήρ μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ει τούτων δεριστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξίζερε η μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρτων σοφίαν κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της παυτού γενωμένης, εξασπόλου βλασίσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν πόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται επιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίρατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα απανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε δίσε λήθη παράβασης, χαίρε δίη συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε πίσα αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρ ως Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς σιγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σκληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώστε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος ήταν Παρθένο Θεοδό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατασκεύασε σε ποιητή άχραντε. Οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα σε εσύ προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο η τη αναπλάσεω. Χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθότητο. Χαίρε σίγαρενε γέννησα του ηλιθέντα εσχρό. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησα του ηλιθέντα των νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέψεω. Χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ήμνο άβα ητάτε συνεκτείνεστε. Σπέβον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Ει αρίθμου γαρτιψά μοδά σαν προσφερομέν συ βασιλέ πάγιε. Ουδέν τελούμεν άξιον. Ον δε δοκασιμήν τη ύβο όσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάντα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον αύτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον ουν φωτίζουσα κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτα τον ανατέλει ποτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρι τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε ρουτήρ εκπλήνων συνείδηση. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μύτης Χριστού εμποδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σοφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων επεδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη ση γαρική σα γαστρή, ω συνέχον πάντα τυχηρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ, χρυσοδίσα το πνεύματι. Χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία σου ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί σε γύροντε τρόπαια. Χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Αγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Αγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Περαγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε υφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπωντα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, η επωνύμω σου και νη πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα ή Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάνων των χριστιανών των καταφύγιων νύβδε λήξη με των αμαρτωλών των εναγή των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων με αυτόν αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων αλλός του φιλανθρώπου Θεομήτηρ φιλανθρώπος πλαγνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρή παρών χιλαιών προσφερωμένην συδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργά την ειδόκιμον αναδείξιμε και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα

0: και δόρισε μην ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον λογισμών, καρδίαν μίχουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση αδανικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
2: Επισή, χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισι λογικέ, παρθενικών κάφημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρση μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόνου σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφω η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύγκυν εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ ημίν εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
2: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξαση.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομήτρος, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε ελίτων
0: Θεός. Χωρίς κυλήσουν και ημίν.
2: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

0: κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
1: Όταν ήρθαν στο πλήθος του λαού, τον επλησίασε κάποιος άνθρωπος που εγονάτισε εμπρός του και έλεγε «Κύριε, δείξε έλεος και ευσπλαχνία εις το παιδί μου, διότι σε λυνιάζεται και υποφέρει άσχημα και κινδυνεύει τον έσχατο κίνδυνον, διότι πολλές φορές και εις τη φωτιά πίπτει και πολλές φορές εις το νερό και κινδυνεύει έτσι να καεί ή να πνιγεί. Και τον έφερα εις τους μαθητάς σου και δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Απεκρίθη δε ο Ιησούς και του είπεν «Ω γενεά, που τόσα θαύματα είδες και ακόμη είσαι άπιστος και από την κακία σου είσαι διαστραμμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι, φέρτε τον μου εδώ». Και επέβληξε αυτόν ο Ιησούς και βγήκε από αυτόν τον δαιμόνιον και θεραπεύτη το παιδίον από την ώραν εκείνην. Τότε αφού οι μαθητές πλησίασαν ιδιαίτερα στον Ιησούν, είπαν «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το δαιμόνιο αυτό?» Ο δε Κύριος τους είπε «Επειδή σας λείπει η πίστης, διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστη θερμήν και σφοδράν, σαν των μικρών σπόρων του συναπιού, θα είπετε εις το βουνό αυτό, πήγαινε από εδώ εκεί και θα μετακινηθεί. Και τίποτε δεν θα είναι αδύνατο σε εσάς. Αυτό δε το είδος των δαιμόνων δεν βγαίνει από τον άνθρωπο που έχει καταληφθεί από αυτό, παρά με προσευχήν συνοδευομένην και με νηστείαν, ώστε η προσευχή να γίνεται με διάνοια όσο το δυνατόν ελαφροτέραν και περισσότερον προσιλωμένη στον Θεόν.

Ενώ γύριζαν αυτοί στην Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: «Μέλη ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί εντός ολίγου ισχύρας ανθρώπων και να τον θανατώσουν, και την τρίτη ημέρα από του θανάτου του θα αναστηθεί». Και ελπίθησαν οι μαθητές υπερβολικά.

όταν ήλθαν εις Καπερναούμ, επήγανε στον Πέτρον εκείνοι που εισέπραταν των φόρων των διδράχμων, τον οποίον εξ ευλαβίας προσέφεραν υπέρ του ναού οι Ιουδαίοι και είπαν: «Ο διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τα διδραχμά?» Λέγει ο Πέτρος: «Ναι, θα τα πληρώσει». Και όταν εμβήκε εις το σπίτι, τον επρόλαβε ο Ιησούς και είπε: «Τι σου φαίνεται, Σίμων? Οι βασιλείς της γης από ποιους παίρνουν φόρους ή κεφαλιάτικο? Από τα παιδιά τους ή από τους ξένους που δεν είναι μέλη του βασιλικού των οίκου?» Λέγει σε αυτόν ο Πέτρος: «Από τους ξένους». Είπε σε αυτόν ο Ιησούς: «Λοιπόν, η γη του βασιλέως είναι ελεύθερη από κάθε φορολογία. Ούτε εγώ λοιπόν που είμαι γνήσιος Υιός του Θεού, ούτε εσείς που υπηρετείτε εμέ, είμαι θα υποχρεωμένοι να πληρώνουμε φόρον για τον οίκον του πατρός μας. Για να μην τους σκανδαλίσουμε όμως και παρεξηγούνται στο παράδειγμά μας παρακινηθούν από αυτό να περιφρονούν τον ναόν, πήγαινε στη θάλασσα και ρίψε αγκίστρι. Και το πρώτο ψάρι που θα ανεβάσεις, πάρε το, και αφού ανοίξεις το στόμα του, θα έβρεις αργυρούν τετράραχμων. Λάβε εκείνο και δώσε το εις αυτούς, διεμέ και διασέ».

κατ' εκείνη την ώρα κατά την οποία ο Ιησούς επέδειξε την προτίμηση αυτήν στον Πέτρον, τον επλησίασαν οι μαθητές και είπαν: «Ποιος λοιπόν είναι μεγαλύτερος και περισσότερο διακεκριμένος από τους άλλους εις τη βασιλεία των ουρανών?» Και αφού προσκάλεσε ο Ιησούς ένα παιδί, το έστησε εις το μέσον αυτών και είπε: «Εν πάση αληθεία σας διαβεβαιώ ότι εάν δεν αλλάξετε φρόνημα και δεν γίνετε ταπεινοί και αφελείς και απονήρευτοι σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτόν του σαν το παιδάκι αυτό, αυτός είναι ο μεγαλύτερος εις την βασιλεία των ουρανών. Πρέπει δε να εγκολποθείτε το παιδικό και ταπεινό αυτό φρόνημα τόσο πολύ, ώστε να τιμάτε και εκείνους οι οποίοι το έχουν. Να ξέρετε δε ότι εκείνος που θα υποδεχθεί δι' εμέ και προς τιμή μου ένα τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος εταπεινώθη σαν το μικρό παιδί, αυτός είναι σαν να υποδέχεται και τιμά εμέ τον ίδιον. Εκείνος όμως που θα παρασύρει στην αμαρτία ένα από τους ταπεινούς αυτούς και απλούς που πιστεύουν εις εμέ, συμφέρει εις αυτόν να κρεμαστεί γύρω από το λαιμό του μιλόπετρα από εκείνες που στρέφει ο όνος, και να βουλιάξει στην ανοιχτή και βαθιά θάλασσα

0: τον κόσμο από τα σκάνδαλα και τους πειρασμούς που οδηγούν στην αμαρτία. Διότι όπως έχει τώρα η κατάσταση του κόσμου του διεφθαρμένου, κατά ανάγκη θα έλθουν οι πειρασμοί. Αλλά όμως, αλίμονο εις τον άνθρωπον εκείνον που γίνεται αιτία να έλθει ο πειρασμός. Εάν δε το χέρι σου ή το πόδι σου, δηλαδή πρόσωπο ή πράγμα πολύ στενά συνδεδεμένο μαζί σου και πολύ χρήσιμο εισέ, σου γίνεται αφορμή να αμαρτάνεις, κόψε το και ρίψε το μακριά από σε. Καλύτερον είναι εισέ να έμβεις εις την αιώνιαν ζωήν κουλός ή κουτσός, παρά να ρυφθείς εις το αιώνιον πυρ με δύο χέρια ή δύο πόδια. Είναι δηλαδή προτιμότερο να υποστείς τη βαρυτέρα θυσία στον κόσμο αυτό και να χωριστείς από πράγματα ή πρόσωπα που σου είναι χρήσιμα σαν το χέρι ή σαν το πόδι σου, παρά η προσκόλλησή σου εις αυτά να σε ρίψει στην κόλαση. Και αν το μάτι σου γίνεται αφορμή αμαρτίας εισέ, βγάλε το και ρίψε το μακριά από σε. Είναι καλύτερον δια σε να έμπεις στην αιώνια ζωή μονόφθαλμος, παρά με δύο μάτια να ρυφθείς εις τη γένεια του πυρός. Είναι καλύτερο να χωριστείς από πράγματα ή πρόσωπα που σου είναι χρήσιμα και πολύτιμα σαν το μάτι σου, παρά μαζί με αυτά να ρυφθείς εις την κόλαση. Προσέχετε να μην καταφρονήσετε ούτε ένα από τους μικρούς αυτούς, διότι σας λέγω ότι οι φύλακές των άγγελοι είναι από εκείνους που έχουν πολύ παρησία ενώπιον του Θεού, διότι είναι από εκείνους που εις των ουρανών αποτελούν το άμεσο περιβάλλον και βλέπουν πάντοτε το πρόσωπον του Πατρός μου που είναι εις τους ουρανούς. Αλλά και αυτός ο Θεός ενδιεφέρθη αμέσως για τους μικρούς αυτούς, διότι ο Υιός του ανθρώπου εστάλει από τον Θεόν και ήλθε εις τον κόσμο για να τους σώσει, μαζί δε με αυτούς να σώσει και ολόκληρον το ανθρώπινον γένος που ένεκα της αμαρτίας ή το χαμένον για τον Θεόν. Και διόλους μεν φροντίζει ο Θεός, ιδιαίτερος προνοεί όμως για αυτούς οι οποίοι έγιναν μικροί σαν τα παιδιά. Φροντίζει δε καθώς και ο ποιμήν για τα πρόβατά του. Ποιαν ιδέα έχετε εσείς? Εάν ένας άνθρωπος συμβεί να έχει 100 πρόβατα και χαθεί εν από αυτά, δεν θα αφήσει τα 99 επάνω στα βουνά και θα τρέξει να αναζητήσει το χαμένο πρόβατον? Και αν συμβεί να το έβρει, σας διαβεβαιώ ότι χαίρει δι' αυτό περισσότερο παρά δια τα 99 που δεν έχουν χαθεί. Έτσι δεν είναι θέλημα του Πατρός σας που είναι εις τους ουρανούς να χαθεί ένας από τους μικρούς αυτούς. Εάν λοιπόν ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κανείς από τους μικρούς, του εναντίον δε χαίρει όταν αυτός ανεβρεθεί και σωθεί, δεν έχετε χρέος κι εσείς να μην καταφρονείτε ούτε ένα από τους μικρούς τούτους? Από το ενδιαφέρον δε τούτο του Θεού για κάθε χαμένο πρόβατόν του, διδαχτείτε κι εσείς πώς πρέπει να φέρεστε εις κάθε παραπλαμηθέντα αδελφών σας. Εάν δηλαδή σου πτέσει σε κάτι ο αδελφός σου, πήγαινε και υπόδειξε του το πτέσιμόν του αυτό, ιδιαιτέρως μεταξύ σου και αυτού, χωρίς να είναι παρόν κανένας άλλος.
1: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, Κοσμά και Δαμίανου. Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πανηγυρίζει με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμίανου ο ιερός ναός τους στην πόλη μας. Τρίτη 30 Ιουνίου 7 μετά μεσημβρίαν, η ακολουθία του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερίνου. Τετάρτη 1η Ιουλίου 7 το πρωί, η ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. 1η Ιουλίου 7 το απόγευμα, η ακολουθία του παρακλητικού κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 10 το βράδυ θα ακολουθήσει η αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερουνού Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα εορταστεί η μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εκ μεταθέσεως. Θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό από τις 6:30 το πρωί.

0: σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου. Ότι πάρικος είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, ή να σύ μου φωτίζεις την διάνοιαν. Ότι ευλογητό σύ, συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Στην προηγουμένη μας εκπομπή ξεκινήσαμε μία προσπάθεια να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα την αξία και τη σημασία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Και τούτο με αφορμή παρατηρήσεις και ερωτήσεις ακροατών μας που έφτασαν έως εμάς και οι οποίες διατυπώνουν κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης. Ήδη στην προηγουμένη μας εκπομπή διαπιστώσαμε ότι η Καινή Διαθήκη μας προτρέπει στη μελέτη της Παλαιάς. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Θεός μας, χρησιμοποιεί την Παλαιά Διαθήκη και τη μαρτυρία της για να στηρίξει το λόγο του προς τους Ιουδαίους. Επίσης, ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη για να βοηθήσει τους μαθητές του να καταλάβουν καλύτερα τα γεγονότα του πάθους και της Αναστάσεώς του. Οι Άγιοι Απόστολοι μελετούν και ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει με πολύ θέρμη τους μαθητές του να μελετούν τις γραφές. Και όταν η Καινή Διαθήκη ομιλεί για γραφές, εννοεί την Παλαιά Διαθήκη. Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, όπως είδαμε, αφιέρωνε ολόκληρες ημέρες για να ερμηνεύει στους μαθητές του την Παλαιά Διαθήκη. Όλη δε η Καινή Διαθήκη μαρτυρεί ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι κείμενο θεόπνευστο. Φερόμενοι από το Πνεύμα του Θεού ελάλησαν οι ιεροί συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης. Στη συνέχεια είδαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη και διδάσκουν τον λαό μέσα από αυτήν. Δηλαδή, την χρησιμοποιούν ευρύτατα στο ποιμαντικό και διδακτικό τους έργο. Προπάντων, βλέπουμε να την χρησιμοποιούν ως βάση για τη θεολογία τους, μαζί βεβαίως πάντοτε με την Καινή Διαθήκη και υπό το φως της Καινής Διαθήκης. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Καινή Διαθήκη είναι η ολοκλήρωση και η τελείωση της Αποκαλύψεως του Θεού. Και κάτω από το φως της Καινής Διαθήκης, δηλαδή της παρουσίας αυτού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μπορούμε να κατανοούμε, να μελετούμε και να ερμηνεύουμε και τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Οι πατέρες λοιπόν μελετούν, ερμηνεύουν και προτρέπουν στην έρευνα και την μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης. Και η Αγία μας Εκκλησία συνεχίζει ακριβώς αυτήν την πορεία και την παράδοση σε όλους τους αιώνες. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να λέγεται Ορθόδοξος και να ομολογεί Κύριον Ιησούν Χριστόν και να θεωρεί τον εαυτό του μέλος της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας και να υποτιμά, να παραμελεί ή το χειρότερο, να περιφρονεί το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Η Αγία μας Εκκλησία την Παλαιά Διαθήκη την χρησιμοποιεί στη λατρεία. Βεβαίως, τα αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας είναι από την Καινή Διαθήκη, το Αποστολικό και το Ευαγγελικό. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι όλες οι άλλες ακολουθίες περιλαμβάνουν μεγάλα αποσπάσματα της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι διαρθρωμένες πολλές φορές με βάση το ψαλτήριο του Δαβίδ, το οποίο είναι βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και δεν έπαψε ποτέ να είναι το κυρίως προσευχητάριο της Εκκλησίας μας. Ακόμη στους εσπερινούς των εορτών έχουμε αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και η Μεγάλη Εβδομάδα είναι γεμάτη από αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την χρησιμότητα, την αξία και την αναγκαιότητα της Παλαιάς Διαθήκης χωρίς ταυτόχρονα να έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον Ιησού Χριστό, τους Αποστόλους, τους Αγίους Πατέρες και την εκκλησιαστική μας παράδοση. Δηλαδή, σε αντίθεση με αυτήν την ίδια την Εκκλησία του Χριστού. Αμφισβήτηση της Παλαιάς Διαθήκης σημαίνει αμφισβήτηση της εκκλησιαστικής και ευαγγελικής πράξεως και διδασκαλίας. Εκείνο που θα πρέπει πάντοτε να επιδιώκουμε είναι να ανεβάζουμε τη σκέψη μας όλο και υψηλότερα για να μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο για τον οποίο ο Θεός παρέδωσε σε μας την Παλαιά Διαθήκη και τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία μας θέλει να την μελετούμε. Ένα μυστικό της χριστιανικής ζωής βασικότατο είναι το ότι ποτέ δεν θα πρέπει η δική μας λογική να γίνεται κριτήριο της εκκλησιαστικής πράξεως και παραδόσεως, να γίνεται κριτήριο του θελήματος, δηλαδή του Θεού. Αλλά η εκκλησιαστική πράξη, η εκκλησιαστική πίστη, η ευαγγελική διδασκαλία να είναι πάντοτε το κριτήριο και της δικής μας σκέψεως και λογικής. Γι' αυτό και συνεχίζουμε σήμερα την εκπομπή, την αναφορά μας, συγγνώμη, αυτή στη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει όσο γίνεται καλύτερα να το κατανοήσουμε. Είπαμε ότι η Παλαιά Διαθήκη δόθηκε σε μας διότι ο Θεός είχε το λόγο του. Ασφαλώς πρέπει να ξέρουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη, όπως ορισμένοι από τους ακροατές μας διαπιστώνουν και παρατηρούν, έχει πράξεις ακατανόμαστες, πράξεις που τις θεωρούμε ασυμβίβαστες ίσως με το ήθος της Καινής Διαθήκης. Θα πρέπει να δούμε, μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη, τι περιμένουμε να μας φανερώσει. Η Παλαιά Διαθήκη προσφέρει στον άνθρωπο πολύτιμες αποκαλύψεις και υπηρεσίες, διότι πρωτίστως είναι ένα θεολογικό βιβλίο. Πρωτίστως είναι ένα βιβλίο θεολογίας και μετά ένα βιβλίο ηθικής. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ανακαλύπτουμε το Θεό Δημιουργό. Αν δεν διαβάσεις, αδελφέ, την Παλαιά Διαθήκη, πού θα μάθεις ποιος δημιούργησε τον κόσμο, πού θα μάθεις γιατί τον δημιούργησε, πού θα μάθεις πώς έκανε την είσοδό του το κακό στον κόσμο, αν δεν διαβάσεις την Παλαιά Διαθήκη, πού θα καταλάβεις τη διαφορά ανάμεσα στο Θεό της Αποκαλύψεως και τον Θεό των διαφόρων ανθρωπίνων συλλήψεων, δηλαδή εκείνο που λάτρευαν οι ειδωλολάτρες, που λάτρευαν την κτήση παρά τον κτήσαντα. Η Παλαιά Διαθήκη θα σου αποκαλύψει τον Θεό που δημιούργησε με την πανσοφία του τον κόσμο, εκείνον ο οποίος κρατεί τον κόσμο. Η Παλαιά Διαθήκη θα σου φανερώσει τον Θεό ο οποίος είναι παρόν μέσα στην ιστορία και κατευθύνει την ιστορία. Ακόμη η Παλαιά Διαθήκη κάνει γνωστό στον άνθρωπο το νόμο του Θεού με τη μορφή των 10 εντολών και με την ανάλυσή τους. Είναι ο νόμος που τηρούσαν οι Ισραηλίτες για να προετοιμαστούν ψυχικά να δεχτούν τον Μεσσία, το Σωτήρα. Ο νόμος του Θεού μας διδάσκει το ελάχιστο που θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να βαδίζει σωστά στη ζωή του, και είναι η ελάχιστη προϋπόθεση η τήρηση των 10 εντολών για να μπορέσει ο άνθρωπος να δεχτεί τον Ιησού Χριστό, να τον καταλάβει κατά δύναμη και να πιστέψει σε Αυτόν. Η Παλαιά Διαθήκη δημιουργεί κριτήρια στην καρδιά για να αναγνωρίσει κανείς τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα και λυτρωτή. Θυμηθείτε τι είπε ο Φίλιππος στον Αθαναήλ: «Όν έγραψε Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν». Αναγνώρισε τον Ιησού Χριστό διότι είχε μελετήσει τον Μωυσή στον νόμο και τους προφήτες, δηλαδή την Παλαιά Διαθήκη. Είναι επομένως ο λόγος μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης θεολογικός. Μαθαίνουμε για το Θεό και αποκτούμε προϋποθέσεις. Αν δεν διαβάσεις την Παλαιά Διαθήκη, πού θα μάθεις να διακρίνεις την δικαιοσύνη από την αμαρτία? Πού θα μάθεις πως ευαρεστείται ο Θεός? Και ακόμη, πού θα μάθεις πως ο Θεός αποδοκιμάζει την αμαρτία και επιδοκιμάζει την αρετή? Ίσως πολλά κείμενα από αυτά που μας σκανδαλίζουν είναι πολύ διδακτικά, αγγίζουν και τη δική μας ζωή και τις δικές μας παραβάσεις και τις δικές μας ανομίες, και γι' αυτό ίσως μας πονάνε βλέποντας πόσο η αμαρτία είναι φοβερή και η αποτίμησή της είναι πράγματι μεγάλη. Διότι κάθε τιμωρία που περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη είναι αποδοκιμασία της αμαρτίας και δυνατότης να εκτιμήσουμε τη ζημιά που κάνει στον άνθρωπο, το πόσο ολέθρια δηλαδή είναι. Γι' αυτό, κατανοώντας την αμαρτία ως καταστροφή του ανθρώπου, μπορούμε να ανεβούμε πνευματικά και να καταλάβουμε πως ο άνθρωπος σκαλάκι σκαλάκι με τη χάρη του Θεού ανεβαίνει όλο σε υψηλότερα πνευματικά επίπεδα. Μας σκανδαλίζει παραδείγματος χάρη, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται πολλές φορές η εκδικητικό της, οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, ενώ η Καινή Διαθήκη μας λέει το αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αν σήμερα η εκδικητικότητα των οφθαλμών αντί οφθαλμού είναι απαράδεκτη, για την εποχή εκείνη ήταν νόμος ανάγκης, νόμος που έθετε φραγμό στις αυθαίρετες εκδικητικές ενέργειες των ανθρώπων που δεν είχαν μέτρο, γιατί περιόριζε την εκδίκηση στο ίσον της ζημίας που τους προξένησαν. Όλα έχουν τη σημασία τους και όλα βοηθούν να καταλάβουμε πόσο ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους και με κάθε τρόπο, πότε με επαγγελίες, πότε με υποσχέσεις, πότε με απειλές, πότε με τιμωρίες, πότε με επιβραβεύσεις. Ως πατέρας θέλει να φέρει τους ανθρώπους στην επίγνωση της αληθείας και να τους κάνει δεκτικούς της σωτηρίας την οποία πρόκειται να προσφέρει μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στην αξία και αναγκαιότητα της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης εξ αφορμής παρατηρήσεων και ερωτήσεων σχετικών που υπέβαλαν ακροατές μας. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η Παλαιά Διαθήκη από πολλές απόψεις είναι αναγκαία για τον πνευματικό μας καταρτισμό. Προπάντων όμως η Παλαιά Διαθήκη, μην ξεχνάμε, είναι παιδαγωγός εις Χριστόν. Θέλει δηλαδή να μας προετοιμάσει να δεχτούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανεβάζει τους ανθρώπους λίγο υψηλότερα από την κατάπτωσή τους για να γίνουν δεκτικοί του τελείου, το οποίο το βρίσκουμε στην Καινή Διαθήκη. Ασφαλώς η Καινή Διαθήκη είναι η τελειότης, αλλά για να φτάσει κανείς εκεί χρειάζεται προϋποθέσεις. Και προϋπόθεση είναι η Παλαιά Διαθήκη. Πώς θα αναγνωρίσεις ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι παρόν πάντοτε στην ιστορία όταν δεν μελετάς την Παλαιά Διαθήκη? Ο Ιησούς Χριστός είναι το κέντρο της ιστορίας. Είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Η Παλαιά Διαθήκη είναι, θα λέγαμε, η προϊστορία του Ιησού Χριστού, ή αν θέλετε η ιστορία πριν από τη γέννησή του. Εκεί θα δεις το μεγαλείο της προφητείας, το θαύμα των προτυπώσεων. Θα εντυπωσιαστείς από τα μεγαλεία του Θεού, τα οποία απεργάζεται για χάρη του ανθρώπου μέσα στην ιστορία. Πράγματι, ένας μυστικός και πλούσιος κόσμος ανοίγεται μπροστά μας, όταν βεβαίως μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη με πίστη και φρόνημα εκκλησιαστικό. Ασφαλώς μένει σε πολλούς το ερώτημα, τι γίνεται με το ότι η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει ακατανόμαστες πράξεις. Ναι, αγαπητέ ακροατή που έστειλες την ερώτησή σου στο στούντιό μας, πράγματι στην Παλαιά Διαθήκη συναντάμε και φόνους και σκηνές βίας και σκηνές ακολασίας και άλλα πολλά αμαρτήματα. Η Παλαιά Διαθήκη δεν ωρεοποιεί τα πράγματα, λέει την αλήθεια. Συναντά τον άνθρωπο στην πτώση του γιατί θέλει να τον ανεβάσει. Η Παλαιά Διαθήκη περιγράφει έναν κόσμο που έχει ξεπέσει εξαιτίας της αμαρτίας και περιμένει τη σωτηρία επειδή τη χρειάζεται. Είναι ένας κόσμος που έχει ανάγκη τον σωτήρα για να την ανορθώσει. Και μόνο όταν ξέρεις το σημείο της καταπτώσεως μπορείς να εκτιμήσεις την προσφορά και την ευεργεσία της ανορθώσεως. Αν δεν ξέρουμε από τι μας έσωσε ο Χριστός, πόσο ψηλά μας ανέβασε, γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι όσα ζητά η Παλαιά Διαθήκη είναι πολύ δύσκολα για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Όταν λοιπόν σκεφτείς πόσο ψηλά ο Χριστός σε ανέβασε, τόσο περισσότερο τον ευγνωμονείς και αφοσιώνεσαι σε Αυτόν. Δεν ωροποιεί λοιπόν τα πράγματα. Και ακόμη η Παλαιά Διαθήκη δίνει ελπίδα στον αμαρτωλό, διότι όταν δεις ότι και ο Δαβίδ αμάρτησε, αλλά με τη μετάνοια σώθηκε
και οι άλλοι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά ενώ αμάρτησαν, δεν απομακρύνθηκαν από τον Θεό, και γι' αυτό, για την πίστη τους, για τη μετάνοιά τους, τελικά έγιναν κληρονόμοι της Επαγγελίας. Θα δώσει κουράγιο στον αμαρτωλό να μετανοήσει και εκείνος, να αγωνιστεί και εκείνος. Όταν καμιά φορά διαβάζεις τη σκληρότητα φαινομενικά με την οποία οι άνθρωποι του Θεού αντιμετωπίζουν την αμαρτία και την ειδωλολατρία, και ότι είναι άτεγκτη καμιά φορά στην τιμωρία, βλέπεις ότι πρέπει και εσύ να είσαι ασυμβίβαστος με την αμαρτία και την ειδωλολατρία, χωρίς βεβαίως να φτάνεις στο σημείο να την εκφράζεις με τον τρόπο που εκείνοι την εξέφρασαν, διότι εκείνοι έζησαν προ Χριστού και είχαν άλλες προϋποθέσεις, ενώ εσύ ζεις μετά Χριστόν και έχεις άλλες προϋποθέσεις και άλλους τρόπους αντιδράσεως. Άλλα τα όπλα εκείνης της εποχής, τα πνευματικά, και άλλα της μετά Χριστόν εποχής. Όμως τα διδάγματα που μπορούμε να πάρουμε είναι πολλά. Αν ο Θεός φαίνεται αυστηρός και οι άνθρωποι του Θεού φαίνονται αυστηροί στην Παλαιά Διαθήκη, είναι για να κινήσουν τον θείο φόβο. Εμείς οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε εύκολα την πνευματική ζημιά. Μόνο εάν παραβληθεί με μία υλική ή σωματική ζημιά μπορούμε να την καταλάβουμε. Ο θάνατος στην Παλαιά Διαθήκη, όπου επιβάλλεται, επιβάλλεται για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την τραγικότητα του πνευματικού θανάτου. Όπου επιβάλλεται θάνατος στην Παλαιά Διαθήκη, σωματικός, στην Καινή Διαθήκη η αντιστοιχία είναι ο πνευματικός θάνατος. Είναι επομένως μια προειδοποίηση και μια βοήθεια για να καταλάβει και να αποτιμήσει ο άνθρωπος τις συνέπειες της αμαρτίας. Ναι, είναι δύσκολη η Παλαιά Διαθήκη. Πολλές φορές δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε. Μας παρουσιάζει έναν ξεπεσμένο κόσμο. Από αυτόν τον ξεπεσμένο κόσμο όμως μας έσωσε ο Θεός. Εκεί μας παραλαμβάνει και μας ανορθώνει. Και μήπως αυτά τα ακατανόμαστα, όπως γράψατε, που συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη, δεν τα συναντάμε και σήμερα, και δεν θα πρέπει να διδασκόμαστε για το ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας, ή αν θέλετε και η αντίστασή μας προς την αμαρτία και προς οτιδήποτε άλλο αποξενώνει τον άνθρωπο από τον Θεό και τον οδηγεί στην απώλεια, πάντοτε βεβαίως με το φως και τα μέσα που η Καινή Διαθήκη μας αποκάλυψε. Με ένα λόγο όμως, η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης είναι ιερά υποχρέωσή μας, διότι εκτός από τα όσα είπαμε έχουμε ρητή την εντολή του Κυρίου: ερευνάτε τα σγραφάς. Και αυτή η εντολή αφορά την Παλαιά Διαθήκη. Ερευνάτε τα σγραφάς, ότι ημείς δοκείτε εν αυτές ζωήν αιώνιον έχειν, και εκείνε η συν εμαρτυρούσε περί εμού. Ποιος μπορεί, αδελφοί, να αμφισβητήσει το λόγο του Κυρίου? Η έρευνα της γραφής μας οδηγεί στην πίστη στον Ιησού Χριστό, και επομένως η έρευνα της Παλαιάς Διαθήκης είναι εντολή του Κυρίου. Η Παλαιά Διαθήκη είναι Αγία Γραφή, είναι εντεταγμένη στη λατρεία της Εκκλησίας μας, αποτελεί βάση και στήριγμα της θεολογίας μας και της πίστεώς μας. Δεν μπορεί επομένως να λέγεται κανείς χριστιανός ορθόδοξος και να υποτιμά
την Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι θέμα δικών μας επιλογών. Δεν είναι θέμα δικής μας λογικής. Είναι θέμα πίστεως και εντάξεώς μας στο εκκλησιαστικό σώμα. Κάθε διαφοροποίησή μας από όσα η Εκκλησία μας διδάσκει είναι αίρεση και μας οδηγεί στην απώλεια.

με αφορμή ερωτήσεις και παρατηρήσεις ακροατών μας, μας δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθούμε στην ανάγκη και αξία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι λοιπόν εντολή του Χριστού να ερευνούμε τα σγραφάς, να μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη, και η Καινή Διαθήκη μας δίνει τις γραμμές, τις κατευθυντήριες με τις οποίες μπορούμε να καταλαβαίνουμε, να ερμηνεύουμε το Ιερό Κείμενο. Δυστυχώς, στις μέρες μας παρατηρείται μία πολεμική σφοδρή μέσα, πολλές φορές και από τα μέσα ενημερώσεως, κατά της Παλαιάς Διαθήκης, ότι δήθεν είναι βιβλίο των Εβραίων και κακώς επιβλήθηκε σε εμάς τους Έλληνες. Είναι μια αντίληψη που σε πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν καταλάβει την ουσία του χριστιανισμού και της Εκκλησίας, αλλά και αυτού του ίδιου του ελληνισμού, κερδίζει στη σκέψη του έδαφος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι

και αυτός ο ίδιος ο Θεός έδωσε την ελληνική φιλοσοφία στους Έλληνες. Επομένως, και η ελληνική φιλοσοφία και η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, οδηγούν τον άνθρωπο στην κατανόηση της αληθείας. Και αν θέλετε, και η ελληνική φιλοσοφία προετοίμασε τους ανθρώπους για να δεχτούν την αποκάλυψη του Θεού, η οποία δίνεται ξεκάθαρη στην Αγία Γραφή. Ο Άγιος Νεκτάριος αφιερώνει ένα ωραιότατο πόνημά του σε αυτό το θέμα, περί της ελληνικής φιλοσοφίας ως προπαιδείαση στον χριστιανισμό, το οποίο και θα συνιστούσαμε σε όλους εκείνους που νομίζουν ότι είναι υποτιμητικό για τους Έλληνες να μελετούν την Αγία Γραφή και δει την Παλαιά Διαθήκη. Θα διαπιστώσουν, εάν μελετήσουν καλύτερα τα πράγματα, ότι δεν είναι υποτιμητικό, αντιθέτως τιμητικό. Και η Παλαιά Διαθήκη οδηγεί τους ανθρώπους στο φως της θεογνωσίας. Και εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε ποτέ σοβινιστές, αλλά ξέραμε πάντοτε να εκτιμούμε την αλήθεια όπου εκφραζόταν. Και ξέραμε χωρίς φθόνο να εκτιμούμε το καλό όπου το βλέπουμε και το συναντούμε. Τέτοιες λοιπόν τάσεις είναι ξένες και από τον ελληνισμό και από τον χριστιανισμό. Και πράγματι κρύβουν μέσα τους κάποιο δηλητήριο το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο για εμάς τους νεοέλληνες και την ύπαρξή μας, η οποία έχει άρρηκτα συνδεθεί με την Αγία του Χριστού Εκκλησία, και αμφισβήτηση της Εκκλησίας και της πίστεώς μας είναι πλέον και αμφισβήτηση του ελληνισμού. Είναι ένα θέμα το οποίο, αν δοθεί αφορμή και ευκαιρία, ίσως χρειαστεί να το ξανασυζητήσουμε και να αναφερθούμε και πάλι σε αυτό. Ερωτά κάποιος ακροατής πόσα είναι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Απαντούμε. Τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, σύμφωνα με την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, είναι 49. Και αυτά η Εκκλησία μας τα θεωρεί θεόπνευστα, έστω και αν χωρίζονται σε πρωτοκανονικά και σε δευτεροκανονικά. Αυτό δεν μειώνει καθόλου τη σημασία και τη θεοπνευσία των δευτέρων. Οι προτεσταντικές εκκλησίες αναγνωρίζουν μόνο 39. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, στηριγμένη στην Αποστολική Παράδοση, αναγνωρίζει, όπως είπαμε, 49. Το πεντηκοστό στο οποίο αναφέρεστε δεν είναι βιβλίο του κανόνος της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ένα κείμενο ονομαζόμενο Τέταρτο Μακαβαίων, που περιλαμβάνει έναν λόγο φιλοσοφικό στηριγμένο στο μαρτύριο των 7 αδελφών Μακαβαίων, και σκοπός του λόγου αυτού είναι να μας πείσει ότι ο ευσεβής λογισμός θα πρέπει να κυριαρχεί επάνω στα πάθη. Δεν πρόκειται λοιπόν για πεντηκοστό βιβλίο της Αγίας Γραφής, αλλά για ένα κείμενο εμπνευσμένο από την Αγία Γραφή, το οποίο έχει εκδοθεί μαζί με τα βιβλία της Αγίας Γραφής σε ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις. 49 λοιπόν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Η ώρα μας εδώ συμπληρώνεται. Τελειώνοντας αυτήν την αναφορά μας στην αξία και αναγκαιότητα της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης,

ας κάνουμε μια ολόθερμη ευχή. Όσοι σκεπτόμαστε γύρω από τα θέματα αυτά και προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στην παράδοση της Εκκλησίας μας και στη διδασκαλία της, να έχουμε την ψυχή μας αμόλυντη από τα δηλητήρια της απιστίας, του ορθολογισμού και του σκεπτικισμού, και να μελετούμε πάντοτε την Αγία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη μαζί με την Καινή, με ακλόνητη πίστη στη θεοπνευστία της. Μόνο τότε θα μπορέσουμε και να την κατανοήσουμε και να λάβουμε τα διδάγματά της, που πραγματικά σαν δροσερό νερό θα δροσίζουν την ψυχή μας και θα την αρδεύουν για να γνωρίζουμε το Θεό και να επιτελούμε το Άγιο θέλημά Του. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Ερών. Ιερά Μονή της Αγίας Παρασκευής βρίσκεται στα νότια του νομού Σερών, 2 χιλιόμετρα από το χωριό Δόμηρος και απέχει 5 χιλιόμετρα από τους πρόποδες του παρακείμενου όρους Παγκαίου.

Βρίσκεται σε γραφική τοποθεσία μακριά από τους θορύβους των πόλεων και των χωριών, σε κοιλάδα κοντά σε δύο μικρούς χυμάρους που πηγάζουν από το κοντινό όρος περικλείοντας τη Μονή και μια μικρή έκταση κατάλληλη για καλλιέργεια. Δέντρα και χλωερά βλάστηση κοσμούν τον τόπο αυτό, αναπαύσονται στους οφθαλμούς των κουρασμένων οδηπόρων και προσκυνητών. Πιο κάτω από την Ιερά Μονή υπάρχουν αγροί που καταλήγουν στη νότια πεδιάδα του νομού Σερών.

Στην περιοχή αυτή του Παγκαίου υπάρχει ένα μεγάλο προσκύνημα των Ορθοδόξων και κάφημα γενικότερα όλης της Ελλάδος. Η Σεβασμία και Παλέφατος Ιερά Μονή της 20 Φινήσης είναι γνωστή για τη θαυματουργό αχυροποίητο εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία εικονογραφήθηκε άνευ χειρών. Ιδρυτής και πρώτος κτήτορ της Μονής της Παναγίας είναι Όσιος Γερμανός, που έζησε τον 6ο αιώνα.

Ιερά Μονή της Παναγίας είχε αρκετούς μοναχούς και σύντομα δημιούργησε στη γύρω περιοχή πολλά μετόχια. Δυστυχώς, όλα τα έγγραφα και κώδικες της Μονής κάηκαν ή αρπάχθηκαν από διαφόρους κατακτητές που εισέβαλαν στον ελληνικό-μακεδονικό χώρο. Και έτσι δεν γνωρίζουμε ακριβώς περί της αρχικής σχέσης της Μονής 20 Φινήσης και της Ιεράς Μονής της Αγίας Παρασκευής.

Τότε και το πώς ιδρύθη η Μονή της Αγίας Παρασκευής μας είναι άγνωστος ο χρόνος. Θεωρείται πάντως ένα από τα παλιά μοναστήρια της πατρίδος μας. Το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής έχει βαθιές ρίζες και με το κέντρο του μοναχισμού της Ορθοδοξίας του Άγιον Όρος. Από το ημερολόγιο της Μονής Ιβύρων αναφέρεται ότι το 1345 ο κράλης της Σερβίας Στέφανος Δουσάν επεκύρωσε την Ιερά Μονή της Αγίας Παρασκευής στην Ιερά Μονή Ιβύρων.

Η Ιερά Μονή είναι πλούσια σε ιερά κοιμήλια, ανεκτιμή του αξίας, όλα μεταφερμένα από τον μαρτυρικό πόντο. Υπάρχει ένα ωραιότατο τέμπλο με σπάνιες βυζαντινές εικόνες. Η εικόνα της Αγίας Παρασκευής του 1882 είναι λίγες από αυτές τις μονείς που διασώθηκαν. Η Δεσποτική της Παναγίας, του Αγίου Προδρόμου, αριστερά του Αγίου Γεωργίου και δεξιά του Αγίου Δημητρίου εικονογραφήθηκαν το έτος 1663. Κάτω από αυτές υπάρχει άλλη σειρά με εικόνες που αγιογραφήθηκαν το 1717, σπάνιας τεχνοτροπίας και θεματολογίας όπως αυτή της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης.

Οι μοναχές που ήρθαν στην Αγία Παρασκευή από την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου ημέρων Πόντου κατάφεραν να πάρουν μαζί τους και τις λειψανοθήκες των Αγίων της εκεί Ιεράς Μονής ή τη κάτωση αγώνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του Βαπτιστού του Κυρίου, δύο πλευρά του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ένα δάκτυλο του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, μέρος από την καρδιά του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. Δεύτερον, ο ένθερμος ζήλος και η μεγάλη αγάπη της καθηγουμένης Μαριά Μανδρεάδη, μοναχής προς τους Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, κατόρθωσε ώστε να αποκτήσει Ιερά Μονή της Αγίας Παρασκευής και άλλα Ιερά Άγια Λείψανα και άλλων θαυματουργών Αγίων της Εκκλησίας μας. Τεμάχιο Αγίου Λειψάνου των Αγίων Θαυματουργών Νεοφανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, καθώς και το μικρό δαχτυλάκι του Αγίου Ραφαήλ, τα οποία εδωρήθησαν στην Ιερά Μονή παρά της ευσεβεστά της κυρίας Βασιλικής Ράλη, όπου μέσα στο δικό της κτήμα ανεβρέθησαν τα Ιερά Λείψανα των τριών θαυματουργών Αγίων. Επίσης, τεμάχιον Αγίου Λειψάνου του Αγίου Ευστρατείου και μικρόν τεμάχιον Αγίου Λειψάνου του Αγίου Ευθυμίου του Νέου του Υγειασμένου.

γερόντισα της Μονής και οι αδελφές της Ιεράς Μονής, καλοσυνάτες, με σεμνότητα και απλότητα, υποδέχονται με χριστιανική αγάπη όλους τους προσκυνητές της Ιεράς Μονής στο Αρχονταρίκι, για να τους προσφέρουν την ευλογία της Μονής και να τους ξεκουράσουν την ψυχή με τον πνευματικό λόγο που πλούσια χαρίζεται σε όλους. Και φεύγουν όλοι, όπως οι ίδιοι ομολογούν, με ανανεωμένη πνευματική δύναμη και μεγάλη ψυχική ωφέλεια. Η βοήθεια όλων των προσκυνητών ήταν και είναι μεγάλη. Η εργατικότητα και η αρετή της Ηγουμένης και των μοναχών είναι μαγνήτης των δωρεών και των προσφορών. Η τοπική δημιουργία, την οποία σκέπηκε καθοδηγεί ο Τριαδικός Θεός με την προστάτηδα της Μονής, Αγία του Θεού Παρασκευή. Για όλα αυτά, η απλή γερόντισσα της Μονής απαντά ότι ο Κύριος και η προστάτηδά μας Αγία Παρασκευή, μαζί με τις πατρικές ευχές του φιλομονάχου ιεράρχου μας, φώτισαν, ευλόγησαν και βοήθησαν και θα βοηθούν σε όλα.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τον ακούμε όπως τον ψάλλουν στο Άγιον Όρος. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μεν ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γίν την ζωήν, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν και ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Η δούγαν εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσισέ με η μήτρη μου. Η δούγαν αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ τον ασπαρίου.

Ιδού γάρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης,

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώτιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της Αγίας

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα,

Υδρομήσαλα φίλων εκκυλίου πολέμου τεχνητίου θανάτου υπέρ του ήλαιων ευμενή και διάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεώνημων το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα των γύρ και νόσων την κατημών κυρουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επιχειμένης δικαία

πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: τον αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη, Αγρυπνία, από τις 8 μετά μεσημβρίαν. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάση στον Κοτσάτη θα τελεστεί πανηγυρική αγρυπνία με αρχιερατικό συλλήτουργο προϊσταμένο του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού κυρίου Ισαΐα με την ευκαιρία της συνάξεως της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Παντανάσης. Κατά τη διάρκεια της θα τελεστεί και η εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου της Μονής Πατρός Ελένου.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Ιατρικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα θέλαμε να ασχοληθούμε με τον σχολιασμό ορισμένων στίχων από την πρώτη καθολική επιστολή Ιωάννου. Η επιστολή αυτή είναι εγκύκλιος και απευθύνεται σε πολλές εκκλησίες. Ο Απόστολος Ιωάννης αποσκοπεί με αυτήν στην καταπολέμηση των αιρετικών, όπως ο Κύρινθος, οι οποίοι αρνούν την πραγματική ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού. Εναντίον των αιρετικών αυτών, τους οποίους χαρακτηρίζει αντίχριστους, προβάλλει ο Ιωάννης το μαρτυρημένο και από την εμπειρία των Αποστόλων βεβαιωμένο ιστορικό γεγονός της ενσάρκωσης και του θανάτου του Ιησού Χριστού, γεγονός που φανερώνει την αγάπη του Θεού προς την ανθρωπότητα. Σε γενικές γραμμές, το περιεχόμενο της πρώτης επιστολής του Ιωάννου είναι το ακόλουθο. Μετά το προήμιο, στο οποίο ο Ιωάννης ως αυτόπτης και αυθεντικός μάρτυρας των γεγονότων της ζωής του Χριστού γράφει προς τους χριστιανούς, ώστε να έχουν κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό, αναπτύσσει καταρχήν σε τι συνίσταται αυτή η κοινωνία. Εφόσον ο Θεός είναι φως, όποιος έχει κοινωνία με Αυτόν οφείλει να ζει μέσα στο φως και μακριά από την αμαρτία. Η κοινωνία αυτή φαίνεται έμπρακτα με την τήρηση των εντολών. Όποιος αγαπά τον αδελφό του βρίσκεται στο φως. Η αγάπη όμως προς τον κόσμο και την αμαρτία του κόσμου είναι ασυμβίβαστη με την αγάπη προς τον Θεό. Αυτοί που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός είναι αντίχριστοι. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών του Θεού. Αναμένουν τον Κύριο, δεν έχουν σχέση με την αμαρτία αλλά με τη δικαιοσύνη, αγαπούν τους αδελφούς τους όχι με λόγια αλλά με έργα, αποφεύγουν το πνεύμα της πλάνης που είναι η διδασκαλία των αντίχριστων αιρετικών. Κατόπιν επανέρχεται στο κεντρικό θέμα της αγάπης. Ο Θεός από αγάπη έστειλε τον Υιό του στον κόσμο. Από αυτό απορρέει η υποχρέωση του χριστιανού να αγαπάει τον αδελφό του και η αγάπη αυτή προς τον αδελφό είναι απόδειξη της κοινωνίας με τον Θεό. Η αγάπη δίνει παρησία στον χριστιανό και τον απαλλάσσει από τον φόβο της κρίσης και της τιμωρίας. Η αγάπη προς τον Θεό, εάν δεν συνοδεύεται από την αγάπη προς τον αδελφό, είναι ψεύτικη. Αγάπη προς τον Θεό σημαίνει τήρηση των εντολών του και η τήρηση των εντολών εξασφαλίζει τη νίκη επί των δαιμονικών δυνάμεων του κόσμου. Νικά όμως τον κόσμο όποιος πιστεύει πραγματικά στον σαρκοθέντα Ιησού Χριστό.

αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε να διαβάσουμε ορισμένους στίχους από την πρώτη επιστολή Ιωάννου. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο στίχο 7 και εξής, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρεται, όπως αναφέραμε, στο κεντρικό θέμα της επιστολής, που είναι το θέμα της αγάπης του Θεού, και όποιος αγαπάει βλέπει τον Θεό. Γράφει ο Ιωάννης: «Αγαπητοί, αγαπώμενα λύλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστίν, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγένεται και γινώσκει το Θεόν». Όποιος δεν αγαπάει δεν γνωρίζει το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχτηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του, που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει τον Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και η αγάπη Του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Μας έδωσε το Πνεύμα Του, έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και ο Θεός σε κοινωνία με εμάς. Εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιόν Του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με τον Θεό. Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος ζει μέσα στην αγάπη, ζει μέσα στον Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος. Γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε εκείνος. Και όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε τον Θεό γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Και αν κάποιος πει «αγαπώ τον Θεό», μισεί όμως τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του, τον οποίον βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει τον Θεό τον οποίον δεν βλέπει? Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Θεός: όποιος αγαπάει τον Θεό πρέπει να αγαπάει και τον αδελφόν του. Ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, μετά από την ανάγνωση του κειμένου της μεταφράσεως ενός μέρους του τετάρτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής Ιωάννου, θα θέλαμε να δούμε τα σχόλια που κάνει πάνω σε αυτό το κείμενο ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο οποίος μέσα από τη δυναμικότητα του γραψίματός του και του ένθεου ζήλου του έχει γίνει πολύ γνωστός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και πολλά έργα του έχουν μεταφραστεί και στην ελληνική. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Ιουστίνος ότι είμαστε από τον Θεό. Με ποιον τρόπο? Με την αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι κυρίως η θεϊκή, ηθική δύναμη η οποία μας γεννά εκ του Θεού, μας κάνει Υιούς Θεού, μας θεώνει, μας κάνει εν Θεούς θεϊκούς. Ο Θεός αγάπη εστί, γιατί η αγάπη είναι θεοδημιουργική. Ηθική δύναμη, μια δύναμη που θεώνει. Σκυρτά το ανθρώπινο όν, ο άνθρωπος. Η αγάπη τον κάνει να σκυρτά με τις θεϊκές δυνάμεις οι οποίες τον μεταμορφώνουν, τον αναγεννούν σε κενό όν, σε κενή ψυχή, σε καινούρια δηλαδή, σε καινούρια οντότητα, σε καινούρια ύπαρξη και σε καινούρια ψυχή, σε κενή αντίληψη, σε κενή ζωή. Έτσι, σε αυτόν όλες οι σκέψεις, όλες οι αισθήσεις και όλα τα έργα είναι από τον Θεό. Και γνωρίζει τον Θεό με έναν κενό, καινούριο δηλαδή τρόπο, έναν τρόπο πραγματικό και πιστικότατο.
Μόνο η αληθινή οργανική ένωση με τον Θεό, η οποία πετυχαίνεται μόνο με τη γέννηση εκ Θεού, εν αγάπη, δίνει την αληθινή γνώση περί του Θεού. Αν δεν γεννηθεί με αγάπη από τον Θεό ο άνθρωπος, δεν μπορεί να γνωρίζει τον Θεό. Όποιος όμως δεν γνωρίζει τον Θεό, αυτό συνήθως δεν τον αναγνωρίζει. Επειδή ο Θεός είναι αγάπη, μας δένει, μας συνδέει με αγάπη και ψυχική προσέγγιση με όλα τα δημιουργήματα και πρώτα απ' όλα με τους ανθρώπους. Όποιος αγαπά τους αδελφούς, έχει τον Θεό μέσα του. Γνωρίζει τον Θεό γιατί είναι γεννημένος από τον Θεό. Όποιος δεν αγαπά τους αδελφούς δεν έχει Θεό, δεν ξέρει τον Θεό, δεν βλέπει τα θεϊκά θεοειδή όντα τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι γεννημένος από τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ευαγγελίζεται: «Αγαπητοί, αγαπόμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει των Θεών. Ομοί αγαπών ουκ έγνουν των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστίν». Σαν απόρρια, σαν αποτέλεσμα της αγάπης είναι η ανθρώπινη θεογέννηση και η θεογνωσία του. Χωρίς την αγάπη ούτε ο άνθρωπος γεννάται από τον Θεό, ούτε ξέρει τον Θεό, είναι ασεβής και ειδωλολάτρης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προχωρά ακόμη παρακάτω: «Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλα και νοθεώσει στον κόσμον, ή να ζήσομεν δι' αυτού». Πραγματικά, η αγάπη του Θεού στους ανθρώπους δεν μπορούσε καλύτερα να εκδηλωθεί από το να στείλει στον κόσμο τον Θεό Λόγο για να ζήσουν οι άνθρωποι εν αυτό. Η θεϊκή ζωή με την ενσάρκωση του Λόγου έγινε δική μας ανθρώπινη ζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος και έδωσε στον άνθρωπο τη θεϊκή του ζωή. Τον μίλησε σε αυτήν τη ζωή και του έδωσε τις δυνάμεις για να πραγματοποιήσει αυτή τη ζωή παρά τους γήινους και ανθρώπινους όρους. Τι είναι η θεϊκή ζωή? Είναι η ζωή του Χριστού στη γη. Σε τι συνίσταται αυτή η θεϊκή ζωή? Στη βίωση της θεϊκής αλήθειας, της θεϊκής αγάπης, της θεϊκής δικαιοσύνης, της θεϊκής αγιότητος και όλων των άλλων θεϊκών ιδιοτήτων. Όλες αυτές τις ένθεες ζωτικές δυνάμεις ο Θεάνθρωπος τις μετέφερε στον κόσμο μας και τις μετεφύτευσε στην ανθρώπινη ζωή μας. Αυτός ήρθε στη ζωή μας, μετέφερε μαζί του τις δυνάμεις της ένθεης ζωής, και έτσι η ανθρώπινη ζωή μας μετατράπηκε σε θεοζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε Θεάνθρωπος για να κάνει τη ζωή μας εν θεοζωή. Σε Αυτόν είναι όλα τα μυστήρια. Σε Αυτόν υπάρχει όλη η αγάπη του Θεού για μας τους ανθρώπους. Έτσι ο Θεάνθρωπος με τον πιο τέλειο τρόπο έλυσε τα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής. Και οι άνθρωποι με την χάρη αυτή της θεοζωής γίνονται θεοειδείς. Ναι, αν έζησαν οι άνθρωποι με τις θεοειδείς και τις θεοεπιθυμητές δυνάμεις, τότε αυτοί κάλλιστα πέτυχαν τη βίωση της θεοζωής και ζουν πάντα στον παράδεισο. Γιατί ο παράδεισος δεν είναι τίποτε άλλο από τη ζωή κοντά στον Θεό και την διαβίωση εν Θεό. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η θεοζωή. Αντίθετα, αν ο άνθρωπος μετέφερε την αμαρτία στον εαυτό του, τότε άρχισε να μετατρέπει τη ζωή του σε διαβολοζωή. Γιατί το ζήν εν αμαρτίες είναι το ζήν εν το διαβόλο, ο οποίος ζει μόνο με την αμαρτία. Θέλεις να γνωρίσεις πώς ζει ο διάβολος? Κάνε την αμαρτία και θα το γνωρίσεις αμέσως. Γιατί στην αμαρτία υπάρχουν όλα τα μυστικά της ζωής του διαβόλου. Ο διάβολος είναι όλος στην αμαρτία και δεν υπάρχει έξω από την αμαρτία. Και όπου είναι ο διάβολος, εκεί είναι και η κόλαση. Η κόλαση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η βίωση της αμαρτίας. Στην πραγματικότητα, η θεοζωή και η διαβολοζωή, η θεαγάπη και η διαβολοαγάπη είναι δύο τρόποι της ανθρώπινης ζωής στη γη. Και στα άλλα κοσμικά πράγματα της ανθρώπινης ύπαρξης υπάρχουν αυτοί οι δύο τρόποι, αυτές οι δύο κατηγορίες που είναι οι αιώνιοι προπάτορες του ανθρώπινου όντος.
Ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να ζήσει έξω από αυτές. Αν ήταν δυνατόν να απελευθερωθεί από αυτές, τότε θα έπαβε να είναι ανθρωπινό όν. Έτσι λοιπόν η φράση «το ή να ζήσουμε δι' αυτού» σημαίνει να ζήσουμε με τον Χριστό και δια του Χριστού. Και πότε ζούμε δι' αυτού, δηλαδή δια του Χριστού? Όταν ζούμε με την αλήθειά του, σύμφωνα με την αγάπη του, με τη δικαιοσύνη του, με τη δική του αγαθότητα. Με μια λέξη, όταν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του, την Εκκλησία του. Γιατί στην Εκκλησία δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο του, αλλά και αυτός ο ίδιος, ο θαυμαστός θεάνθρωπος, με όλες τις τελειότητες, με όλες τις δυνάμεις και με όλες τις αρετές. Επίσης, η Εκκλησία είναι το αΐζωο σώμα του Θεανθρώπου Χριστού, ο αΐζωος οργανισμός του, και τα μέλη της Εκκλησίας είναι τα τμήματα και η κυψέλη αυτού του οργανισμού με την καλή έννοια, και όλοι ζουν δι' αυτού, ζουν με τον Θεάνθρωπο, ζουν από τον Θεάνθρωπο και μέσω του Θεάνθρωπου. Εδώ έγκυται η μεγάλη Ευαγγελία του Αγίου Ιωάννου, του Υιού της Βροντής. Ή να ζήσομεν δι' αυτού, η οποία πραγματοποιείται στην Εκκλησία σε όλα τα μέλη της από την αρχή μέχρι σήμερα, γιατί όλα ζουν δι' αυτού, μέσω αυτού. Αυτό είναι μια αδιάκοπη μέθοδος της θεοζωής. Σε αυτήν εισέρχεται κανείς με όλα τα ιερά μυστήρια, και σε αυτήν μένει κανείς πάντοτε με τις Άγιες Αρετές, γιατί η Εκκλησία δεν είναι τίποτα διαφορετικό από τον Θεάνθρωπο, παρατηνόμενο σε όλους τους αιώνες, και σε αυτόν υπάρχει η Θεοζωή.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές και θα αναφερθούμε σε αυτά που γράφει ο Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, τα λόγια αυτά που διαβάζουμε από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου αλλά και στα υπόλοιπα κείμενα τα οποία συνδέονται με το όνομά του. Γράφει ότι ο Ιωάννης είναι ο κατεξοχήν Απόστολος, ο εξοχότερος από τους Ευαγγελιστές, ο Μέγας του Θεού Αετός, ο Χρυσόπτερος, ο άφθαστος ερευνητής του ουρανίου βυθού, ο άνθρωπος που ανέβηκε με την θεωρία επάνω από τα χερουβίμ και έγινε ο αγγελιοφόρος της άναρχης υπάρξεως του Θεού Λόγου, ακόμη και σε αυτούς τους αγγέλους. Ο Ιωάννης, ο υψηπέτης νους, ο μεγαλοφωνούντατος κήρυκας της αληθείας, η πύρινη γλώσσα, το θεόφραστο στόμα, το άπειρο πέλαγος της σοφίας, ο άφθαστος βυθός των δογμάτων, το μέγιστο δοχείο της γνώσεως, η αστραπή του πνεύματος που φανερώθηκε στον κόσμο. Ο Ιωάννης που είναι η οικουμενική βροντή της χάριτος, ο έξοχος στήλος των εκκλησιών, το ακλόνητο θεμέλιο του Θεού, το δίχτυ και ο ουρανομίκης αλλιευτικός κάλαμος που αλλιεύουν τις ανθρώπινες ψυχές. Αυτός ο οποίος είναι το αϊκίνητο πριόνι που πριονίζει όλες τις αιρέσεις, το κοφτερό μαχαίρι που κόβει τα ζυζάνια της ασεβίας, το ουράνιο κλειδί που κλείνει έξω από τα τείχη της εκκλησίας τα στρατεύματα της αθεΐας, η θεοκίνητη διάνοια που κτυπά σαν με σφενδόνα τα νοητά θηρία. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, που είναι ο πλημμυρισμένος ποταμός από τα νάματα της σοφίας του Θεού, ο καθαρότατος ναός της Παρθενίας, ο αγαπημένος και επιστήθιος του αληθινά αγαπητού, ο Μέγας, ο ρεοδρόμος ήλιος του Ευαγγελίου, η έβυχη λύρα και η σάλπιγγα του Αγίου Πνεύματος. Και στα λόγια αυτά του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου έρχεται να προσθέσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ότι μας παραθέτει τράπεζα μπροστά μας, τράπεζα λαμπρή, ώστε και στον ουρανό τον ίδιο να μας ανεβάσει δια μιας, αρκεί εμείς να προσέχουμε με σόφρονη διάνοια. Διότι δεν είναι δυνατόν αυτός που ακούει συνεχώς τα Θεία Λόγια να παραμείνει στην παρούσα ταπεινή κατάσταση, αλλά κατά ανάγκη θα αποκτήσει φτερά για να πετάξει ψηλά στον ουρανό και να συναντήσει τους απείρους θησαυρούς των αγαθών, τους οποίους ήθελε να επιτύχουμε όλοι μας με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου και μαζί με τον οποίον ανήκει η δόξα στον Πατέρα και στο Πανάγιον Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και αιώνια. Αμήν. Με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη Τζαναβάρη. Χαίρετε.

0: εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδοιπόρων Αγάπης.

οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: Στη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός εν αποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, ίσως ποτέ να μην έχουμε αναρωτηθεί ή και να μην έχουμε αισθανθεί, θα έλεγα, το πώς συμπεριφέρεται και κινείται ένα παιδί όταν είναι μόνο του στο σπίτι. Ενώ θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το παιδί πρέπει να αισθάνεται όμορφα, να αισθάνεται άνετα όταν μένει στο σπίτι του, ούτως ώστε και οι γονείς να απολαμβάνουν τις ελεύθερες ώρες τους ωραία και καλά. Τι όμως είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε εμείς για να είναι το απόγευμα του παιδιού, όταν εμείς θα λείπουμε ευχάριστο και δημιουργικό? Συζητώντας κάποτε με τους αρμοδίους παιδαγωγούς και ψυχολόγους, προσπαθήσαμε να αποκομίσουμε ό,τι το καλύτερο, ό,τι το πρακτικό, θα έλεγα, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό. Ας το κάνουμε όλοι μας έτσι όπως πρέπει, παίρνοντας τα πράγματα με τη σειρά. Η δεύτερη μητέρα ενός παιδιού, απευθυνόμενη προς το παιδί της, του είπε κάποτε πολύ απλά: «Εγώ θα βγω έξω και εσύ θα μείνεις εδώ, στο σπίτι». Οι γονείς όμως σήμερα δεν βλέπουν τα πράγματα καθόλου τόσο απλά. Ίσως μάλιστα επειδή μερικοί από αυτούς θυμούνται κάποιο παρόμοιο βράδυ από την παιδική τους ηλικία, όταν ήταν μόνοι τους στο σπίτι και το ξύλινο πάτωμα έτριζε, το λεγόμενο φάντασμα πίσω από την κουρτίνα να κινείται, και κυρίως το φοβερό συνέστημα που τους κατήχε ότι ήσαν εγκαταλελειμμένοι και τελείως μόνοι. Όμως και παρόλα αυτά, πολλές μητέρες, για να μην πω όλες, ονειρεύονται. Ονειρεύονται να κατορθώσουν μετά από χρόνια εγκάμου βίου να πάνε και αυτές μόνες τους ξανά μία φορά στο σινεμά ή στις φίλες τους για να απολαύσουν δύο ώρες χωρίς να πρέπει να φέρουν κάποιο συγγενικό πρόσωπο ή μια έμπιστη γυναίκα για να μείνουν συντροφιά στο παιδί στο χρονικό αυτό διάστημα της απουσίας τους. Εδώ όμως γεννάται και το ερώτημα: πότε αυτό είναι εφικτό και πότε μπορεί το παιδί να μείνει μόνο του στο σπίτι? Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα δοθεί η δυνατότητα σε κάποιον από τους γονείς ή και στους δύο να βγουν έξω για λίγες ώρες, χωρίς βέβαια να αφήσουν πίσω ένα έμπιστο άνθρωπο για τη φροντίδα του παιδιού, ποικίλει ανάλογα βέβαια και με το παιδί. Πάντως το νωρίτερο που μπορεί να γίνει αυτό είναι στη χρονική περίοδο που το παιδί πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο, λένε οι ψυχολόγοι, οι οποίοι θεωρούν ως πολύ σημαντικό να μην έχουν οι γονείς υπερβολικές απαιτήσεις. Οι γονείς πρωτοί αποφασίσουν για να προχωρήσουν σε μια τέτοια ενέργεια, θα πρέπει να κάνουν τις δοκιμές τους πολύ τίμια και κυρίως να μην αποβλέπουν πάνω από όλα στη δική τους την άνεση και μόνο. Όσο φοβούνται ότι το παιδί τους μπορεί να μην αισθάνεται άνετα μόνο του, πρέπει να του δώσουν τον απαραίτητο χρόνο, άσχετα αν ένας συνομήλικος του παιδιού τους ή κάποιο από τα αδέλφια του μπορούσε να μείνει μόνο του όταν ήταν στην ίδια ηλικία. Όμως προκειμένου ένα παιδί να αισθάνεται ικανό να αντιμετωπίσει μόνο του τις όποιες καταστάσεις, οι ψυχολόγοι και οι παιδαγωγοί θέτουν τρεις προϋποθέσεις πάνω από τις οποίες γίνεται πιο εύκολη η ανάπτυξη της αυτονομίας του. Όπως παραδείγματος χάρη, το παιδί πρέπει να αισθάνεται ασφαλές από πολύ μικρής ηλικίας. και ότι οι δικοί του άνθρωποι είναι κοντά του όταν τα θέλει. Να πέσει μόνο του σαν διασκέδα και κυρίως δεν πρέπει να μένει ποτέ μόνο του σαν τιμωρία ή θα λέγαμε ως τιμωρία. Το παιδί με τέτοιες θετικές εμπειρίες θα αρχίσει σιγά σιγά να αισθάνεται ασφάλεια όταν μένει μόνο του, πιστεύοντας μάλιστα πως είναι τυχερό

ενώ αργότερα και όταν αποφασιστεί η απομάκρυση από κοντά του, θα πρέπει να του αφήνουμε τον αριθμό του τηλεφώνου στο οποίο θα βρισκόμαστε για να μπορεί να καλέσει. Παράλληλα δεν θα πρέπει ήδη να έχουμε εξασκήσει το παιδί στο τηλέφωνο, αφήνοντάς του την πρωτοβουλία να πάρει τον αριθμό και να τηλεφωνήσει στη γιαγιά ή σε κάποιο φίλο του, αφού σημειώσουμε τους αριθμούς που χρειάζεται, και αυτό απλά να πληκτρολογήσει τους αριθμούς αυτούς για μας. Η εκμάθηση λοιπόν του τηλεφώνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το παιδί και αμέσως, μόλις οι γονείς του αναχωρήσουν και φτάσουν στο φιλικό του σπίτι. Οπότε η επιστροφή θα πρέπει να είναι άμεση, αλλά χωρίς κανένα εκνευρισμό για τη χαμένη βραδιά, όπως λέγεται. Διότι όπως λένε και οι ειδικοί ψυχολόγοι, δεν πρέπει να σχηματιστεί στο παιδί η εντύπωση ότι η πράξη του, δηλαδή το να μας τηλεφωνήσει, ήταν λανθασμένη. Την επόμενη φορά μπορεί να μην σας ενοχλήσει αδικαιολόγητα, γιατί με αυτό το τεστ, ας το πούμε έτσι, που έκανε και σας πήρε, ξέρει ότι κρατάνε το λόγο τους οι γονείς του και μπορεί να τους βρει όποτε αυτό θελήσει. Εκτός όμως του τηλεφώνου με το οποίο το παιδί μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους, χρειάζεται και μία προσωπική επαφή για να μπορέσει να ζητήσει κάτι σε μία περίπτωση μιας άμεσης ανάγκης. Ιδανική λοιπόν θα ήταν η περίπτωση ενός πολύ φιλικού και γνωστού ανθρώπου που γνωρίζουν ότι αυτός αγαπά πολύ το παιδί τους. Όπως μία καλή, μία σεμνή, μία ηθική και τυπική γειτόνισσα, την οποία το παιδί την επισκέπτεται άλλες ώρες της ημέρας για να παίξει με το παιδί της. Ή ακόμη είναι σίγουρο ότι το παιδί την εμπιστεύεται, ότι το παιδί μπορεί να τη ζητήσει κάτι σαν βοήθεια. Όμως προτού αποφασιστεί η χρησιμοποίηση της γειτόνισσας, θα πρέπει να είναι γνωστές οι συνήθειές της, ώστε όταν τη χρησιμοποιούν η επιστροφή να γίνεται εγκαίρως, για να μην την ενοχλεί το παιδί. Και ακόμη δεν πρέπει να ξεχνάνε οι γονείς ότι το παιδί πρέπει να νιώθει ασφάλεια, και όταν αισθάνεται κάθε ή υποφέρει από κάτι, πρέπει να γνωρίζει ότι πάντα είναι καλοδεχούμενο στο σπίτι της. Πάντως καλόν θα είναι πριν οι γονείς φύγουν από το σπίτι, θα πρέπει να αφήσουν και ένα κλειδί του σπιτιού σε αυτήν για να ρίχνει και καμιά ματιά που και που. Πράγμα που κάνει το παιδί να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί αισθάνεται ότι είναι και κάποιος που το σκέπτεται και το φροντίζει.

Όμως, όταν κανείς φτάσει σε αυτό το σημείο της χρησιμοποιήσεως ακόμη και του καλύτερου γείτονα και του καλύτερου φίλου, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Δηλαδή, να μην παραπλανήσουμε τον φίλο γείτονα λέγοντας ότι η απουσία μας θα είναι πάρα πολύ μικρή, ενώ θα έχει κάποια μεγάλη διάρκεια αυτή η απουσία. Εξάλλου, ενώ τα πάντα έχουν τακτοποιηθεί και ρυθμιστεί, από κακή σύμπτωση το παιδί αλλάζει στάση, αλλάζει και επιθυμία. Τότε θα πρέπει να φροντίσουμε εμείς ως γονείς να μην φύγουμε. Και αν θέλουμε το παιδί να γίνει υπεύθυνο, πρέπει να το αφήνουμε να μιλήσει ακόμα και αν δυσκολεύεται να εξωτερικεύσει την επιθυμία του αυτή. Γι' αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε κάποιον αυταρχικό τόνο, κάποια αυταρχική συμπεριφορά απέναντί του. Μερικές φορές συμβαίνει ένα παιδί να ενθουσιάζεται όταν μένει μόνο του τα μεσημέρια, ενώ αντίθετα τα βράδια να προσκολάται επάνω στους γονείς του. Το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί και σε κάποιο παιδί το οποίο, ενώ έχει μείνει μόνο του χωρίς προβλήματα, ξαφνικά αρχίζει να έχει αμφιβολίες. Δηλαδή μπορεί

να επινοήσει μια κάποια φανταστική ασθένεια ή να έχει κάποιο λόγο την ημέρα ακριβώς εκείνη, επειδή θέλει να αισθάνεται ότι είναι μικρό παιδί, ή ακόμη να παρουσιάζεται ως αγχωμένο πολύ πριν πάρει την απόφαση και το κουράγιο να μείνει μόνο του στο σπίτι. Σε τέτοιες περιπτώσεις τίποτα, μα τίποτα απολύτως, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον πατέρα και τη μητέρα. Και θα είναι προτιμότερο να μείνουμε μαζί του και να περάσουμε ένα ήσυχο βράδυ κοντά του. Και έτσι το παιδί θα είναι πάρα πολύ ευτυχισμένο. Βέβαια, πολλοί από εμάς τους γονείς κάνουμε και υπερβολές σε θέματα ασφαλείας την τελευταία μάλιστα στιγμή. Γι' αυτό καλό θα είναι, πριν ή αποφασίσουμε για κάποια απουσία μας, να μην ασχοληθούμε με μανία, θα έλεγα, με τα διάφορα συστήματα ασφαλείας, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν στο παιδί την εντύπωση ότι κάτι θα συμβεί το βράδυ εκείνο, όταν εμείς επισταμένως ελέγχουμε τις διάφορες κλειδαριές. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι κανόνες ασφαλείας που το παιδί θα πρέπει να γνωρίζει, που το παιδί θα πρέπει να έχει κάνει κτήμα του πριν το αφήσουμε μόνο του για πρώτη φορά βέβαια. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζει πως σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να τρέξει έξω από το σπίτι και να τηλεφωνήσει από το σπίτι του γείτονα στην πυροσβεστική υπηρεσία ή παρακαλώντας το γείτονα να τηλεφωνήσει αυτός. Ακόμη ότι δεν πρέπει να ανοίγει ποτέ την πόρτα σε κάποιον ξένο. Και αν κάποιος ξένος προσπαθήσει την πόρτα να παραβιάσει, το παιδί πρέπει να τηλεφωνήσει σε αυτή την περίπτωση αμέσως στο φίλο γείτονα και να φωνάξει μάλιστα και βοήθεια. Όμως όλα αυτά καλά είναι, αλλά θα πρέπει να τα γνωρίζει το παιδί σιγά σιγά και με το πέρασμα του χρόνου, και όχι τη στιγμή που εμείς αποφασίζουμε να το αφήσουμε μόνο του. Ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε πως θα ήταν πιο καλύτερα, ίσως και πιο σωστό, αν κάποια ανήποτη ημέρα κάναμε δοκιμαστικά, θα έλεγα, ορισμένα από αυτά που είπαμε προηγουμένως, εν είδη μάλιστα παιχνιδιού, για να γνωρίζουμε εάν πράγματι έχουν κατανοηθεί από το παιδί όλα αυτά.

0: αυτόν.
1: Δεν θα πρέπει να έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις και να μην δίνουμε αυστηρές οδηγίες για το τι πρέπει και το τι δεν πρέπει. Τι πρέπει και το τι δεν πρέπει να κάνει το παιδί κατά τη διάρκεια που εμείς απουσιάζουμε. Το να μείνει το παιδί μόνο του είναι πολύ πιο ενδιαφέρον αν γνωρίζει ότι μπορεί να αποφασίσει μόνο του για το δικό του πρόγραμμα. Σίγουρα βέβαια δεν χρειάζεται να αφήσουμε το παιδί και ανεξέλεκτο θα έλεγα και να καταστρέφει ό,τι θέλει αυτό, ούτε να κάνει ό,τι αυτό θέλει μέχρι αργά. Και ασφαλώς δεν θα ήταν σωστό προς το καλό του αν καθυστερώντας την επιστροφή μας το παιδί έβλεπε μία ταινία βίας κατά το βράδυ εκείνο, παρακολουθώντας το βραδινό πρόγραμμα της τηλεόρασης. Και αν πράγματι δεν το θέλουμε αυτό, θα έπρεπε να του είχαμε βρει μια βιντεοτενία που ξέρουμε εμείς ότι θα του τραβούσε πολύ περισσότερο το ενδιαφέρον του. Γενικότερα όμως να ξέρουμε ότι όταν το παιδί γνωρίζει ότι μπορεί να ρυθμίσει μόνο το πρόγραμμά του, κατόπιν βέβαια συνεννοήσεως μαζί μας, τότε ασφαλώς και δέχεται πολύ πιο εύκολα να πάει για ύπνο την ώρα που εμείς θα το ζητήσουμε. Και ακόμη το παιδί αισθάνεται πιο άνετα όταν ξέρει ότι πάντα υπάρχει κάτι στο σπίτι που του αρέσει, διότι έτσι απαλύνεται και η ώρα της αναμονής να επιστρέψουμε στο σπίτι. Και όταν επιστρέψουμε στο σπίτι, καλό θα είναι να το ρωτήσουμε πώς πέρασε μόνο του και αν του συνέβη τίποτα. Και αυτά όχι βέβαια με αυταρχικό τρόπο, αλλά με αγάπη και συμπάθεια. Και έτσι γρήγορα θα μάθουμε πόσο του στήχησε και αν του στήχησε βέβαια η απουσία μας. Έτσι, για να βεβαιωθούμε ότι όλα κύλησαν ωραία και το παιδί απόλαυσε την ανεξαρτησία του, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πολύ στα λεγόμενά μας. Πάντως το να μένει το παιδί μόνο του στο σπίτι θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά μέχρι την εφηβεία τους έχουν ανάγκη από κάποιον δίπλα τους, στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν σε μια περίπτωση ανάγκης και ο οποίος θα πρέπει να φροντίζει να κάνει αισθητή την παρουσία του δίπλα στο παιδί.

0: κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εφόσον αποφασίσουμε να απουσιάσουμε από το σπίτι, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε πάντα ακριβείς στην ώρα που υποσχεθήκαμε στο παιδί να επιστρέψουμε. Και δεν πρέπει ποτέ να παραβιάζουμε την όποια υποσχεσή μας παρά μόνον σε μια περίπτωση ανάγκης. Οπότε πρέπει να το ειδοποιήσουμε. Δεν χρειάζεται και δεν πρέπει εμείς ως γονείς να κάνουμε μόνιμα ανήσυχες σκέψεις ή εμείς ως γονείς να έχουμε τυχόν τύψη συνειδήσεως γιατί το παιδί μας έμεινε μόνο του. Διότι έτσι είναι αποκτηθήσα ελευθερία μας ως γονείς μια φορά για μία απογευματινή ή μία βραδινή έξοδο μπορεί πραγματικά να γίνει απολαυστική. Φίλες και φίλοι, το παιδί πρέπει οπωσδήποτε να αισθάνεται ότι εμείς οι γονείς του το εμπιστευόμαστε, ότι εμείς οι γονείς του το θεωρούμε μεγάλο πλέον και ανεξάρτητο. Και αυτό το πράγμα για το παιδί είναι ένα θαυμάσιο και υπέροχο συνέστημα που του δημιουργείται. Εμείς οι γονείς γνωρίζουμε πάρα πολλά για μια τέτοια συμπεριφορά προς τα παιδιά μας, από κάθε ειδικό. Γιατί εμείς οι γονείς έχουμε την πραγματική εμπειρία. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχα την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Τριανταφυλλίδη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια.

εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

μέσα δώρα του Θεού, καλεί το άνθρωπος να τα προσφέρει για ευλογία. Σε κανένα δεν πρέπει να κάνει εγωιστική χρήση. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη δημιουργία και τις δυνάμεις που κρύβονται μέσα στη δημιουργία, τις οποίες καλείται να ανακαλύψει ο άνθρωπος με την επιστήμη. Ο Θεός δεν θέλει τον άνθρωπο προσκολλημένο στη μορφή μιας αγροτικής κοινωνίας. Οφείλει να διαθέσει τις δυνάμεις του για να συντελέσει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνικής. Ταυτόχρονα όμως, καλείται να διαποτίσει όλα τα έργα του με το Πνεύμα του Θεού και να τα καταστήσει πηγή δοξολογίας του ονόματος του Θεού. Ο άνθρωπος τοποθετήθηκε στον Παράδεισο του Θεού με αποστολή να τον εργάζεται και να τον φυλάσει και ταυτόχρονα να είναι ο βασιλέας της δημιουργίας του Θεού. Είχε δηλαδή την αποστολή του συντηρητού της δημιουργίας. Επομένως, η πρόοδος της επιστήμης και η χρήση της τεχνικής δεν επιτρέπεται να υπηρετούν διαφορετικό σκοπό με αρνητικές συνέπειες για την ίδια τη δημιουργία του Θεού. Η αυτονομία της επιστήμης και της τεχνικής και η εγωιστική χρήση και των δύο αποπροσανατολίζει τον άνθρωπο και συμπαρασύρει τον κόσμο σε καταστροφή. Γι' αυτό και ο Θεός παραγγέλει στην Παλαιά Διαθήκη: «Πρόσεχε τον εαυτό σου, μήπως λησμονήσεις Κύριο τον Θεό σου και δεν φυλάξεις τις εντολές του και τους νόμους του, όσα σου παραγγέλω σήμερα. Μήπως χορταστείς, οικοδομήσεις ωραία σπίτια και κατοικήσεις σε αυτά. Πολλαπλασιαστούν τα βόδια σου και τα πρόβατά σου. Αυξηθεί το αργύριο και το χρυσίο σου και όλα τα υπάρχοντά σου. Και υπερηφανευθεί τότε η καρδιά σου και λησμονήσεις Κύριο τον Θεό σου, που σε εξήγαγε από τη γη της Αιγύπτου, από τη χώρα της δουλείας και σε οδήγησε διαμέσου εκείνης της μεγάλης και φοβερής ερήμου. Πρόσεξε, μη διανοηθείς. Η ισχύς μου και η δύναμη των χεριών μου πρόσφεραν τη μεγάλη αυτή ευλογία. Πρέπει να θυμάσαι τον Κύριο, γιατί Αυτός σου έδωσε την ισχύ για να αποκτήσεις δύναμη και να τηρήσει την υπόσχεσή Του που ο Κύριος έδωσε με όρκο στους προπάτορές σου μέχρι σήμερα. Η πρόοδος του ανθρώπου σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του είναι δώρο του Θεού. Δεν δικαιολογεί την αυτονομία του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Θεός προειδοποιεί μέσω του προφήτη: «Και εσύ, Ιε ανθρώπου, λέγε στον άρχοντα της Τύρου, τάδε λέγει Κύριος, επειδή υπερηφανεύθη η καρδιά σου και είπες, Θεός είμαι εγώ, κάθομαι σε θρόνο Θεού, ενώ είσαι άνθρωπος και όχι Θεός, και σκέφτηκες σαν να ήσουν Θεός. Με την πολλή επιστήμη σου και το εμπορικό σου πνεύμα πλήθυνες τα υπάρχοντά σου και περηφανεύθηκε η καρδιά σου για τη δύναμή σου. Για τούτο τάδε λέγει Κύριος, επειδή θεώρησες τον εαυτό σου Θεό, γι' αυτό θα αποστείλω ξένους εναντίον σου, κακοποιά έθνη, και θα υψώσουν μάχαιρα εναντίον σου και εναντίον του καυχήματος της επιστήμης σου. Θα κρυμνήσουν τη δόξα της σοφίας σου και θα απολεστεί. Θα μπορέσεις τότε να πεις, Θεός είμαι, μπροστά στους φωνευτές σου. Άνθρωπος είσαι, δεν είσαι Θεός». Αυτή η προφητεία που αναφέρεται στον Ιεζεκιήλ, 28ο κεφάλαιο, στίχοι 2 έως 8, εκπληρώνεται κάθε φορά που ο άνθρωπος απολυτοποιεί τις δυνάμεις του και τις αποδεσμεύει από το βαθύτερο νόημά τους, την αγάπη. Ιδιαίτερα στην εποχή μας, που κυριολεκτικά κρυμνίστηκαν τα είδωλα της ανθρώπινης σοφίας και της επιστήμης,
που έστησε ο άνθρωπος και άρχισε με πολλούς τρόπους να τα προσκυνάει και να τα λατρεύει. Οι νέες θεότητες οδήγησαν τον άνθρωπο στο χείλος του Κρυμνού. Ποιος επιστήμονας μπορεί σήμερα να πει με τρόπο πιστικό «Θεός είμαι» μπροστά στους φωνευτές του? Η πρόοδος της επιστήμης μπορεί να σημάνει ευλογία, όμως δεν κάνει τον άνθρωπο Θεό, δεν τον οδηγεί στην πραγμάτωση του καθομοίωσιν, δηλαδή του σκοπού της ζωής του. Αν πέσει και πάλι στην παγίδα του αρχαίου Όφη και πιστεύσει πως ανέβηκε στο θρόνο του Θεού, αυτόματα καταποντίζεται και αποκτά την εμπειρία πως είναι γυμνός, πως είναι άνθρωπος και όχι Θεός.

Αναφέραμε ήδη πως ο άνθρωπος τέθηκε από την αρχή στην υπηρεσία των αδελφών του και ολόκληρης της δημιουργίας. Βρισκόταν σε αρμονία με όλη την κτήση και σε δεξιολογική σχέση με τον Δημιουργό. Από αυτή τη σχέση ο άνθρωπος ξέπεσε με την πτώση, με τρομακτικά αποτελέσματα για τον ίδιο τον εαυτό του και για την όλη δημιουργία. Όμως εν Χριστώ γίνονται και πάλι τα πάντα κενά και ο άνθρωπος ξαναβρίσκει την αρμονία του με την κτήση σε δοξολογική αναφορά στον κτίστη του κόσμου. Με αυτή την έννοια ο πιστός γίνεται ιερέας της δημιουργίας του Θεού. Ο πνευματικός δηλαδή άνθρωπος, ο άνθρωπος της καινής κτήσεως, ο χρησμένος βασιλέας και Υιός της Βασιλείας του Θεού, δεν βρίσκεται πλέον σε διάσταση με την δημιουργία. Ξαναβρίσκει τη σωστή θέση του σε αυτήν, εκείνη που είχε ο Αδάμ πριν από την πτώση. Αυτό αποτελεί πραγματικότητα στη ζωή των Αγίων και ιδιαίτερα των πατέρων της ερήμου. «Εάν αποκτήσει κανείς την καθαρότητα», λέγει ένας από αυτούς, «όλα θα υποτάσσονται σε αυτόν, όπως και στον Αδάμ, όταν ήταν μέσα στον Παράδεισο, πριν παραβεί την εντολή του Θεού». Ο Άγιος Ισάκος Ήρος προσθέτει πως η πίστη του δικαίου στον Θεό μεταβάλλει τα θηρία του δάσους σε άκακα αρνία. Έτσι αναφέρεται στο Ιερό Συναξάριο για τον Όσιο Κόπριο. «Αναβαίνον ποτέ εις το βουνόν ομού με τον όνον του μοναστηρίου δια να κόψει ξύλα, επειδή μία άρκτος επλήγωσε τον όνον εις τον μυρίον, εκράτησεν ο Όσιος την άρκτον και εφόρτωσεν εις αυτήν τα ξύλα λέγον, δεν θα σε αφήσω πλέον, αλλά σύ θα κάμνεις την υπηρεσίαν του όνου τον οποίον επλήγωσας, έως ότου υγιάνει εκείνος. Και λοιπόν υπετάσε το εις αυτόν η άρτος και έφερε τα ξύλα». Ο άνθρωπος αυτός του Θεού κυριαρχούσε και πάλι στα ζώα, όχι φυσικά με αυθαίρετο τρόπο για λόγους προσωπικούς και εγωιστικούς, αλλά για να επιβάλλει την τάξη και την αρμονία μέσα στη δημιουργία του Θεού. Κάτι παρόμοιο βλέπουμε και στο βίο του Αγίου Αντωνίου. Όταν καταρχάς ο μακάριος πατήρ ημών Αντώνιος εφύτευσε τα δένδρα ταύτα, έκαμνον μεγάλην ζημίαν εις αυτά τα άγρια ζώα, τα οποία ερχόμενα εις τον ποταμόν δια να ποτιστώσιν εισήρχοντο και εις τον κήπον. Ειδών δε ποτέ ταύτα ο Άγιος ερχόμενα έλαβεν μίαν ράβδον και πλησιάσας εις ένα ζώον, όπερ εφαίνετο ότι το προστάτης των άλλων, το επροσέταξεν να φύγει και ότου θαύματος. Έστι το θηρίον και το εκτύπα ταπεινά ο Άγιος εις τας πλευράς λέγον, «Διατί αδικείτε εμέ, ως της ουδόλος σας ειδίκησα, αναχωρήσατε και πλέον μη τολμήσετε να εισέλθετε εις τον κήπον». Ούτως είπεν και από την ώραν εκείνην ούτε καν εις τον κήπον εισήλθον, αλλά έπινον εις τον ποταμόν και έφευγον.

ολόκληρη η ζωή του χριστιανού γίνεται αφορμή να δοξάζεται το όνομα του Θεού μεταξύ των ανθρώπων. Κάθε πιστός καλείται να γίνει διαγγελέας της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας όρισε σαν ευαγγελική περικοπή για την ιερή ακολουθία του χρίσματος εκείνη που περιλαμβάνει την προτροπή «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Τούτο φανερώνει πως αυτό το κάλεσμα απευθύνεται σε κάθε βαπτιζόμενο χριστιανό. Το σώμα του Χριστού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Συναρμολογείται και συγκροτείται με την υπηρεσία κάθε αρθρώσεως, με την οποία είναι εφοδιασμένο και αυξάνεται με την κατάλληλη ενέργεια του κάθε μέλους του, δηλαδή κάθε συνειδητού χριστιανού. Ο καθένας που βαπτίζεται προστίθεται σε αυτό το σώμα. Ο Χριστός δεν ήλθε να σώσει ορισμένο αριθμό εκλεκτών ή και χρησμένων, αλλά όλους τους ανθρώπους. Όλοι είναι καλεσμένοι να καθίσουν μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Η Εκκλησία ξεκίνησε με μικρό κύκλο μαθητών που ήσαν Ιουδαίοι. Όμως ο Χριστός υπογράμμισε πως έχει και άλλα πρόβατα που δεν προέρχονται από την Ιουδαϊκή μάνδρα. Πρέπει και εκείνα να ακούσουν τη φωνή του και να ενταχθούν στην Εκκλησία για να γίνει ένα πίμνιο και ένας ποιμένας. Αν λοιπόν επιθυμούμε να εκπληρωθεί το θέλημα του Κυρίου, πρέπει να εργαστούμε για τη σωτηρία των αδελφών. Κάθε χριστιανός πρέπει να είναι έτοιμος προς απολογίαν στον καθένα που θα ζητήσει λόγο δια την ελπίδα την οποίαν έχουμε μέσα μας. Αλλά παραγγέλει ο Απόστολος να το κάνετε με ευγένεια και σεβασμό, με τα πραήτητος και φόβου, και να έχετε συνείδηση αγαθήν, ώστε ενώ κατηγορείστε ότι είστε κακοί, να κατεσχυνθούν εκείνοι που δυσφημούν την καλή σας χριστιανική διαγωγή. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά διάκριση στις σχέσεις των πιστών προς τους έξω. Συμπεριφέρεστε προς τους έξω με σοφίαν, εποφελούμενοι του χρόνου που έχετε. Ο λόγος σας να είναι πάντοτε με χάρη, αρτημένος με αλάτι, και να ξέρετε πώς πρέπει να απαντάτε στον καθένα. Ο χριστιανός πρέπει να είναι άνθρωπος αγάπης προς όλους. Πώς λοιπόν μπορεί να διαφορήσει για τη σωτηρία των άλλων? Γνωρίζει πως μόνο ένας αποτελεί βεβαία ελπίδα, ο Χριστός, και ότι εκτός του Χριστού δεν υπάρχει για τον άνθρωπο ελπίδα. Πώς μπορεί λοιπόν να αδιαφορήσει και να μην προσπαθήσει να μεταδώσει τη μοναδική ελπίδα στους άλλους ανθρώπους? Το έργο αυτό αποτελεί θέλημα Θεού και την καλύτερη απόδειξη αγάπης προς τον Θεό. Αποτελεί ακόμη μαρτυρία της γνησιότητας της πίστης και της χριστιανικής ζωής. Όποιος μένει σταθερός σε αυτή τη μοναδική ελπίδα φλέγεται από τον πόθο για τη σωτηρία των αδελφών και δεν μπορεί να ησυχάσει αφού οι αδελφοί του βρίσκονται στην αδιαφορία και στην πλάνη και μένουν έξω από αυτή την ελπίδα. Γι' αυτό το έργο γράφει ο Απόστολος Ιάκωβος: «Αδελφοί, εάν κανείς από σας πλανηθεί από την αλήθεια και κάποιος τον επαναφέρει, ας γνωρίζει ότι εκείνος που θα επαναφέρει αμαρτωλόν από τον δρόμο της πλάνης του θα σώσει ψυχή από τον θάνατο και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών».

χριστιανός δεν μπορεί να απομονωθεί επιδιώκοντας την ατομική του σωτηρία ανεξάρτητα από τη σωτηρία των αδελφών. Εκ του πλησίον εστί η ζωή και ο θάνατος, λέγει ο Αββάς Αντώνιος. Εάν γάρ κερδίσομεν των αδελφών, των θεών κερδένομεν. Στην περίπτωση αδιαφορίας για τον αδελφό υπάρχει ίσως έλλειψη θάρρους για ομολογία ή η ελπίδα δεν είναι σταθερά θεμελιωμένη μέσα μας. Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να θυμηθούμε τους λόγους του Κυρίου ότι θα ομολογήσει εμπρός στον πατέρα του τον καθένα που θα τον ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, ενώ θα αρνηθεί εκείνον που δεν θα έχει το θάρρος να τον ομολογήσει και αυτόν που θα τον αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας τους λόγους της Αποκάλυψης. Θα ήθελα να είσαι είτε ψυχρός είτε θερμός, αλλά επειδή είσαι χλιαρός και ούτε θερμός ούτε ψυχρός, θα σε εμέσω από το στόμα μου. Κάθε πιστός λοιπόν καλείται να διδάσκεται και να διδάσκει, να γίνει διαγγελέας της Βασιλείας του Θεού. Εάν αρνείσαι να διδάσκεσαι και να διδάσκεις, δεν είσαι μαθητής του Κυρίου, λέγει ο Μητροπολίτης Μόσχας Φιλάρετος. Τι είσαι, δεν ξέρω, όπως δεν ξέρω και τι θα απογίνεις στην παρούσα ζωή και στην μέλουσα. Ολοκληρώνοντας το θέμα αυτό, παρατηρούμε πως ο νέος λαός του Θεού αποτελεί βασιλικό και ιερατικό έθνος. Ο κάθε πιστός προσφέρει το σώμα του και ολόκληρο τον εαυτό του θυσία ζώσα στο Θεό. Τα πάντα επιτελεί προς δόξα Θεού, στον οποίον προσφέρει το μόχθο του μέσω των αδελφών. Έτσι δημιουργείται διαρκής δοξολογική σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Ο άνθρωπος προσφέρει τα δώρα του Θεού δοξολογία στον Κύριο και εκείνος τα επιστρέφει στον άνθρωπο ευλογημένα και αγιασμένα. Με τον τρόπο αυτό ξαναβρίσκει ο άνθρωπος την πρώτη του θέση απέναντι στο Θεό και στη δημιουργία. Με την επιστήμη κατακυριεύει την κτήση, όμως τα κίνητρά του δεν είναι εγωιστικά, αλλά εκπληρώνει με αφοσίωση την αποστολή που του έδωσε ο Θεός να είναι εργάτης και φύλακας της δημιουργίας του. Το Πνεύμα του Θεού διεπερνά όλα τα έργα του ανθρώπου και τα μεταφέρει σε δοξολογική σχέση με τον Θεό. Αλλά ο πιστός υπηρετεί το έργο του Κυρίου και με άλλον τρόπο. Με τη ζωή του και με το λόγο του κάνει τους πλησίον του κοινωνούς της μοναδικής ελπίδος και αποδεικνύει με τον τρόπο αυτό την αγάπη του προς τους αδελφούς. Δεν επιδιώκει την ατομική του σωτηρία ανεξάρτητα από τη σωτηρία των αδελφών, αλλά αισθάνεται την ενότητά του στο σώμα του Χριστού και την ευθύνη του για την αύξηση του όλου σώματος. Αυτή είναι η ορθή θέση του κάθε πιστού μέσα στην Εκκλησία.

σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Τάσο Παπαδημητρίου που επιμήλυθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα.

Radio Toa, Οδηπόροι 919 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, χαίρετε. Σήμερα είναι η μέρα της συνάντησής μας. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, θα μας επιτρέψετε μία μικρή διάκριση. Ασφαλώς τα χαιρετίσματά μας και οι ευχές μας πηγαίνουν σε όλους εσάς, από οπουδήποτε και αν μας ακούτε και με οποιονδήποτε τρόπο. Θα μας επιτρέψετε όμως ιδιαιτέρως να στείλουμε τα χαιρετίσματα στους φίλους από την Σερβία, από την πολύπαθη αυτή αδελφή χώρα, να την πούμε έτσι. Φίλους μας οι οποίοι μας ακούν μέσω του ίντερνετ και οι οποίοι μας έστειλαν ένα email αναφέροντάς μας αρκετά σχόλια για τον σταθμό και λέγοντάς μας ότι ουσιαστικά είμαστε κι εμείς μια φωνή παρηγοριάς και ένα στήριγμα στην καθημερινή του ζωή. Ειλικρινά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε από τα βάθη της ψυχής μας ο Κύριος μας να τους δίνει δύναμη, όπως τους έχει δώσει μέχρι τώρα σε όλα αυτά τα δεινά τα οποία έχουν περάσει σε αυτή τη χώρα, και ελπίζουμε να τους δώσει ακόμα δύναμη σε όλα όσα εκείνος έχει επιτρέψει με την πρόνοιά του να υποστούν ακόμα. Ας περάσουμε όμως τώρα στην σημερινή μας εκπομπή και σε όσα έχουμε επιλέξει να ακούσουμε. Όπως θα θυμάστε πολύ καλά, το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε στις τελευταίες μας εκπομπές είναι αυτό της καινοδοξίας. Διδάσκαλός μας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι ποιος άλλος από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Παρακολουθήσαμε στις προηγούμενες μας εκπομπές πάρα πολλούς λόγους του σχετικά με το μεγάλο αυτό θηρίο της κοινοδοξίας και πάρα πολλά παραδείγματα στο πόσο επηρεάζει τη ζωή μας καθημερινά. Ακούσαμε όμως και από τα χείλη του μεγάλου διδασκάλου το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε και πώς μπορούμε να νικήσουμε αυτό το πάθος, το οποίο είναι ολέθριο και από το οποίο γεννώνται πάρα πολλά άλλα πάθη. Ουσιαστικά αποτελεί και αυτό μια πολύ μεγάλη ρίζα όλων των υπόλοιπων παθών, και γι' αυτό θα θυμάστε ότι ο Άγιος Ιωάννης πάρα πολλές φορές προέτρεπε μέσα από τους λόγους του να νικήσουμε αυτό το πάθος και να απαλλαγούμε από αυτό. Θα περάσουμε και σήμερα να συνεχίσουμε την ανάγνωση από επιλεγμένα κομμάτια από ομιλίες του Ιερού Χρυσοστόμου, πάντα μέσα από το βιβλίο με τον τίτλο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Χρυσοστομικός Άμβων Β, που είναι μια έκδοση στη συνοδεία του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους. Τα περιεχόμενα αυτού του βιβλίου έχουν να κάνουν όλα με πολύ σημαντικά πάθη, με τις ρίζες θα μπορούσαμε να πούμε των παθών, αλλά έχουν να κάνουν και με τη μεγαλύτερη, τουλάχιστον μία από τις μεγαλύτερες αρετές. Τα περιεχόμενά του λοιπόν αναφέρονται στην υπερηφάνεια, την καινοδοξία, την αλαζονία και την καύχηση, όμως και στην πολύ μεγάλη αρετή η οποία καταστρέφει όλα αυτά τα πάθη και μας αναδεικνύει οι μιμητές του Χριστού, και αυτή είναι η ταπείνωση. Ας περάσουμε όμως να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε τα αποσπάσματα που έχουμε επιλέξει για τη σημερινή μας εκπομπή.

Πες μου λοιπόν, φροντίζετε για αυτή την δόξα των πολλών? Μη σας παρακαλώ και σας οικετεύω, γιατί αυτό τα έκανε όλα άνω κάτω. Αυτό γέννησε την πλεονεξία, τον φθόνο, την κατάκριση και τις σκευωρίες. Αυτό οπλίζει και εξακριώνει εκείνους που δεν έχουν αδικηθεί σε τίποτε, εναντίον εκείνων που δεν έκαναν καμία αδικία. Κι ούτε φιλία γνωρίζει όποιος πέσει σε αυτό το νόσημα, ούτε έθιμα θυμάται, και γενικά ούτε γνωρίζει να σέβεται κανέναν. Αλλά αφού απέβαλε από την ψυχή του όλα τα καλά, μάχεται ενάντια σε όλους και είναι ασταθής και άστοργος. Και το πάθος της οργής βέβαια, μολονότι και αυτό είναι τυραννικό και αφόρητο, δεν συνηθίζει όμως να ενοχλεί πάντοτε, παρά μόνον όταν υπάρχουν εκείνοι που το ερεθίζουν. Το πάθος της καινοδοξίας όμως ενοχλεί συνέχεια, και δεν υπάρχει στιγμή κατά την οποία θα μπορέσει να σταματήσει να υπάρχει, αν δεν την εμποδίσει και τη συγκρατήσει ο λογισμός. Αλλά είναι συνέχεια παρούσα, και όχι μόνο μας πείθει να αμαρτάνουμε, αλλά και αν συμβεί να κατορθώσουμε κάτι, και αυτό μας το αρπάζει από τα χέρια. Και υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μας αφήνει από την αρχή να το κατορθώσουμε. Και αν ο Παύλος ονομάζει την πλεονεξία ειδωλολατρία, τη μητέρα της και τη ρίζα και την πηγή, δηλαδή την καινοδοξία, πώς πρέπει να την ονομάσουμε? Ας συνέλθουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, και ας βγάλουμε από πάνω μας αυτό το πονηρό ένδυμα και ας το σχίσουμε, και ας γίνουμε κάποτε ελεύθεροι με την αληθινή σημασία της ελευθερίας, και ας συναισθανθούμε την ευγένεια που μας έχει δοθεί από το Θεό. Ας περιφρονήσουμε τη δόξα των πολλών, διότι τίποτε δεν είναι τόσο καταγέλαστο και άτιμο όσο αυτό το πάθος. Τίποτε δεν είναι γεμάτο με τόση αισχύνη και πολλή αδοξία. Και αυτό είναι δυνατό να το καταλάβει κάποιος από πολλές πλευρές, ότι δηλαδή ο έρωτας της δόξας είναι αδοξία, ενώ πραγματική δόξα είναι να την περιφρονούμε και να μην κάνουμε καθόλου λόγο για αυτήν, αλλά να λέμε και να κάνουμε τα πάντα όπως αρέσουν στο Θεό. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να λάβουμε και ανταμοιβή από εκείνον ο οποίος βλέπει τις πράξεις μας με ακρίβεια, όταν δηλαδή αρκόμαστε σε αυτόν μόνον ως θεατή. Διότι τι μας χρειάζονται και άλλοι οφθαλμοί, αφού εκείνος που πρόκειται να μας τιμήσει βλέπει συνεχώς όλα όσα κάνουμε? Και δεν είναι παράλογο ο δούλος να κάνει όσα κάνει για να αρέσει στον Κύριό του, και να μην επιδιώκει τίποτα περισσότερο από την παρατήρηση εκείνου, ούτε να προσπαθεί να ελκύσει άλλους οφθαλμούς στην πράξη του, έστω και αν αυτοί που τον βλέπουν είναι μεγάλοι, αλλά ένα μόνο εξετάζει, πώς δηλαδή να τον δει ο Κύριός του. Ενώ εμείς που έχουμε τόσο σπουδαίο Κύριο, να επιζητούμε άλλους θεατές, οι οποίοι ενώ δεν μπορούν να μας ωφελήσουν σε τίποτα, μπορούν όμως να μας βλάψουν, βλέποντας και να σκορπίσουν όλο τον κόπο μας. Μη σας παρακαλώ, αλλά από εκείνον που θα λάβουμε την ανταμοιβή, αυτό να σκαλούμε να επενέσει όσα πράττουμε, αυτό να ζητούμε ως θεατή. Ας μην χρειαζόμαστε και ανθρώπινους οφθαλμούς, διότι αν θέλουμε να πετύχουμε και αυτή τη δόξα, θα την πετύχουμε τότε μόνον όταν θα επιζητούμε μόνο τη δόξα του Θεού. Εκείνους που με δοξάζουν θα τους αντιδοξάσω, λέγει. Και όπως τότε έχουμε χρήματα πολλά όταν τα περιφρονούμε και ζητούμε μόνο τον πλούτο του Θεού, διότι λέγει να ζητείτε πρώτα απ' όλα τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του, και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Έτσι και για τη δόξα, όταν η παροχή της θα μας είναι ακίνδυνη, τόσο των χρημάτων όσο και της δόξας, τότε θα μας τη χορηγήσει με αυθονία ο Θεός. Και τότε είναι ακίνδυνη όταν δεν μας κυριεύει, ούτε μας νικά, ούτε μας διατάζει σαν δούλους.

τότε θα τα αποκτήσουμε. Αν λοιπόν επιθυμούμε να αποκτήσουμε δόξα, ας αποφεύγουμε τη δόξα, διότι έτσι θα μπορέσουμε, αφού εκτελέσουμε τις εντολές του Θεού, να επιτύχουμε και τα εδώ αγαθά και αυτά που μας υποσχέθηκε με τη χάρη του Χριστού.

είναι η καινοδοξία. Διότι αυτή οδήγησε τους Φαρισαίους στη ζηλοτυπία και αυτή πάλι τους αναστάτωσε, ενώ προσωρινά είχαν ησυχάσει. Γι' αυτό, αφού πλησίασαν τον Ιησού, τον ρώτησαν: «Γιατί οι μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Ας αποφύγουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτό το πάθος. Διότι αν το αποφύγουμε, θα απαλλαγούμε από την γέννα. Αυτό το πάθος κατακαίει τους ανθρώπους και όπου έχει απλώσει την εξουσία του, γίνεται τυραννικό για κάθε ηλικία και για κάθε αξίωμα. Αυτό έχει κάνει τις εκκλησίες άνω κάτω. Αυτό λιμένεται και τις υποθέσεις της πολιτείας. Αυτό έχει καταστρέψει ολόκληρες οικογένειες και λαούς και έθνη. Και γιατί απορείς που ακόμα και στην έρημο εξήλθε το πάθος αυτό και έκανε μεγάλη επίδειξη της δυνάμεώς του? Διότι οι άνθρωποι που αρνήθηκαν τα πλούτη και όλη την κοσμική επίδειξη, που δεν συναναστράφηκαν με κανένα και δάμασαν τις δυνατότερες αρχικές επιθυμίες, όταν καταλήφθηκαν από την κοινοδοξία, τα έχασαν όλα. Από το πάθος αυτό ο Φαρισαίος, μολονότι είχε κοπιάσει τόσο πολύ, ταπεινώθηκε από τον τελώνη, από αυτή την ασθένεια, ο οποίος όχι μόνο δεν είχε κοπιάσει καθόλου, αλλά είχε κάνει και πολλά αμαρτήματα. Αλλά με το να κατηγορούμε το πάθος δεν πετυχαίνουμε τίποτε, διότι όλοι τα ίδια αποφασίζουν. Εκείνο που πρέπει να φροντίσουμε είναι πώς θα το νικήσουμε. Πώς θα γίνει αυτό? Αν κάνουμε αντιπαράθεση της μίας δόξας με την άλλη. Όπως δηλαδή περιφρονούμε τα επίγεια πλούτη όταν προσβλέπουμε στα επουράνια και περιφρονούμε τη ζωή αυτή όταν σκεπτόμαστε την καλύτερη ζωή, έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε και την επίγεια δόξα, όταν προσβλέψουμε στην πολύ σεμνότερη από αυτήν, που είναι η αληθινή δόξα. Διότι η μία είναι κενή και μάταιη και το όνομά της είναι χωρίς περιεχόμενο, ενώ εκείνη, η επουράνια, είναι αληθινή και την επαινούν όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και ο Κύριος των Αγγέλων, ακόμη και οι άνθρωποι. Αν παρακολουθήσεις εκείνο το θέαμα και δεις εκείνους τους στεφάνους, αν μεταφερθείς νοερά εκεί που ακούγονται τα χειροκροτήματα, ποτέ δεν θα μπορέσουν να σε κρατήσουν τα επίγεια. Ούτε θα θεωρήσεις σαν σπουδαία αυτά που γίνονται εδώ, ούτε θα ζητήσεις αυτά που λείπουν. Διότι και σε αυτά τα βασίλεια, κανένας από τους δορυφόρους του βασιλιά δεν θέλει να γίνεται αρεστός σε εκείνον που φορεί το στέμα και κάθεται πάνω στο θρόνο, ούτε μιμείται τις φωνές της καλιακούδας ή τον θόρυβο των κουνουπιών και των μυγών που βουίζουν όταν πετούν. Διότι δεν διαφέρουν πολύ οι έπαινοι των ανθρώπων από τα βουητά αυτών. Επειδή λοιπόν γνωρίζουμε τη μηδαμινότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων, ας τα μεταφέρουμε όλα στα ασφαλή θησαυροφυλάκια και ας ενδιαφερόμαστε για τη διαρκή και αιώνια δόξα, την οποία μακάρι όλοι μας να πετύχουμε με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το ότι είναι δαπανηρή αυτή η αρρώστια της ματαιοδοξίας είναι φανερό από εκείνους που ξοδεύουν άσκοπα και χωρίς λόγο στα θέατρα και στις υποδρομίες και σε παρόμοιες άλλες άκερες πατάλες. Από εκείνους που κτίζουν τα λαμπρά και πολυτελή σπίτια και που κατασκευάζουν όλα για να είναι περιουσία άχρηστη, τα οποία δεν μπορούμε τώρα να τα αναφέρουμε με το λόγο. Το ότι βέβαια, αφού είναι πολυέξοδος και σπάταλος εκείνος που έχει αυτή την αρρώστια, είναι ανάγκη να γίνει και άρπαγας και πλεονέκτης, αυτό είναι φανερό στον καθένα. Διότι για να μπορεί να δώσει τροφή στο θηρίο, απλώνει τα χέρια του στις ξένες περιουσίες. Και τι λέγω στις περιουσίες? Όχι μόνο χρήματα, αλλά και ψυχές κατατρώγει αυτή εδώ η φωτιά. Και προετοιμάζει όχι μόνο τον παρόντα, αλλά και τον μελλοντικό θάνατο. Μητέρα της γέννας είναι η κενοδοξία, που ανάβει δυνατά τη φωτιά εκείνη και τρέφει το φαρμακερό σκουλίκι. Θα μπορούσε βέβαια να τη δει κανείς να επικρατεί και στους νεκρούς, πράγμα από το οποίο τι θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερο.
διότι όλα τα άλλα πάθη καταργούνται με το θάνατο, ενώ αυτή και μετά το θάνατο αγωνίζεται και προσπαθεί να δείξει τη φύση της στο νεκρό σώμα. Δηλαδή, όταν πεθαίνοντας αφήνουν παραγγελία να τους κατασκευάσουν τάφους λαμπρούς, ξοδεύοντας όλη την περιουσία τους, και φροντίζουν εκ των προτέρων να μαζέψουν πολλά χρήματα για τα έξοδα της ταφής. Και όσο ζουν, περιφρονούν τους φτωχούς που τους πλησιάζουν για ένα ψωμί και για έναν οβολό. Και όταν πεθαίνουν, προσφέρουν πλούσιο τραπέζι στα σκουλίκια. Ποια άλλη υπερβολή ζητάς της τυραννικής εξουσίας αυτής της αρρώστιας? Από αυτό το κακό γεννιούνται και παράλογοι έρωτες. Έτσι, πολλούς τους έριξε στη μοιχεία όχι η ομορφιά του προσώπου, ούτε η επιθυμία της αρχικής μίξεως, αλλά το ότι θέλουν να καφιούνται ότι την τάδε την έριξα κάτω.

Παρακολουθείτε μαζί μας την εκπομπή «Μαθητεία στους Πατέρες», θέμα της οποίας σήμερα είναι το πάθος της καινοδοξίας μέσα από τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και γιατί πρέπει να αναφέρω τα άλλα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όσα κακά φυτρώνουν από εδώ. Θα προτιμούσα λοιπόν να γίνω δούλος σε αμέτρητους βαρβάρους παρά μία φορά στην καινοδοξία. Διότι εκείνοι δεν προστάζουν στους υπηκόους τους τέτοια που αυτή διατάζει στους υπηκόους της. Σε όλους λοιπόν λέγει να είσαι δούλος, είτε κατώτεροι σου τυχαίνουν να είναι αυτοί, είτε ανώτεροι σου. Περιφρόνησε την ψυχή, μη φροντίζεις καθόλου για την αρετή. Περιγέλα την ελευθερία, θυσίασε τελείως τη σωτηρία σου. Και αν κάνεις κάποιο αγαθό, να μην το κάνεις για να αρέσεις στο Θεό, αλλά για επίδειξη στους πολλούς, για να χάσεις το βραβείο για αυτά. Και όταν κάνεις ελεημοσύνη ή νηστεύεις, να υπομένεις τον κόπο, αλλά φρόντισε να χάσεις το κέρδος. Τι θα μπορούσε αλήθεια να υπάρξει σκληρότερο από τις διαταγές αυτές? Από εδώ προέρχεται και ο φθόνος. Από εδώ και η απόγνωση. Από εδώ και η μητέρα των κακών, η φιλαργυρία. Διότι το πλήθος των υπηρετών και οι χρυσοστολισμένοι βάρβαροι και οι παράσιτοι και οι κόλακες και τα καλυμμένα με ασήμιο χήματα και τα άλλα που είναι πιο καταγέλαστα από αυτά δεν γίνονται για την ειδονή ούτε για κάποια ανάγκη, αλλά μόνο για την καινοδοξία. Ναι, λέγει, το ότι βέβαια το πάθος αυτό είναι κακό είναι φανερό στον καθένα. Πρέπει όμως να μας πεις πώς θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε. Θα κάνεις λοιπόν μια άριστη αρχή της διορθώσεώς σου αν πρώτα απ' όλα πείσεις καλά τον εαυτό σου ότι η αρρώστια αυτή είναι δύσκολη. Ακόμη και ο άρρωστος, αν μάθει αυτό πριν από τα άλλα, ότι δηλαδή είναι άρρωστος, γρήγορα θα ζητήσει τον ιατρό. Αν όμως ζητάς και άλλον τρόπο αποφυγής από εδώ, να βλέπεις παντοτινά προς το Θεό και να αρκίσεις τη δόξα Του. Και αν ακόμα δεις το πάθος να σε γαργαλίζει και να σε παρακινεί να πεις στους ανθρώπους τα κατορθώματά σου, αφού σκεφτείς ότι λέγοντάς τα δεν προκύπτει κανένα κέρδος, σβήσε την παράλογη επιθυμία και πες την ψυχή σου: «Να, τόσο πολύ χρόνο πάσχιζες να πεις τα κατορθώματά σου και δεν μπόρεσες να τα κρατήσεις μυστικά, αλλά τα φανέρωσες σε όλους. Τι κέρδισες λοιπόν από εδώ?» Κέρδος βέβαια κανένα. Ζημιά όμως η χειρότερη. Το ότι δηλαδή άδειασαν εκείνα που συγκεντρώθηκαν με πολύ κόπο. Μαζί με αυτά όμως σκέψου και εκείνο. Ότι δηλαδή η απόφαση και η κρίση των πολλών είναι λανθασμένη. Και όχι μόνο λανθασμένη, αλλά και γρήγορα μαραίνεται. Και αν ακόμα σε θαυμάσουν για την ώρα, όταν περάσει ο καιρός, όλα θα τα ξεχάσουν. Και έτσι θα αρπάξουν το στεφάνι που θα σου έδινε ο Θεός. Αλλά δεν θα μπορέσουν να το διατηρήσουν για δικό σου. Αν και βέβαια και αυτό ανέμενε, θα ήταν πολύ ελεηνό να αλλάξεις εκείνο με αυτό. Όταν όμως καταστρέφεται και αυτό, ποια δικαιολογία θα έχουμε? Αφού για χάρη εκείνου που δεν μένει, δίνουμε αυτό που μένει. Και για τον έπαινο των ολίγων, χάνουμε τόσα αγαθά. Και ένα ακόμα είναι πολλοί αυτοί που επαινούν. Και έτσι είμαστε άξιοι για ταλανισμό. Και τότε μάλιστα, όταν είναι περισσότεροι εκείνοι που κάνουν αυτό. Αν όμως απορείς για αυτό που λέχθηκε, άκουσε το Χριστό που τα επιδοκιμάζει αυτά. Αλίμονο, λέγει, όταν σας επαινούν όλοι οι άνθρωποι. Και πολύ σωστά. Διότι αν για κάθε τέχνη πρέπει κανείς να ψάχνει σαν κριτή τον ανάλογο τεχνίτη, πώς επιτρέπεις τον έλεγχο της αρετής στους πολλούς και όχι πριν από όλους σε εκείνον που γνωρίζει πολύ περισσότερο από όλους και που μπορεί να επιδοκιμάσει και να στεφανώσει? Αυτή τη φράση λοιπόν ας τη γράψουμε και στους στίχους και στις πόρτες και στη σκέψη μας και συνέχεια ας λέμε στους εαυτούς μας:
αλίμονο όταν σας επαινούν όλοι οι άνθρωποι. Πραγματικά λοιπόν, και αυτοί που σε επαινούν, σε συκοφαντούν αργότερα σαν κενόδοξο και φιλόδοξο, και ότι επιθυμείς υπερβολικά το δικό τους έπαινο. Ο Θεός όμως δεν κάνει αυτό, αλλά όταν δει ότι επιθυμείς τη δική του δόξα, τότε προπάντων θα σε επενέσει και θα σε θαυμάσει και θα σε στεφανώσει. Αντίθετα, ο άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται έτσι, αλλά θεωρώντας σε δούλο αντί για ελεύθερο, και πολλές φορές χαρίζοντάς σου με απλά λόγια μόνο ψεύτικο έπαινο, σου αρπάζει τον αληθινό μισθό και αγοράζοντάς σε έτσι σε κάνει πιο δούλο. Διότι εκείνος τους έχουν οι κύριοι τους να υπακούν ύστερα από τις προσταγές. Εσύ όμως γίνεσαι δούλος και χωρίς προσταγές, γιατί δεν περιμένεις να ακούσεις κάτι από αυτούς, αλλά μόνο αν καταλάβεις εκείνα με τα οποία θα τους δώσεις χαρά, τα κάνεις όλα χωρίς να προστάζουν αυτοί. Για πόση γένα λοιπόν είμαστε άξιοι όταν ευχαριστούμε τους μοχθηρούς και τους περιποιούμαστε προτού να προστάξουν, ενώ το Θεό που καθημερινά προτρέπει και συμβουλεύει ούτε έτσι τον ακούμε. Αν όμως επιθυμείς πολύ τη δόξα και τους επαίνους, απόφυγε τον έπαινο των ανθρώπων και τότε θα πετύχεις τη δόξα. Περιφρόνησε τα καλά λόγια και τότε θα απολαύσεις πάρα πολλούς επαίνους και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Διότι συνήθως κανένα δεν δοξάζουμε τόσο όσο εκείνον που περιφρονεί τη δόξα. Ούτε επαίνουμε και θαυμάζουμε όσο εκείνον που περιφρονεί τον έπαινο και το θαυμασμό. Αν αυτό συμβαίνει σε εμάς, πολύ περισσότερο συμβαίνει αυτό με το Θεό. Και όταν εκείνος σε δοξάζει και σε επαινεί, ποιος μπορεί να γίνει πιο ευτυχισμένος από εσένα? Πραγματικά, όση είναι η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και στην περιφρόνηση, τόση είναι η διαφορά της δόξας του Θεού προς την ανθρώπινη. Ή καλύτερα, πολύ περισσότερη και άπειρη. Αν λοιπόν είναι πολύ αισχρή και άσχημη και όταν δεν συγκρίνεται με τίποτα, σκέψου πόσο θα φανεί το έσχος της όταν τη συγκρίνουμε με την άλλη. Διότι όπως ακριβώς η πόρνη γυναίκα και όταν μένει στο σπίτι της εκδίδει τον εαυτό της σε άλλους, έτσι και η δούλη της κενοδοξίας. Και μάλλον αυτή είναι χειρότερη από εκείνη. Διότι οι γυναίκες εκείνες πολλές φορές περιφρόνησαν και κάποιους που τις επιθύμησαν. Εσύ όμως έχεις εκθέσει τον εαυτό σου σε όλους, και σε δραπέτες και σε ληστές και σε κλέφτες χρημάτων. Διότι από τέτοιους και παρόμοιους αποτελούνται οι θεατές που σε επαινούν. Και αυτούς που όταν είναι μόνοι τους δεν τους υπολογίζεις καθόλου, αυτούς αφού συγκεντρωθούν τους προτιμάς από τη δική σου σωτηρία και παρουσιάζεις τον εαυτό σου πιο άδοξο από όλους εκείνους. Διότι πώς δεν είσαι πιο άδοξος εσύ που χρειάζεσαι τον έπαινο από άλλους και που νομίζεις ότι αν δεν δοξαστείς από τους άλλους δεν είσαι χρήσιμος για τον εαυτό σου? Πες μου, δεν σκέπτεσαι μετά από όσα λέχθηκαν πως όταν σε βλέπουν από παντού και είσαι γνωστός σε όλους, αν αμαρτήσεις έχεις αμέτρητους κατηγόρους, ενώ αν είσαι άγνωστος παραμένεις σε ασφάλεια? Ναι, λέγει, αλλά και όταν κάνω κατορθώματα έχω άπειρους θαυμαστές. Αυτό είναι το φοβερό, ότι δηλαδή όχι μόνο όταν αμαρτάνεις αλλά και όταν κατορθώνεις την αρετή σε βλάπτει η αρρώστια της κενοδοξίας. Τότε βέβαια ρίχνοντας κάτω πάρα πολλούς, ενώ τώρα αφαιρώντας όλο το μισθό σου.

Φοβερό λοιπόν και γεμάτο από κάθε ατιμία το να επιθυμείς πολύ τη δόξα στα κοσμικά πράγματα. Όταν όμως το ίδιο παθαίνεις και στα πνευματικά, ποια συγγνώμη πλέον σου απομένει, αφού δεν θέλεις να προσφέρεις στο Θεό τόση τιμή όση έχεις εσύ ο ίδιος από τους υπηρέτες σου. Γιατί και ο δούλος βλέπει στα μάτια του Κυρίου του και ο εργάτης τον εργοδότη που πρόκειται να πληρώσει τους μισθούς και ο μαθητής το δάσκαλο. Εσύ όμως κάνεις εντελώς το αντίθετο, αφού έσβησες το Θεό και δεσπότη που σε πήρε με μισθό στην εργασία του. Βλέπεις τους συνανθρώπους σου και παρόλο που γνωρίζεις αυτά, ότι δηλαδή ο Θεός θυμάται και στο μέλλον τα κατορθώματά σου, ενώ ο άνθρωπος μόνο στο παρόν. Και μόλον ότι έχεις τους θεατές να κάθονται στον ουρανό, συγκεντρώνεις τους θεατές της γης. Και ο αθλητής, όπου αγωνίζεται, εκεί θέλει να διακρίνεται. Ενώ εσύ, αν και αγωνίζεσαι στον ουρανό, θέλεις να στεφανώνεσαι στη γη. Τι θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερο από την ανοησία αυτή? Αν θέλεις όμως, ας δούμε και τα στεφάνια. Διότι το ένα αποτελείται από ανοησία, το άλλο από φθόνο για το άλλο, άλλο από ηρωνία και κολακία, άλλο από χρήματα και από δουλοπρεπή διακονία. Και όπως ακριβώς τα παιδιά που παίζουν βάζουν στεφάνι από χόρτο το ένα πάνω στο άλλο και πολλές φορές, χωρίς να το γνωρίζει εκείνο που στεφανώθηκε, το περιγελούν από πίσω, έτσι και τώρα λοιπόν εκείνοι που σε επαινούν πολλές φορές σε χλέβασαν τοποθετώντας πάνω σου το χορταρένιο στεφάνι. Τώρα όμως το στεφάνι είναι γεμάτο από βλάβη πολύ και καταστρέφει όλα τα κατορθώματά μας. Διότι πόσοι θέλεις να είναι αυτοί που σε επαινούν? 100, 200, 300 και 400. Αν θέλεις όμως, υπολόγισε τους και 10 φορές τόση και 20. Και ας είναι και 2.000 και 4. Αν όμως θέλεις και 10.000 εκείνοι που σε χειροκροτούν. Και αυτοί όμως δεν διαφέρουν καθόλου από τις καλιακούδες που κράζουν από ψηλά. Ή καλύτερα, αν σκεφτείς το θέατρο των αγγέλων, θα φανούν αυτοί πιο τυποτένιοι και από τα σκουλίκια και ο έπαινός τους πιο αδύνατος και από την αράχνη και από τον καπνό και τα όνειρα. Άκουσε λοιπόν πως ο Παύλος, που τα έχει σκεφτεί με προσοχή όλα αυτά, όχι μόνο δεν τα επιζητεί αλλά και τα απέφχεται, λέγοντας: «Όσο για μένα, δεν θέλω άλλη αφορμή για κάφηση παρά μόνο το σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Αυτή λοιπόν την κάφηση να μιμηθείς κι εσύ για να μην εξοργήσεις τον Κύριο. Ούτε βέβαια αν ήσουν ζωγράφος και είχες κάποιο μαθητή και αν αυτό στη συνέχεια, παραλείποντας να σου δείξει την τέχνη του, τοποθετούσε έξω τον πίνακα μόνο για τους περαστικούς, θα το υπέφερες αυτό ήρεμα. Αν όμως αυτό είναι αυθάδια για τους συνανθρώπους σου, πολύ περισσότερο είναι αυθάδια για τον Κύριο. Και αν θέλεις να μάθεις και αλλιώς να περιφρονείς το πράγμα, γίνε ανώτερος στη σκέψη. Περιφρόνησε τα ορατά πράγματα. Μεγάλωσε τον έρωτα της αληθινής δόξας, γέμισε από πνευματικό φρόνημα. Πες στην ψυχή σου ό,τι είπε ο Παύλος: «Δεν ξέρετε ότι θα κρίνουμε ακόμα και αγγελικά πνεύματα?» Και αφού την εξυψώσεις έτσι, επετίμησέ τη στη συνέχεια και πες της: «Εσύ που θα κρίνεις αγγέλους, θέλεις να κρίνεσαι από καθάρματα και να επαινείσαι μαζί με τους χορευτές και τους μίμους και τους θηριωμάχους και τους συνιώχους? Διότι αυτοί επιδιώκουν αυτούς τους επένους. Εσύ όμως κάνε το φτερό ψηλότερο από τις κραυγές τους και μιμήσου τον Ιωάννη, τον κάτοικο της ερήμου, και μάθε πώς περιφρονούσε το πλήθος εκείνος και όταν τον κολάκευαν δεν άλλαζε, αλλά βλέποντας ότι όλοι οι κάτοικοι της Παλαιστίνης είχαν ξεχυθεί γύρω του και τον θαύμαζαν και έμεναν έκπληκτοι, δεν γινόταν οθρός από την τόσο μεγάλη τιμή, αλλά και αγανακτούσε εναντίον τους και μιλώντας με τόσο πολλούς, σαν να μιλούσε με ένα μικρό παιδί, έτσι τους επιτιμούσε λέγοντας: «Φίδια, γεννήματα οχιάς». Αν και βέβαια γι' αυτόν συγκεντρώθηκαν και άφησαν τις πόλεις για να δουν την ιερή εκείνη κεφαλή. Αλλά όμως τίποτα από αυτά δεν τον εξαχρίωσε, διότι ήταν μακριά από τη δόξα και ελεύθερος από κάθε αλαζονία. Έτσι και ο Στέφανος, βλέποντας πάλι τον ίδιο λαό να μην τον τιμά,
αλλά να είναι εξαγριωμένος και να τρίζει τα δόντια του, αφού έγινε ανώτερος από την οργή τους, έλεγε: «Σκληροτράχυλη και με πορωμένη την καρδιά». Έτσι και ο Ηλίας, ενώ ήταν παρόντα τα στρατεύματα εκείνα, καθώς και ο βασιλιάς και όλος ο λαός, έλεγε: «Έως πότε θα αμφιταλαντεύεστε?» Εμείς όμως τους κολακεύουμε όλους, τους υπηρετούμε δουλικά, εξαγοράζοντας την τιμή τους με τη δουλική αυτή υπηρεσία. Γι' αυτό έγιναν όλα άνω κάτω και τα πράγματα του χριστιανισμού απομακρύνθηκαν από τη χάρη αυτή και όλα έχουν παραμεληθεί για τη δόξα των πολλών. Ας ξεριζώσουμε λοιπόν, αδελφοί, αυτό το πάθος και τότε θα γνωρίσουμε καλά την ελευθερία και το λιμάνι και τη γαλήνη, διότι ο κενόδοξος μοιάζει με εκείνους που βρίσκονται σε τρικυμία. Πάντοτε τρέμει και φοβάται, η υπηρετεί αμέτρητους τους κυρίους, ενώ αυτός που βρίσκεται έξω από την τυραννία αυτή μοιάζει με εκείνους που κάθονται σε λιμάνια και απολαμβάνουν καθαρή ελευθερία. Εκείνος όμως δεν είναι έτσι, αλλά σε όσους είναι γνωστός, τόσους κυρίους έχει και αναγκάζεται να γίνεται δούλος σε όλους.

0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα πρέπει να διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή, καθώς ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του. Θα συμφωνείτε, πιστεύω, μαζί μας ότι και η σημερινή διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφη και εξαιρετικά χρήσιμη για όλη μας τη ζωή. Κάπου εδώ εμείς πρέπει να σας αφήσουμε όμως. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε στην εκπομπή Μαθητείας στους Πατέρες. Θερμές ευχαριστίες στον Παρασκευά Μαραζάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντούσε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, φίλες και φίλοι, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους Πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ας